αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτός εγώ

0: για πάντα.
1: FM 100 και αυτή τη νύχτα μαζί.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στη λίριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια να με

Να με καλά, να μην πονάω, θες. Να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω, θες.

κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

Μας βλέπουν σαν απειλή, λένε ας ένα χαρί το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, σε καν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από την πουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία, όλοι μας σαν το χορό. Η Νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφευγα.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ στα κρύα νερά. Την καρδούλα σου πρώτα που οι δαίμονες κάνουν παρέα.

0: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
1: Ανεβαίνουμε! Τα χέρια ψηλά, παιδιά!

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Κατατέθηκαν χθες στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστούν σήμερα από την Ολομέλεια οι νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου 4387 του 2016 του νόμου Κατρούγκαλου. Στόχος είναι οι περίπου 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου που δικαιούνται αυξήσεις να τις δουν τέλος Αυγούστου με τις συντάξεις του Σεπτεμβρίου. Μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής, 9,6 εκατομμύρια ευρώ από ΦΠΑ και 8,3 εκατομμύρια ευρώ από εισόδημα που αποκόμιζε τεράστια κέρδη μέσω ενός καλά οργανωμένου κυκλώματος εικονικών τιμολογίων, εταιριών που πτώχευαν και διέκοπταν τη λειτουργία τους σε χρόνο ρεκόρ και εξαφανισμένων εμπόρων, αποκάλυψαν οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Έως τώρα έχουν συλληφθεί 3 άτομα, ανάμεσά τους μία αλλοδαπή που δήλωνε άστεγη, αλλά διαπιστώθηκε ότι ζούσε σε βίλα 280 τετραγωνικών στα βόρεια προάστια. Η συγκεκριμένη φέρεται να ήταν ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια, μια από τις κύριες επιχειρήσεις του κυκλώματος. Μήνυμα στήριξης στους βουλευτές που βρέθηκαν στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κλείνοντας τη συζήτηση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ταυτόχρονα, στην εναρκτήρια ομιλία του επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, εξαπέλυσε επίθεση σε Τσίπρα Ανδρουλάκη, ενώ έδωσε το περίγραμμα των εξαγγελιών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Προανήγγειλε συγκεκριμένες παρεμβάσεις για τη στήριξη της μεσαίας τάξης, με ιδιαίτερη έμφαση στους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά έκλεισε την πόρτα σε ένα νέο γύρο παροχολογίας. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 25χρονος που συνελήφθη για την τρομοκρατική επίθεση σε πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη και είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Πρόκειται για το τέταρτο χρονικά πρόσωπο που συνελήφθη για την υπόθεση από τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Στο μεταξύ, στη σύλληψη δύο ατόμων, μιας 25χρονης και ενός 32χρονου από τα συνολικά 19 άτομα που προσήχθησαν για την ένταση που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, μετά την απόφαση της κράτησης του 25χρονου για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Σε κλειό καύσωνα βρίσκεται η χώρα, με τον υδράργυρο να χτυπά κόκκινο και να πλησιάζει τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές. Το κύμα ζέστης θα διατηρηθεί ως και αύριο. Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή για την εκδήλωση πυρκαγιών. Πτώσεις δέντρων και κολόνων ηλεκτροδότησης καταγράφηκαν χθες το βράδυ στην πόλη της Δράμας και στα περίχωρά της λόγω εκδήλωσης ισχυρών ανέμων συνοδεία βροχόπτωσης. Η πυροσβεστική έχει δεχθεί περισσότερες από 21 κλήσεις για κοπές δέντρων και 2 κλήσεις για αφαιρέσεις αντικειμένων. Στη διπλωματική οδό επιχειρούν να επαναφέρουν τις εξελίξεις περιφερειακοί μεσολαβητές, οι οποίοι προωθούν νέα πρόταση για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Αξιός, η κυβέρνηση του Τραμπ εξετάζει την πρόταση, χωρίς ωστόσο να είχε εγκαταλείψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας αναμένεται σήμερα για την περιοχή του νομού Θεσσαλονίκης. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 έως 3 αμποφόρα από νότιες νοτιοανατολικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην πόλη μας από 28 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα, σε πολύ λίγο κοντά σας με την πρωινή ενημέρωση.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Τρίτη 21 Ιουλίου 2026. Είμαστε 8 λεπτά μετά τις 7 στην πρωινή ενημέρωση εδώ στον FM 100, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Παρέα λοιπόν μέχρι και τις 8 σήμερα, στο μικρόφωνο η Αλεξάνδρα Μαρτίδου, στην παραγωγή η Σοφία Κανάκη. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 8 με όλες τις ειδήσεις από την εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα. Στους 27 βαθμούς η θερμοκρασία αυτή την ώρα, 9 λεπτά μετά τις 7 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αναμένεται η θερμοκρασία να φτάσει μέχρι και τους 38 βαθμούς Κελσίου σύμφωνα με την πρόβλεψη της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Η σχετική υγρασία αυτή την ώρα είναι στο 53%. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας αναμένεται να χτυπήσει ακόμη και τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Ενώ σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, στα βόρεια, κυρίως στα ορεινά, αναμένεται και σήμερα να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, ενώ στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία καθώς και στη Θράκη αναμένονται καταιγίδες. Εχθές είχαμε την πολύ δύσκολη νύχτα στη Δράμα. Αργά το βράδυ στην Δράμα αλλά και στα περίχωρά της είχαμε έντονα καιρικά φαινόμενα με πτώσεις δέντρων, πτώσεις κολόνων ηλεκτροδότησης λόγω της εκδήλωσης ισχυρών ανέμων συνοδεία βροχόπτωσης. Η πυροσβεστική δέχθηκε περισσότερες από 21 κλήσεις για κοπές δέντρων και 2 κλήσεις για αφαιρέσεις αντικειμένων. Η ανατολή του ηλίου σήμερα πραγματοποιήθηκε στις 6 και 17 πρώτα λεπτά. Η δύση του ηλίου θα γίνει στις 20 και 45. Έχουμε και σήμερα εργασίες συντήρησης στην 28η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης Πλαγιαρίου Επανομής από συνεργεία της Περιφέρειας. Οι εργασίες ξεκινούν στις 8 το πρωί και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες αναμένεται να ολοκληρωθούν την Παρασκευή 24 Ιουλίου. Επίσης έχουμε εργασίες τοποθέτησης τυθέων ασφαλείας στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης, όρια νομού Καβάλας. Οι εργασίες θα εκτελούνται μέχρι και την Παρασκευή και ξεκινούν στις 7.30 το πρωί. Πραγματοποιούνται στο ύψος του οικισμού Περιστερώνα με κατεύθυνση προς Καβάλα. Ήσυχα τα πράγματα για την ώρα στους δρόμους της πόλης μας. Αρχίζει και έχει λίγο κίνηση στην περιφερειακή οδό από το ύψος της Σταυρούπολης μέχρι και το Επταπύργιο, χωρίς όμως ιδιαίτερα προβλήματα και καθυστερήσεις. Οι υπόλοιπες οδικές αρτηρίες είναι σχεδόν άδειες. Εδώ λοιπόν μέχρι και τις 8 θα δούμε όλες τις ειδήσεις που αφορούν και την καθημερινότητά μας. Κατατέθηκαν χθες το βράδυ στη Βουλή. Αναμένεται να ψηφιστούν σήμερα από την Ολομέλεια οι νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου. Στόχος είναι οι περίπου 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του δημοσίου που δικαιούνται αυξήσεις να τις δουν τέλος Αυγούστου με τις συντάξεις Σεπτεμβρίου. Χθες ο Πρωθυπουργός από την συνεδρίαση και από το βήμα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας έδωσε μήνυμα στήριξης προς τους βουλευτές και υπουργούς που ταλαιπωρήθηκαν με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και έβαλε οριστικό τέλος στα σενάρια περί πρόωρων εκλογών, ξεκαθαρίζοντας ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τετραετία. Μουσική
Επισκέψεις και συναντήσεις είχε χθες εδώ στη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Συναντήθηκε με δημάρχους της Β' Θεσσαλονίκης αλλά και της Χαλκιδικής σχετικά με την διαχείριση των υδάτινων πόρων. Και επισκέφθηκε επίσης το Δήμο Νεάπολης Οικιών, όπου συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Σίμο Δανίλιδη. Είμαστε 13 λεπτά μετά τις 7 εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στον FM 100. Και θα είμαστε κοντά σας μέχρι και τις 8.

Μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής που αποκόμιζε τεράστια κέρδη μέσω ενός καλά οργανωμένου κυκλώματος εικονικών τιμολογίων, εταιριών που πτώχευαν και διέκοπταν τη λειτουργία τους σε χρόνο ρεκόρ και εξαφανισμένων εμπόρων αποκάλυψαν οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Έως τώρα έχουν συλληφθεί 3 άτομα, ανάμεσά τους μία αλλοδαπή που δήλωνε άστεγη, αλλά διαπιστώθηκε ότι ζούσε σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων στα βόρεια προάστια. Η συγκεκριμένη φέρεται να ήταν ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια μιας από τις κύριες επιχειρήσεις του κυκλώματος. Μέχρι στιγμής έχει διαπιστωθεί φοροδιαφυγή 9,6 εκατομμυρίων ευρώ από ΦΠΑ και 8,3 εκατομμύρια ευρώ από εισόδημα. Οι διαπιστωμένες εικονικές συναλλαγές αγγίζουν τα 98 εκατομμύρια ευρώ. Από την ΑΔ έχουν δρομολογηθεί ενέργειες δέσμευσης των λογαριασμών και λοιπών περιουσιακών στοιχείων και έχουν κατασχεθεί πάνω από 32.000 τεμάχια προϊόντων μαϊμού. Οι ίδιοι άνθρωποι εμφανίζονται κατ' επανάληψη να συμμετέχουν σε διαφορετικές επιχειρήσεις είτε ως διαχειριστές είτε ως ομόρυθμοι ή ετερόρυθμοι εταίροι. Επιπλέον, νέες εταιρείες ιδρύονταν διαδοχικά αμέσως μετά τη διακοπή λειτουργίας προηγούμενων επιχειρήσεων ή μετά από αλλαγές της μετοχικής του σύνθεσης.

Μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν συλληφθεί 3 φυσικά πρόσωπα, ένα εκ των οποίων είναι η αλλοδαπή γυναίκα, που πιθανότατα είναι και η διαχειρίστρια και η ιδιοκτήτρια μια από τις κύριες επιχειρήσεις. Στο κύκλωμα εμπλέκονται ακόμα αλλοδαποί εξαφανισμένοι έμποροι, οι οποίοι εμφανίζονται να έχουν αγοράσει εμπορεύματα αξίας άνω των 40 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουν δρομολογηθεί ενέργειες δέσμευσης των λογαριασμών και των υπολείπων περιουσιακών στοιχείων και η έρευνα φυσικά συνεχίζεται.

Σε πλήρη εκλογική ετοιμότητα έθεσε τη Νέα Δημοκρατία ο Πρωθυπουργός, ξεκαθαρίζοντας ταυτόχρονα ότι οι κάλπες θα στηθούν την άνοιξη του 2027 και ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τη συνταγματική της θητεία. Ο Πρωθυπουργός, μιλώντας χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του, περιέγραψε την επόμενη εθνική αναμέτρηση ως την πιο κρίσιμη μάχη που έχει δώσει ως σήμερα η παράταξη, επαναφέροντας με ένταση το δίλημα της πολιτικής σταθερότητας. Επιστράτευσε μάλιστα το παράδειγμα της παγκόσμιας πρωταθλήτριας Ισπανίας για να περιγράψει την εκλογική στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας: κατοχή της μπάλας, πρωτοβουλία των κινήσεων, αντοχή στον μαραθώνιο και ομαδικό παιχνίδι, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Οι ομάδες κερδίζουν, όχι οι δήθεν μεμονωμένοι σταρ, ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή στην ομιλία του στα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

Μάχη για μια δωρεάν θέση εισόδου σε παιδικούς βρεφικούς σταθμούς και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης θα δώσουν το επόμενο διάστημα χιλιάδες γονείς σε μια προσπάθεια να πάρουν οικονομική ανάσα μέσα από το πρόγραμμα της δωρεάν φιλοξενίας. Η διαδικασία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων μέσω της ειδικής εφαρμογής βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη από το περασμένο Σάββατο και θα ολοκληρωθεί στις 5 Αυγούστου. Οι αιτήσεις αφορούν αποκλειστικά στη χορήγηση βάουτσερ, δηλαδή του εισιτηρίου για τη δωρεάν φιλοξενία παιδιών σε βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς, ενώ φέτος ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 393 εκατομμύρια ευρώ.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε αργά χθες το βράδυ σε δασική έκταση κοντά στον οικισμό Νεοχώρη του Δήμου Νοτίου Πηλίου, η οποία ευτυχώς τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο από την πυροσβεστική. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 10.30 και προχώρησε στην άμεση κινητοποίηση ισχυρών επίγειων δυνάμεων. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, σύμφωνα με το χάρτη της πολιτικής προστασίας σήμερα, σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής.

0: Είμαστε 2 λεπτά πριν από τις 7.30, είναι Τρίτη σήμερα, 21 Ιουλίου. Εσείς ακούτε το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και την πρωινή ενημέρωση. Καθημερινά από τις 7 μέχρι και τις 8 σας δίνουμε όλες τις χρηστικές πληροφορίες που αφορούν την καθημερινότητά μας, αλλά και βλέπουμε μαζί τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και θυμόμαστε τα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα. Στους 29 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα το θερμόμετρο στο κέντρο της πόλης μας. Αναμένεται σήμερα να φτάσει, όπως είπαμε, μέχρι και τους 38 βαθμούς. Που σημαίνει ότι στο κέντρο της πόλης η αίσθηση μπορεί να είναι ακόμη και στους 40. Υπομονή, από αύριο το απόγευμα, σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσία, αναμένεται να πάρουμε μία ανάσα. Η θερμοκρασία Πέμπτη και Παρασκευή ίσως να πέσει στους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου με τα μέχρι στιγμής πάντα στοιχεία. Αρχίζει η κίνηση χωρίς όμως για την ώρα προβλήματα με σοβαρές καθυστερήσεις στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης. Και στα δύο ρεύματα έχουμε αυτή την ώρα αρκετή κίνηση. Σιγά σιγά αρχίζει γεμίζει και η Κωνσταντίνου Καραμαλή. Λίγο παραπάνω κίνηση παρατηρείται στη Μανώλη Ανδρώνικου κατά την είσοδο στην Τσιμισκή. Θα περάσουμε σε διαφημιστικά μηνύματα, ένα μουσικό διάλειμμα και σε πολύ λίγο η πρωινή ενημέρωση και πάλι κοντά σας. Καλή συνέχεια.
1: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
7: Η φωνή της πόλης ακούγεται στους 100. FM 100. Συντονίσου.

Επιστρέψαμε λοιπόν 35 λεπτά μετά τις 7. Ακούτε το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη στον FM 100 και την πρωινή ενημέρωση και πάμε μαζί να διαβάσουμε το πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή στην πρώτη σελίδα γράφει «Στις πλάτες των συνεπών οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί, η επιβάρυνση στην τελική τιμή φτάνει σχεδόν στα 6 λεπτά ανά κιλοβατόρα». Σε άλλο σημείο η εφημερίδα «Τέλος σε περικοπές της συντάξης χειρίας» κατατέθηκε στη Βουλή σχετική διάταξη, αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα. Η εφημερίδα «Τα Νέα» προς νέο καθεστώς και για τις απολύσεις, τι ζητά ο ΟΣΑ. Με παρέμβαση του οργανισμού ζητά να περιοριστεί η προστασία και να μειωθούν οι αποζημιώσεις. Στην Ελλάδα η προειδοποίηση απόλυσης είναι από 1 έως 4 μήνες, ανάλογα με την προϋπηρεσία. Όσο αυξάνονται τα χρόνια εργασίας, τόσο μεγαλώνουν η περίοδος προειδοποίησης και η αποζημίωση απόλυσης. Γίνεται ακόμα πιο αυστηρό το πλαίσιο για τις ομαδικές απολύσεις. Οι αλλαγές αυτές προτείνονται με την επίφαση της κινητικότητας των εργαζομένων. Η εφημερίδα απογευματινή, τρέχουμε όλοι σαν να είναι αύριο οι εκλογές, προσκλητήριο Πανστρατιάς για αυτοδυναμία. Τα μηνύματα Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ψήφο στην άνοιξη του 2027, μοναδική Κυριακή της Κάλπης, τονίζει η απογευματινή παρουσιάζοντας σημεία από την ομιλία του Πρωθυπουργού χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του. Η Ελλάδα δεν αντέχει αδιέξοδα κυβερνησίας ή παζαριών, δεν θα ενδώσουμε στον πειρασμό του πλεονάσματος της παροχολογίας. Ευνοημένοι μικρομεσαίοι και ελεύθεροι επαγγελματίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σε άλλο σημείο η απογευματινή, την τελική λίστα των νεκρών στο μάτι ζητούν οι συγγενείς. Ο ομαδικός στάφος στη Νέα Μάκρη, η αταυτοποίητη σωρή, τα ερωτήματα και τα σκοτεινά σημεία. Στις 23 του μηνός συμπληρώνονται 8 χρόνια μετά την τραγωδία όπου 104 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά στο μάτι. Η εφημερίδα των συντακτών, ανώνυμη εταιρεία εμπορίας πολιτισμού. Η κυβέρνηση προσφέρει την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας στην ιδιωτική εκμετάλλευση. Η εφημερίδα ο Ριζοσπάστης, να δυναμώσει ο αγώνας ενάντια στην εμπλοκή στο Μακελιό, κλιμακώνεται ο πόλεμος από την Ουκρανία έως το Ορμούζ. Ο ελεύθερος τύπος, στις εκλογές του 2027 η χώρα χρειάζεται ισχυρή κυβέρνηση, είπε χθες ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα. Σε άλλο σημείο η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, τα 9 μυστικά για τη ρύθμιση οφειλών σε 72 δόσεις.

το λαιμό των επιχειρήσεων αστάθεια στο τραπεζικό σύστημα. Σε άλλο σημείο του μανιφέστου στην πρώτη σελίδα, αβέβαιο το μέλλον του Ανδρουλάκη, μαύρα σύννεφα πάνω από το Πασόκ. Δεν είναι λίγοι αυτοί που πιστεύουν ότι δύσκολα θα φτάσει το κόμμα στις εκλογές με τη σημερινή ηγεσία. Ο τύπος της Θεσσαλονίκης, τέλος τα ηλεκτρικά πατίνια για τους ανήλικους οδηγούς. Αλλάζουν οι κανόνες κυκλοφορίας με αυστηρότερες ρυθμίσεις στη Βουλή, υποχρεωτική ασφάλιση, πρόστιμα και ηλεκτρονικό μητρό για όλους τους χρήστες. Η εφημερίδα Τύπος της Θεσσαλονίκης στην πρώτη σελίδα, τρέλα στο παλατάκι με Όσμαν, αποθέωση για Τέλη Μιστακίδη. Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ υποδέχθηκαν το νέο αστέρι στο μπάσκετ. Η εφημερίδα Κόντρα, δέσμευση του Τσίπρα για κατάργηση πανελλαδικών. Όλες οι αλλαγές που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της Ελλάς για την παιδεία. Προτείνει για την τεχνική εκπαίδευση πτυχίο και άδεια άσκησης επαγγέλματος μέσα σε 2 χρόνια. Η εφημερίδα Κόντρα επίσης αναφέρεται στο μεγάλο κύκλωμα φόρο διαφυγής άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ που ξεσκέπασε η ΑΔΕ. Η διαχειρίστρια δήλωνε άστεγη και έμενε σε βίλα με πισίνα. Η εφημερίδα Ο Λόγος στο Ζενίθ του Καύσωνα. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ακραίες θερμοκρασίες. Η εφημερίδα Εστία κόβει την τώρα από τα ψηφοδέλτια. Ο κύριος Μητσοτάκης οδηγεί την κυρία Μπακογιάννη στην έξοδο από την πολιτική. 37 έτη μετά την πρώτη εκλογή της, την ενημέρωσε ότι αρνείται να την περιλάβει στο επικρατείας όπου θα τερμάτιζε τη θητεία της, υποστηρίζει η εφημερίδα. Και η πολίτικα ξοδέψαμε 8,3 δισεκατομμύρια σε 6 μήνες. Πόσο πιο γεμάτο είναι το καλάθι σε σχέση με πέρσι. Πώς τα νοικοκυριά αγοράζουν ξανά περισσότερα προϊόντα. Σε άλλο σημείο η εφημερίδα Political, ναι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια λέει ο Αλέξης Τσίπρας, πρώτη κόντρα με τον ΣΥΡΙΖΑ. Η Ελλάς παρουσίασε τις 5 συν 1 παρεμβάσεις για την παιδεία. Έτσι λοιπόν έχουν τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, 3η 21 Ιουλίου.

Στον αέρα αναμένεται να μείνουν 43 μικρά παιδιά της Νέας Μηχανιώνας και οι οικογένειές τους μετά την απόφαση του Δήμου Θερμαϊκού να κλείσει τον μοναδικό δημοτικό σταθμό της περιοχής, καθώς το κτίριο διαπιστώθηκε από τους αρμόδιους ότι έχει συστατικά προβλήματα. Ο Δημαράκιος Δημοτικός Παιδικός, που λειτουργεί από το 1993 σε κτίριο που έγινε δωρεά στο Δήμο, κρίθηκε επικίνδυνος και δεν πρόκειται να λειτουργήσει την ερχόμενη σχολική χρονιά, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση. Γονείς, σύλλογοι και εργαζόμενοι του Δήμου εξέφρασαν τη διαμαρτυρία τους, τονίζοντας ότι τα προβλήματα του κτηρίου ήταν γνωστά εδώ και χρόνια, όμως ποτέ δεν αντιμετωπίστηκαν. Έτσι, από τη νέα χρονιά στο Δήμο, με τον πληθυσμό άνω των 35.000 κατοίκων και με τη μεγάλη οικιστική ανάπτυξη, θα λειτουργήσουν μόλις 3 από τους συνολικά 4 παιδικούς σταθμούς, που έτσι κι αλλιώς κρίνονται λίγοι για να καλύψουν τις ανάγκες. Ο Δήμαρχος Θερμαϊκού Θοδωρής Τζέκος εξήγησε ότι το πρόβλημα αποτυπώθηκε στη μελέτη στατικής επάρκειας που διενεργήθηκε στο πλαίσιο των εργαζιών αδειοδότησης του παιδικού σταθμού. Επεσήμανε ότι ο Δήμος είχε ήδη έτοιμη μελέτη για την ανακαίνιση του κτηρίου, όμως μετά τα στατικά προβλήματα απαιτείται νέα μελέτη για την αποκατάστασή του, η οποία μαζί με τις αναγκαίες προσαρμογές, ώστε το κτίριο να πληρεί τις προδιαγραφές του νόμου για τους παιδικούς σταθμούς, αγγίζει περίπου τις 500.000 ευρώ. Ο κύριος Τζέκος ανέφερε ότι ο Δήμος έχει άλλους 3 παιδικούς σταθμούς, έναν στην Επανομή και 2 στην Περαία, εκ των οποίων ο ένας μεταφέρεται σε καινούριο χώρο, οπότε θα έχει και μεγαλύτερη δυναμική και μπορεί να απορροφήσει όχι όλα, αλλά ένα μεγάλο μέρος αυτών των παιδιών.

Και πάμε τώρα μαζί να θυμηθούμε τα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα. Το 356 π.Χ. ο νεαρός Ηρόστρατος πυρπολεί το ναό της Αρτέμιδας στην Έφεσο, ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου. Το 1904 ολοκληρώνει το υπερσιβηρικό σιδηρόδρομος, ο οποίος ξεκινάει από τη Μόσχα και φτάνει μέχρι το Βλαδιβοστόκ στον Ειρηνικό ωκεανό. Έχει μήκος 4.607 μίλια. Σαν σήμερα το 1925 ο καθηγητής βιολογίας John Scopes καταδικάζεται σε πρόστιμο 100 δολαρίων επειδή διδάσκει στους μαθητές του σε λύκειο της πόλης Dayton του Tennessee τη θεωρία της εξέλιξης του Κάρολου Δαρβίνου. Το 1950 η Βουλή παραπέμπει στο ειδικό δικαστήριο τον τέος Υπουργό Μεταφορών Πάνο Χατζιπάνο με την κατηγορία της απιστίας κατά του δημοσίου σχετικά με σκάνδαλο μεταφοράς των καυσίμων. Στις 15 Φεβρουαρίου 1951 θα καταδικαστεί σε 2 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή. Σαν σήμερα το 1816 γεννήθηκε ο Πάουλ Γιούλιος φον Ρόιτερ, γερμανός δημοσιογράφος και επιχειρηματίας ιδρυτής του πρακτορείου ειδήσεων Reuters. Το 1899 γεννιέται ο Αμερικανός δημοσιογράφος και συγγραφέας Ernest Hemingway, βραβεύτηκε με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1954. Το 1911 γεννιέται ο Μάρσαλ Μακλίουαν, Καναδός παιδαγωγός και κοινωνιολόγος, ένας από τους πρώτους που αντελήφθη τις καθοριστικές επιπτώσεις της τεχνολογίας στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και στη διαμόρφωση της σύγχρονης κοινωνίας ευρύτερα. Στα έργα του επεσήμανε την επίδραση των μέσων μαζικής ενημέρωσης στη διαμόρφωση του σύγχρονου ανθρώπου. Το 1928 σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Έλληνας ποιητής Κώστας Καριωτάκης. Και το 1965 πεθαίνει ο Σωτήρης Πέτρουλας, Έλληνας φοιτητής και στέλεχος της νεολαίας Λαμπράκης, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια φοιτητικής διαδήλωσης κατά της αποστασίας στην Αθήνα. Και το 1974 φεύγει από τη ζωή ο Γεώργιος Κατσάνης, αθλητής στίβου του Ηρακλή και αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων με καταγωγή από το Σιδηρόκαστρο Σερών. Σκοτώθηκε στη Μονή του Αγίου Ιλαρίωνα στην Κύπρο, προς τιμήν του σπρίντερ του ο Ηρακλής έδωσε το όνομά του στο κλειστό γήπεδο του βόλεϊ, το Κατσάνιο.

Είμαστε 6 λεπτά πριν από τις 8 εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης στον FM 100 και την πρωινή ενημέρωση, Τρίτη σήμερα 21 Ιουλίου. Και λίγο πριν αποχαιρετήσουμε και αυτό το πρωινό, να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης μας. Σιγά σιγά η κίνηση αρχίζει και αυξάνει. Η σταθερή εικόνα στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, με αρκετή κίνηση στο ίδιο σημείο, λίγο πριν και λίγο μετά τον κόμβο της Τριανδρίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, έχουμε αρκετή κίνηση. Στην κατεύθυνση από ανατολικά προς δυτικά, από τον κόμβο της Τριανδρίας μέχρι και το ύψος της Πολύχνης, τα αυτοκίνητα κινούνται με αρκετή δυσκολία. Αρχίζει σιγά σιγά η κίνηση και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή από τη Νέα Ελβετία μέχρι την Μπότσαρη. Όπως επίσης έχουμε αρκετή κίνηση στην κάθοδο της οδού Λαγκαδά με κατεύθυνση προς το Βαρδάρι. Εγνατία και Τσιμισκή για την ώρα δεν παρουσιάζουν κάποια ιδιαίτερα προβλήματα. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι αυτή η εικόνα και δεν θα δυσκολέψει ακόμη περισσότερο για τους οδηγούς. Εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Δίνουμε ραντεβού αύριο το πρωί λίγα λεπτά μετά τις 7 στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στον FM 100. Ακριβώς στις 8 το Δελτίο Ειδήσεων και μετά κοντά σας για 2 ώρες, 100% στον FM 100 με το Βαγγέλη Στολάκη. Καλή σας μέρα!

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Κατατέθηκαν χθες στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστούν σήμερα από την Ολομέλεια νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου. Στόχος είναι οι περίπου 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου που δικαιούνται αυξήσεις να τις δουν τέλος Αυγούστου με τις συντάξεις του Σεπτεμβρίου. Μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής 9,6 εκατομμυρίων ευρώ από ΦΠΑ και 8,3 εκατομμύρια ευρώ από εισόδημα που αποκόμιζε τεράστια κέρδη μέσω ενός καλά οργανωμένου κυκλώματος εικονικών τιμολογίων εταιριών που πτώχευαν και διέκοπταν τη λειτουργία τους σε χρόνο ρεκόρ και εξαφανισμένων εμπόρων, αποκάλυψαν οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Μέχρι τώρα έχουν συλληφθεί τρία άτομα, ανάμεσά τους μία αλλοδαπή που δήλωνε άστεγη, αλλά διαπιστώθηκε ότι ζούσε σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων στα βόρεια προάστια. Μήνυμα στήριξης στους βουλευτές που βρέθηκαν στη δικογραφία για τον ΑΠΚΕΠΕ στείλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κλείνοντας τη συζήτηση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ταυτόχρονα, στην εναρκτήρια ομιλία του επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Ξαπέλυσε επίθεση σε Τσίπρα Ανδρουλάκη, ενώ έδωσε το περίγραμμα των εξαγγελιών στη Διεθνή Έκθεση. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 25χρονος που συνελήφθη για την τρομοκρατική επίθεση σε πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη και είχε ως συνέπεια να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Πρόκειται για το τέταρτο χρονικά πρόσωπο που συνελήφθη για την υπόθεση από τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Στο μεταξύ, στη σύλληψη δύο ατόμων, μιας 25χρονης και ενός 32χρονου από τα συνολικά 19 άτομα που προσήχθησαν για την ένταση που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχει πλέον επιβεβαιωθεί ότι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 2.000 είδαν τα σπίτια τους να υφίστανται σοβαρές ζημιές εξαιτίας καταιγίδας η οποία έφερε σφοδρές βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους στη Χιλή από τη 15η Ιουλίου, ανακοίνωσε η κυβέρνηση της χώρας της Λατινικής Αμερικής. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα ακολουθεί το 100% στον FM 100 με το Βαγγέλη Στολάκη.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
3: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
4: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
3: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
4: στο παρκέ,
3: στην πόλη,
4: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
3: σχόλια,
4: αναλύσεις,
3: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
4: Με τον Σάκη Γκίνα.
5: Με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
6: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
1: No fighting. No fighting.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Τρίτη να έχουμε. Τρίτη σήμερα, 21η του Ιουλίου του 2026. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100. Εδώ είμαστε, παιδιά, πιστοί στο καθημερινό μας ραντεβού μέχρι και τα τέλη Ιουλίου. 2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο επικοινωνούμε. Ήδη έχουν αρχίσει να φτάνουν τα πρώτα σας μηνύματα. Στείλτε μας πού βρίσκεστε. Στείλτε μας καμιά εικόνα από τις διακοπές σας, από θάλασσες. Αλλά ακόμα και αν βρίσκεστε στην πόλη, όσο έτσι αδειάζει η Θεσσαλονίκη, γιατί ο κόσμος φεύγει διακοπές, νομίζω ότι αυτοί που μένουμε το απολαμβάνουμε περισσότερο. Γιώργος Μάγκος μαζί μου στη ρυθμίση του ήχου και την επιλογή της μουσικής σήμερα. Εσείς επικοινωνείτε και μέσω social media μαζί μου, μέσα από τους προσωπικούς μου λογαριασμούς. Βαγγέλης Στολάκης στα αγγλικά, έτσι με εντοπίζετε στο Facebook, στο Instagram, τα λέμε από εκεί. Επίσης, μας ακούτε διαδικτυακά σε κάθε γωνιά του πλανήτη, μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Σήμερα θα είναι μια πολύ ζεστή μέρα, μας το έχουν πει οι ειδικοί. Βρισκόμαστε στα μέσα ενός τριήμερου καύσωνα. Σήμερα στην Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου, αυτή την ώρα στους 27 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο. Ορισμένες περιοχές ξύπνησαν βέβαια με υψηλότερες θερμοκρασίες, με 30. Αύριο θα έχουμε επίσης ηλιοφάνεια με το θερμόμετρο να δείχνει 36 βαθμούς Κελσίου. Την Πέμπτη αρχίζει και παίρνει λίγο την κάτω βόλτα ο υδράργυρος, θα δείξει 34 βαθμούς Κελσίου και την Παρασκευή θα έχουμε ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας, από ό,τι λένε οι ειδικοί, από ό,τι λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με το θερμόμετρο να φτάνει τους 28 βαθμούς Κελσίου εδώ στην Θεσσαλονίκη και κατά διαστήματα τοπικές βροχές. Αυτές λοιπόν τις ημέρες του καύσωνα οι ειδικοί προειδοποιούν, θα πρέπει να παραμένουμε σε δροσερούς χώρους, σε χώρους όπου υπάρχει κλιματισμός ή ανεμιστήρες και ο χώρος αυτός βέβαια να αερίζεται επαρκώς. Ντυνόμαστε ελαφρά με ανοιχτόχρωμα ρούχα, φοράμε καπέλο εάν θα είμαστε για πολλές ώρες έξω στον δρόμο. Αποφύγετε όσοι μπορείτε την έκθεση στον ήλιο και την έντονη σωματική δραστηριότητα από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 5 το απόγευμα, ενώ οι ειδικοί προτείνουν να πίνουμε άφθονα υγρά, νερό και φυσικούς χυμούς, να μην καταναλώνουμε αλκοόλ αυτές τις ημέρες με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Να πούμε ότι στην Θεσσαλονίκη σε διάφορους χώρους υπάρχουν κλιματιζόμενες αίθουσες ανοιχτές προς το κοινό, ώστε εάν κάποιος θελήσει κατά τη διάρκεια της ημέρας να πάει να καθίσει σε ένα δροσερό χώρο, και στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης και σε άλλους δήμους υπάρχει μια τέτοια μέρημνα. Εσείς που βρίσκεστε στους δρόμους τώρα, ταλαιπωρήστε λίγο στον περιφερειακό. Στον περιφερειακό έχουμε συμφόρηση στο ρεύμα από τα ανατολικά προς τα δυτικά. Τα προβλήματα και οι χαμηλές ταχύτητες ξεκινούν από το ύψος της Τριανδρίας μέχρι και περίπου εκεί στην Πολύχνη. Πηγαίνετε σημειωτών, πηγαίνετε με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Το αντίθετο ρεύμα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Στην Καραμαλή, από ό,τι βλέπω, δεν υπάρχουν προβλήματα. Στην Εγνατία επίσης δεν υπάρχουν προβλήματα. Η κίνηση είναι ικανοποιητική. Στην Βασιλίση Σόλγας κυκλοφορείτε χωρίς να αντιμετωπίζετε δυσκολίες, όπως επίσης και στην Τσιμισκή. Για εσάς που έρχεστε από τη δυτική πλευρά της πόλης προς τα ανατολικά μέσω της παραλιακής λεωφόρου Νίκης, γιατί θέλετε να οδηγείτε και να έχετε στα δεξιά σας τη θάλασσα, δεν σταματάτε καθόλου παρά μόνο στα φανάρια. Υπάρχουν όμως κάποια προβλήματα, κάποιες καθυστερήσεις στο ρεύμα καθόδου της Μίκης Θεοδωράκης μετά τις 12 όροφες μέχρι να φτάσετε στον Βαρδάρη.

Και σας θέλω προσεκτικούς. Σήμερα στην Θεσσαλονίκη ο χάρτης που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας δείχνει ότι είμαστε στην κατηγορία κινδύνου 3. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς. Στη Θεσσαλονίκη αλλά και στο Κιλκής περιορίζουμε τις υπαίθριες δραστηριότητες, γιατί διάβαζα κάποια στοιχεία, γιατί προβληματίζονται οι ειδικοί για το γεγονός ότι έχουμε τόσες πολλές πυρκαγιές αυτές τις ημέρες, αυτό το διάστημα της έναρξης των υψηλών θερμοκρασιών εδώ στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ένα 40% περίπου των πυρκαγιών αυτών που εκδηλώθηκαν και που εκδηλώνονται οφείλονται σε ανθρώπινη δραστηριότητα που σχετίζεται με γεωργικές και υπαίθριες εργασίες, με σπινθήρες που ενδεχομένως βγάζουν τα μηχανήματα. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Όπως προσεκτικοί θέλω να είστε και εσείς που σκοπεύετε να κυκλοφορήσετε σήμερα το βράδυ στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, καθώς από τις 10 το βράδυ μέχρι και τις 6 το πρωί, επαναλαμβάνω 10 με 6 για ένα 8ωρο, τα συνεργεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιήσουν νυχτερινές εργασίες κοπής πρασίνου. Οι εργασίες τώρα θα πραγματοποιηθούν στο τμήμα από τον ανισόπεδο κόμβο του Παπαγεωργίου, είναι ο κόμβος K5, μέχρι και τον ανισόπεδο κόμβο Κωνσταντινουπολίτικων, είναι ο κόμβος K10, στη δεξιά πλευρά του οδικού άξονα. Θα υπάρχει τμηματικός αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας, ενώ θα έχουμε και στην κεντρική νησίδα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης, στο τμήμα από τον K12 μέχρι και τον κόμβο K13, και εκεί εργασίες, και εκεί θα υπάρχει τμηματικός αποκλεισμός της μίας λωρίδας κατεύθυνσης. Στις εργασίες περιλαμβάνονται διάφοροι έτσι κόμβοι, και ο κόμβος K12 και ο κόμβος K13. Έχουν γίνει οι απαραίτητες συνεννοήσεις με την τροχέα, υπακούμε στις υποδείξεις της τροχέας.

Για να μην το ξεχάσω, την Παρασκευή ο Δήμος Θεσσαλονίκης κάνει μια εξαιρετική διοργάνωση στις 8 στον χώρο του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης με αφορμή τη γιορτή της Δημοκρατίας. Πρόκειται για μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση αφιερωμένη στη συμπλήρωση 52 ετών από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην Ελλάδα στις 24 Ιουλίου του 1974. Μια εκδήλωση η οποία έχει γίνει θεσμός για το Δήμο της Θεσσαλονίκης και αποτελεί έναν ελάχιστο φόρο τιμής σε όλους όσοι αγωνίστηκαν για την ελευθερία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αποκατάσταση του δημοκρατικού πολιτεύματος. Μια εκδήλωση η οποία μας υπενθυμίζει τη διαχρονική αξία της δημοκρατίας ως θεμελίου της κοινωνικής της πολιτιστικής δημιουργίας και της συλλογικής μνήμης. Κεντρική ερμηνεύτρια τώρα, και αυτό είναι το ιδιαίτερο της εκδήλωσης, είναι η σπουδαία τραγουδίστρια, η Μαρία Φαραντούρη, μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του ελληνικού πολιτισμού, της οποίας η καλλιτεχνική διαδρομή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τους αγώνες και την ελευθερία για τη δημοκρατία. Στη συναυλία συμμετέχει επίσης ο Παναγιώτης Καραδημήτρης, ο δικός μας Παναγιώτης Καραδημήτρης. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Δήμος αναμένεται να απονείμει και τιμητική διάκριση στη Μαρία Φαραντούρη, αναγνωρίζοντας με αυτόν τον τρόπο την πολύτιμη προσφορά της στον αντιδικτατορικό αγώνα. Να πούμε ότι παράλληλα οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν και σε έκθεση φωτογραφίας από το φωτογραφικό αρχείο του Βασίλη Μποζίκη. Η είσοδος φυσικά είναι ελεύθερη για το κοινό, επομένως όσοι θα βρίσκεστε στην Θεσσαλονίκη και δεν έχετε ξεκινήσει τις καλοκαιρινές σας διακοπές ή δεν θα λείψετε για το τριήμερο, αυτή η εκδήλωση, η εκδήλωση για τη γιορτή της Δημοκρατίας, είναι μια πολύ ωραία πρόταση για να περάσετε διαφορετικά το βράδυ της Παρασκευής σας.

Κατά τα λοιπά τώρα, τα κόμματα εξακολουθούν να κινούνται, οι πολιτικοί αρχηγοί εξακολουθούν να ανεβάζουν τους τόνους. Χθες ο κύριος Μητσοτάκης έστειλε μηνύματα και προς το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και προς το εξωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Συνεδρίασε το μεσημέρι χθες η γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα. Τι είπε ο κύριος Μητσοτάκης? Ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη, όπως έχει πει επανειλημμένα το τελευταίο διάστημα, βάζοντας με αυτόν τον τρόπο τέλος στα σενάρια που θέλουν να δέχεται εισηγήσεις για να στήσει κάλπες στο φθινόπωρο. Επίσης, ο κύριος Μητσοτάκης προανήγγειλε μέτρα για τη μεσαία τάξη στην ΔΕΘ. Το καλάθι του Πρωθυπουργού εν ώψη 90ης ΔΕΘ ήδη έχει ξεκινήσει να γεμίζει. Κατά πόσο θα γεμίσει, θα το δούμε βέβαια όταν θα βρεθεί ο κύριος Μητσοτάκης εδώ και θα μιλήσει στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Παράλληλα, ο κύριος Μητσοτάκης έριξε καρφιά προς την πλευρά της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Έριξε καρφιά και άφησε αιχμές και για το ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για τοξικό κέντρο. Από την πλευρά του ο κύριος Ανδρουλάκης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ήταν εδώ στα μέρη μας, βρέθηκε στη δυτική πλευρά της πόλης, στην Νεάπολη, έκανε μια μικρή περιοδία στην υπαίθρια λαϊκή αγορά της Νεάπολης, συζήτησε και με τους παραγωγούς, συζήτησε και με τους επαγγελματίες, συζήτησε και με τους πολίτες, τους καταναλωτές οι οποίοι βρέθηκαν στη λαϊκή αγορά εκείνη την ώρα προκειμένου να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους. Έστειλε μηνύματα για την ανάγκη να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Η ακρίβεια, όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, θα αντιμετωπιστεί μόνο μέσα από την νίκη του ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εκλογές και την πολιτική αλλαγή. Στη συνέχεια βρέθηκε λίγο πιο κάτω, λίγα μέτρα πιο κάτω, στο Δημαρχείο του Δήμου Νεάπολης Σικαίων. Εκεί συναντήθηκε και είχε σύσκεψη εργασίας με τον δήμαρχο της περιοχής, τον κύριο Σίμω Δανιλίδη, αλλά και τα στελέχη της διοίκησής του. Έστειλε μηνύματα στήριξης προς την τοπική αυτοδιοίκηση ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος είπε ότι η κυβέρνηση δεν λαμβάνει υπόψη με αυτά τα οποία νομοθετεί τους δημοκρατικά εκλεγμένους δημάρχους της χώρας. Μετά την επίσκεψή του στο Δημαρχείο Νεάπολης Σικαίων, κατευθύνθηκε προς την ανατολική πλευρά του νομού σε ξενοδοχείο. Εκεί συναντήθηκε με τους δημάρχους της δεύτερης εκλογικής περιφέρειας Θεσσαλονίκης, όπως επίσης και τους δημάρχους της Χαλκιδικής. Υπάρχουν αντιδράσεις για το νομοσχέδιο της κυβέρνησης, το οποίο ενσωματώνει υποχρεωτικά τις ΔΕΙΑ, τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ίδρευσης και Αποχέτευσης που διαθέτουν οι Δήμοι στην ΕΙΑΔ. Υπάρχουν κάποιοι Δήμοι οι οποίοι βλέπουν θετικά αυτή την εξέλιξη. Υπάρχουν και άλλοι Δήμοι οι οποίοι έχουν νοικοκυρεμένα τα οικονομικά τους και τις δημοτικές τους επιχειρήσεις και εκτιμούν ότι μια τέτοια αναγκαστική συνένωση θα δημιουργήσει προβλήματα στο νερό της περιοχής τους, όπως επίσης και στους καταναλωτές, αλλά και στο νερό το οποίο έτσι χρησιμοποιείται για την άρδρευση. Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι το νομοσχέδιο το συγκεκριμένο, όπως έγινε και με το νομοσχέδιο για τον ενεργειακό χώρο, δεν κατατίθεται από πλευράς κυβέρνησης, αλλά τον σχεδιασμό τον κάνουν τα συμφέροντα. Έριξε τα πυρά του για ακόμη μια φορά προς την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και προς την πλευρά του Μαξίμου. Ο κύριος Τσίπρας από την πλευρά του, μέσω των αρμόδιων τομεαρχών, παρουσίασε τις προτάσεις της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για την ανώτατη εκπαίδευση. Επανέλαβαν τα στελέχη του κύριου Τσίπρα αυτό το οποίο έχει πει και ο ίδιος ο πρώην Πρωθυπουργός για κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων, εάν βέβαια γίνει κυβέρνηση και σχηματιστεί από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Είναι μία από τις δεσμεύσεις του κυρίου Τσίπρα και του επιτελείου του.

Έχουμε και εξελίξεις βέβαια και από το αστυνομικό ρεπορτάζ, καθώς εχθές υπήρχε ένταση την ώρα που βρέθηκε στον χώρο των δικαστηρίων ο τέταρτος συλληφθής για την εμπριστική επίθεση κατά της οικίας της Αφροδίτης Νέστορα, που είχε ως αποτέλεσμα την κατάληξη της μητέρας της Βάγιας, η ηλικία 72 ετών. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 10, φίλες και φίλοι, όπως κάνουμε κάθε μέρα άλλωστε. Ελάτε να γίνουμε μια μεγάλη παρέα, η πρωινή παρέα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Είμαι ο Βαγγέλης Στολάκης, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10, 2, 3, 10, 2, 85, 106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε και περιμένω σχόλια, παρατηρήσεις και τα δικά σας μηνύματα στη σελίδα μας στο Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη, αλλά και στους προσωπικούς μου λογαριασμούς σε Facebook και Instagram.

0: Ακούμε μια εξαιρετική εκτέλεση της Μαργαρίτας από τον Χρήστο Μάστορα και την Σελίσια Κράλ εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Βαγγέλης Στολάκη στο μικρόφωνο, Γιώργος Μάγκος στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Όπως σας είπα, έχουμε πλούσια ειδησιογραφία και επικαιρότητα, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε στα τέλη Ιουλίου και υπό φυσιολογικές συνθήκες θα έπρεπε σιγά σιγά να πέσουν οι τόνοι, να κοπάσει λίγο και η δραστηριοποίηση των κομματικών επιτελείων και εμείς, Γιώργο Μάγκο, που είσαι στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής, να συζητάμε για άλλα πράγματα, να συζητάμε για ταξιδιωτικούς προορισμούς, να συζητάμε για την κίνηση της Χαλκιδικής, να συζητάμε για τα νησιά μας. Συζητάμε τώρα για αυτά τα οποία συμβαίνουν όχι μόνο σε εσωτερικό επίπεδο αλλά και σε διεθνές. Να πω την καλημέρα στον Πάνο, στον Παναγιώτη, στον Νίκο, στην Μαρία, στην Ιουλιέτα και στην Μαντό που στείλαν τα μηνύματά τους. 2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στα σημερινά πρωτοσέλιδα, να δούμε πώς αποτυπώνουν οι εφημερίδες που κυκλοφορούν την ειδησιογραφία των τελευταίων ωρών στην Καθημερινή. Στις πλάτες των συνεπών, οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί, η επιβάρυνση στην τελική τιμή φτάνει σχεδόν στα 6 λεπτά την κιλοβατόρα. Η κληρονομιά ενός διαφορετικού Μουντιάλ, διαβάζουμε επίσης στην Καθημερινή. Εντυπωσιακό άνοιγμα για την Οδύσσια. 151.415 εισιτήρια στο πρώτο τετραήμερο και χτυπήματα δίχως τέλος για Ουκρανία-Ρωσία. Οι καύσονες αυξάνουν και τη σκόνη στην Νότια Ευρώπη και τους έκοψε το νερό και τους έκαιγε τις καλλιέργειες εάν δεν του έδιναν χρήματα. Αυτό είναι μια απίστευτη ιστορία η οποία εξαρθρώθηκε τις προηγούμενες ημέρες, το διάβαζα την Κυριακή. Ήταν μάλιστα μπλεγμένος ο κοινοτάρχης εκεί σε αυτό το κύκλωμα το οποίο είχε δημιουργηθεί στην περιοχή της Μεσσίνιας, αν δεν κάνω λάθος, της Μεσσινίας, και ουσιαστικά πιέζανε τρεις άνθρωποι οι οποίοι έχουν συλληφθεί, πιέζανε προκειμένου να παίρνουν χωράφια του κόσμου, προκειμένου να τους πληρώνουν οι πολίτες εκεί για να τους ανοίγουν το νερό, να κάνουν τις δουλειές τους στα χωράφια και σε πολλές περιπτώσεις για να τους νοικιάζουν τα χωράφια έτσι ώστε να τα δηλώνουν για να παίρνουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε τελική έτσι, φάση συνελήφθησαν αυτοί, μένει να φανεί τι θα τους αποδοθεί ως καταγγελία και τι θα αποδεχθούν και τι όχι. Στα νέα τώρα, να συνεχίσουμε με την εφημερίδα Τα Νέα, να δούμε τι γράφει στο πρώτο θέμα. Προς νέο καθεστώς και για τις απολύσεις, τι ζητά ο ΟΣΑ. Με παρέμβασή του, ο οργανισμός ζητά να περιοριστεί η προστασία και να μειωθούν οι αποζημιώσεις. Στην Ελλάδα, η προειδοποίηση απόλυσης είναι από 1 έως 4 μήνες ανάλογα με την προϋπηρεσία. Όσο αυξάνονται τα χρόνια εργασίας, τόσο μεγαλώνουν η περίοδος προειδοποίησης και η αποζημίωση απόλυσης. Γίνεται ακόμα πιο αυστηρό το πλαίσιο για τις αμοδικές απολύσεις, διαβάζουμε στα νέα. Επίσης, Downing Street 10, ο νέος ένικος, παλιά τα προβλήματα. Ποια μηνύματα έστειλε ο Άντι Μπέρναμ με τους υπουργούς που επέλεξε? Αν δεν κάνω λάθος, πρόκειται για τον 7ο πρωθυπουργό μέσα σε μία δεκαετία. Αναθεώρηση. Το Μαξίμου υποχωρεί για το ασυμβίβαστο. Τι είπαν και τι ψιθύρισαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στη χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Βολές κατά Κοβέση και έμεσες αιχμές κατά Σαμαρά. Είναι όλα όσα είπε ο κύριος Μητσοτάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Πολιτικό παρασκήνιο, ο Ανδρουλάκης σε ειδική αποστολή στον Θερμαϊκό. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Στην σημερινή απογευματινή τρέχουμε όλοι σαν να είναι αύριο οι εκλογές. Αυτό είναι το μήνυμα του Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, προσκλητήριο πανστρατιάς για αυτοδυναμία. Τώρα, απίστευτη ιστορία φοροδιαφυγής. Άστεγη σε βίλα με πισίνα στο κύκλωμα των 18 εκατομμυρίων ευρώ. Είχαν δημιουργήσει έτσι ένα γαϊτανάκι με εικονικά τιμολόγια, με εταιρείες οι οποίες έκλειναν, ξανάνοιγαν, άνοιγαν καινούργιες και, εν πάση περιπτώσει, είχαν καταφέρει οι εμπλεκόμενοι να κερδίσουν πολλά εκατομμύρια ευρώ. Χαρακτηριστική περίπτωση αυτή που σας διάβασα, την ακούσατε και νωρίτερα στο Δελτίο Ειδήσεων με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου, μια κυρία η οποία δήλωνε στα χαρτιά άστεγη και έμενε σε μια βίλα άνω των 200 τετραγωνικών μέτρων με πισίνα. 8 χρόνια μετά την τραγωδία, την τελική λίστα των νεκρών στο μάτι ζητούν οι συγγενείς και τεινάζει την μπάνκα η αύξηση κεφαλαίου της Actor έως 750 εκατομμύρια ευρώ. Καταλήτης επενδύσεων διαβάζουμε στην Απογευματινή. Στην σημερινή εφημερίδα των συντακτών, ανώνυμη εταιρεία εμπόριας πολιτισμού, η κυβέρνηση προσφέρει την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας στην ιδιωτική εκμετάλλευση. Διαχείριση υδάτων, τρεις σοβαρές ενστάσεις για το νομοσχέδιο και Βρετανία ανέλαβε πρωθυπουργός ο Άντι Μπέρναμ, οι προκλήσεις που τον περιμένουν. Στο σημερινό ριζοσπάστη κλιμακώνεται ο πόλεμος από την Ουκρανία έως το Ορμούς να δυναμώσει ο αγώνας ενάντια στην εμπλοκή στο μακελιό. Πανελλαδική απεργία στο εμπόριο, οι Κυριακές είναι για μας και τα παιδιά μας, δεν τις χαρίζουμε στα αφεντικά μας. Στον ελεύθερο τύπο, οι 44 προκηρύξεις για 4.665.000 προσλήψεις για μόνιμους και εποχικούς. Στο δημόσιο, στις εκλογές του 2027, η χώρα χρειάζεται ισχυρή κυβέρνηση. Η Κυριακή της κάλπης είναι μία και μοναδική. Το μήνυμα Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα, τα 9 μυστήρια για τη ρύθμιση οφειλών σε 72 δόσεις και σπάει ταμεία η Οδύσσια. Εγώ δεν έχω προλάβει να πάω να τη δω, ενδεχομένως να το κάνω αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί λένε ότι είναι η ταινία έτσι, με την οποία παραλύρει το σύμπαν. Ούτε εσύ Γιώργο έχεις καταφέρει να τη δεις. Ναι, ελπίζω να βρεις χρόνο να τη δεις τις επόμενες ημέρες. Στο μανιφέστο, το rebranding της νέας καταστροφής, Σοφία Βούλτεψη, επιτυχίες Τσίπρα σε αριθμούς, δεκάδες φόροι, μείωση εισοδήματος, capital controls, αδυναμία αποπληρωμής δανείων. Και αβέβαιο το μέλλον του Ανδρουλάκη, μαύρα σύννεφα πάνω από το Πασόκ, δεν είναι λίγοι αυτοί που πιστεύουν ότι δύσκολα θα φτάσει το κόμμα στις εκλογές με τη σημερινή ηγεσία. Στον τύπο της Θεσσαλονίκης, τέλος στα ηλεκτρικά πατίνια για τους ανήλικους οδηγούς. Αλλάζουν οι κανόνες κυκλοφορίας με αυστηρότερες ρυθμίσεις στη Βουλή. Υποχρεωτική ασφάλιση, πρόστιμα και ηλεκτρονικό μητρό για όλους τους χρήστες. Προφυλακίστηκε και ο 25χρονος για τα φωνικά γκαζάκια στην οικία Νέστορα. Οι συναντήσεις που είχε ο Νίκος Ανδρουλάκης, περιοδία του αρχηγού του Πασόκ στη Θεσσαλονίκη για πολιτική αλλαγή και τι υποστηρίζει η εταιρεία. Η Ryanair βλέπει ξένο αντικείμενο για το σπασμένο παράθυρο. Ο CEO της εταιρείας για την υπόθεση βέβαια του αεροπλάνου που έσπασε το παράθυρο με αποτέλεσμα να βγει ένας επιβάτης σχεδόν ο μισός απ' έξω και τον συγκράτησαν. Λέει ότι ένα ξένο αντικείμενο είναι αυτό το οποίο έσπασε το παράθυρο και όχι ένα αντικείμενο από ένα τμήμα του αεροπλάνου όπως αρχικά είχε υποθεί. Βέβαια οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη. Λέει ότι το συγκεκριμένο αεροσκάφος είχε επισκευαστεί, είχε γίνει όλο το απαραίτητο τσεκ πριν από την πτήση. Τώρα, στα τόσες χιλιάδες πόδια, ρε Γιώργο, τι άσχετο αντικείμενο να βρεις εκεί στον αέρα, εκτός αν έφυγε από κανένα δορυφόρο, κανένα εξάρτημα, ας πούμε, ή άμα ήταν κανένα πουλί. Εν πάση περιπτώσει, τώρα δεν είναι τυχαίες αυτές οι δηλώσεις του CEO της Ryanair, γιατί όσο απομακρύνεται το σενάριο να φταίει βλάβη στο αεροσκάφος, τόσο φυσικά μειώνεται και η ενδεχόμενη αποζημίωση την οποία θα κληθεί να καταβάλει η συγκεκριμένη εταιρεία στο συγκεκριμένο επιβάτη. Στην κόντρα, δέσμευση του Τσίπρα για κατάργηση των πανελλαδικών, όλες οι αλλαγές που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της Ελλάς για την παιδεία. Στο σημερινό λόγο, στο Ζενίθ του Καύσωνα, Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεπερνούν τα 160 εκατομμύρια ευρώ οι παρεμβάσεις για την αναβάθμιση του ΟΑΚΑ. Εστία, κόβει την τώρα από τα ψηφοδέλτια. Ο κύριος Μητσοτάκης οδηγεί την κυρία Μπακογιάννη στην έξοδο από την πολιτική. 37 έτη μετά την πρώτη εκλογή της, την ενημέρωσε ότι αρνείται να την περιλάβει στο επικρατείας όπου θα τερμάτιζε την θητεία της. Τώρα, αν ισχύει αυτό, είναι το δεύτερο χτύπημα του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά της Ζόρας Μπακογιάννη. Το πρώτο είχε έρθει με την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας, όταν είπε ότι δεν θα κάνει συγγενείς υπουργούς. Στην Political, ξοδέψαμε 8,3 δις σε 6 μήνες. Πόσο πιο γεμάτο είναι το καλάθι σε σχέση με πέρσι? Πώς τα νοικοκυριά αγοράζουν ξανά περισσότερα προϊόντα? Και ολοκληρώνουμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα με τη Δημοκρατία. Αμετανόητος και επικίνδυνος, ρεσιτάλ θράσους από το Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζει ότι έχει την μπάλα, αλλά έχει χάσει το παιχνίδι με την πραγματικότητα και την κοινωνία. Και συνεχίζεται το χάος στα νοσοκομεία. Ο στρατηγός Φράγκος τώρα έριξε βόμβα για την ακριτική Θράκη. Αυτά ήταν τα σημερινά πρωτοσέλιδα. Πάμε ευθύς αμέσως σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο.
1: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Το άκουσες, το είπες.
6: Τι άκουσα? Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
5: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
6: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
5: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
1: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

Καλή Τρίτη, παιδιά. Τρίτη σήμερα, 21η Ιουλίου. Λίγες ημέρες έμειναν για να φύγει και αυτός ο μήνας. Βρισκόμαστε εν μέσω τριήμερου καύσωνα. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Το λένε οι ειδικοί. Θα φτάσουμε τους 36-37 βαθμούς Κελσίου. Εγώ χθες που ήμουνα αρκετές ώρες έξω, η αλήθεια είναι, μέχρι νωρίς το μεσημέρι, μέχρι τις 2-2.30. Δεν παλευόταν η ζέστη, η αλήθεια είναι. Εν τω μεταξύ, έτυχε να μπω και σε ένα όχημα για μία μετακίνηση. Πήγαινα από το ένα ρεπορτάζ στο άλλο. Δεν λειτουργούσε και το air condition. Δεν είναι υποφερτή αυτή η κατάσταση. Αν μπορείτε να αποφύγετε τις περιττές μετακινήσεις, να το κάνετε. Να μείνετε μέσα στο γραφείο, να μείνετε μέσα στο σπίτι, να έχετε πάρει το κλιματιστικό αγκαλιά.

0: Βραμίδη από το iEfημερίδα.gr είναι μαζί μας. Καλημέρα Πέννη.
1: Καλημέρα Βαγγέλη, καλημέρα στους ακροατές, καλημέρα σε όλους και κουράγιο για τον καύσωνα που γεννούμε
0: και εμείς εδώ ζέστη, παντού. Και εσείς έχετε ζέστη, ναι. Τώρα, δεν ξέρω εάν εχθές την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας είχε επίσης υψηλές θερμοκρασίες με αυτά που είπε ο κύριος Μητσοτάκης, αν και ο Πρωθυπουργός είναι γνωστό ότι του αρέσουν έτσι να είναι πολύ χαμηλές οι θερμοκρασίες όταν βρίσκεται σε κλιματιζόμενες αίθουσες.
1: Ακριβώς, του αρέσουν οι χαμηλές θερμοκρασίες, όμως χθες ανέβασε λίγο, θα λέγαμε, τους τόνους, τους προεκλογικούς τόνους. Υπάρχει μια ζέστη λοιπόν στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας που μεταφέρεται σε ολόκληρο το πολιτικό σκηνικό και αφορά στην προθέρμανση για την προεκλογική περίοδο. Χθες ήταν μια καθαρά προεκλογική ομιλία του Πρωθυπουργού με την έννοια ότι έδωσε για ακόμη μια φορά το σήμα στους βουλευτές του. Να πούμε ότι η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας τι είναι? Είναι ένα όργανο που μιλάει ο Πρωθυπουργός του, Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, με τους βουλευτές του. Οπότε τους έδωσε το σήμα να τρέξουν για τις εκλογές σαν να είναι αύριο, όπως είπε, παρότι ξεκαθάρισε και διαβεβαίωσε για ακόμη μια φορά ότι οι κάλπες θα στηθούν την άνοιξη του 2027.
0: Σαν να είναι αύριο, αλλά οι εκλογές θα γίνουν σε 8 μήνες περίπου από σήμερα.
1: Έτσι είπε ο Πρωθυπουργός και έτσι βέβαια να πούμε ότι λέει και διαβεβαιώνει σε κάθε δημόσια παρέμβασή του και όταν τον ρωτούν, όταν το ρωτούμε εμείς οι δημοσιογράφοι για τις εκλογές. Να σου πω ότι αυτό που είπε χθες θυμίζει αυτό που είχε πει σε περιοδία του στην Εύβοια, στη Βόρεια Εύβοια τις προηγούμενες ημέρες, που, που απευθύνθηκε σε κόσμο και στελέχη και λέει «σας θέλω στις επάλξεις, αλλά για τις κάλπες του 2027». Αυτή η στάση του Πρωθυπουργού από πολλά στελέχη ερμηνεύεται ποικιλοτρόπως. Από τη μία υπάρχουν οι δύσπιστοι που θεωρούν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προχωρήσει σε εκλογικό εθνιδιασμό και θα κάνει την έκπληξη μετά την ΔΕΣ. Υπάρχουν και εκείνοι όμως που λένε ότι τι προσπαθεί να κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης βάζοντας όλο αυτό το τρέξιμο στο μαραθώνιο, όπως του αρέσει να λέει, το κόμμα του και κατά συνέπεια και ολόκληρο το πολιτικό σύστημα. Ίσως προσπαθεί, επειδή γνωρίζει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα με μηχανισμό, όπως είπε και χθες, έχει αντοχές, παρομοιάζοντας την παράταξή του και το κόμμα του με την νικήτρια του φετινού παγκοσμίου κυπέλλου, την Ισπανία. Είπε ότι έχει αντοχές, οπότε ποντάρει ενδεχομένως ότι η Νέα Δημοκρατία έχει έναν μηχανισμό κομματικό ισχυρό και θα αντέξει αυτή την οχτάμηνη, όπως είπες και εσύ, προεκλογική περίοδο. Αντιθέτως, θεωρεί ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, οι άλλες πολιτικές δυνάμεις μάλλον, γιατί υπάρχουν και κόμματα όπως το Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού, που εκτιμά ότι ίσως δεν αντέξουν όλη αυτή τη διαδικασία, ίσως λαχανιάσουν και ίσως κουραστούν.
0: Γιατί αρχίζουν να στείνονται και όλα αυτά τα κόμματα τώρα και οργανωτικά, είναι καινούργια κόμματα. Πάντως ο κύριος Μητσοτάκης, Πέννη, δεν μας συνηθίζει σε ευνηδιασμούς. Δηλαδή αυτό το οποίο λέει ο Πρωθυπουργός, ότι είναι υπέρμαχος των ολοκληρωμένων θητείων, μέχρι στιγμής πάντως στην πράξη φαίνεται ότι το υλοποιεί. Άρα ακριβώς, δεν ξέρω κατά πόσο θέλησε να βάλει και τέλος σε αυτά τα σενάρια τα οποία διακινούνταν το τελευταίο διάστημα ο κύριος Μητσοτάκης με τη χθεσινή του νέα αναφορά για εκλογές την άνοιξη του 2027, σενάρια τα οποία ήθελαν να στείνονται κάλπες, όπως και εσύ είπες, μετά την έκθεση εκεί προς τις αρχές του φθινοπόρου.
1: Τώρα, και να μην κοροϊδευόμαστε, όταν μπαίνει στον τελικό χρόνο της θητείας, γιατί είναι στον τελευταίο χρόνο της θητείας, είναι λογικό να υπάρχουν και αυτά τα σενάρια. Δηλαδή, δύο είναι οι δρόμοι, ή να κάνει εκλογές ή να μην κάνει. Οπότε υπάρχουν και αυτά τα σενάρια. Σίγουρα ο Πρωθυπουργός, επαναλαμβάνοντας συνεχώς και επανειλημμένα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, θέλει να κλείσουν τα σενάρια. Πράγμα το οποίο όμως δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο, γιατί θα σου πει κάποιος από την άλλη πλευρά, πότε έχει ξανασυνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας 20 Ιουλίου. Φαίνεται δηλαδή ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης για πολλούς θέλει μια ετοιμότητα. Θέλει πάρα πολλοί εκλογές να γίνουν στην ώρα τους, να γίνουν με την ολοκλήρωση συνταγματικής θητείας. Ωστόσο, κρατάει και ίσως μία πισινή, ένα ανοιχτό ενδεχόμενο να προχωρήσει νωρίτερα και θέλει να έχει και τον κομματικό του μηχανισμό.
0: Τώρα φαντάζομαι Πένη, ότι και ένας από τους λόγους που ο κύριος Μητσοτάκης έτσι επιχειρεί να συσπυρώσει το ακροατήριό του, τους ψηφοφόρους αλλά και τα κομματικά στελέχη από τις 20

0: Ιουλίου, με το πλάνο οι εκλογές να γίνονται την άνοιξη του 2027, είναι και ο Αντώνης Σαμαράς. Υπάρχουν διάφορα σενάρια τα οποία τον θέλουν ήδη έτοιμο να έχει πραγματοποιήσει επαφές με στελέχη από όλη τη χώρα και ότι να είναι έτοιμος να πατήσει το κουμπί. Απλά αναμένουμε πότε θα το κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός. Ίσως ο κύριος Μητσοτάκης θέλει εν ώψη και αυτών των ανακοινώσεων να συσπυρώσει στο ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Σίγουρα εάν ο Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην Πρωθυπουργός, κάνει κόμμα, θα είναι κάτι που δεν θα αφήσει ανεπηρέαστη τη στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, θα μπορούσε κανείς να πει ότι συσπυρώνει περισσότερο το κοινό της Νέας Δημοκρατίας. Στο Μέγαρο Μαξίμου πιστεύουν ότι ο Αντώνης Σαμαράς δεν θα απευθυνθεί στο κοινό της Νέας Δημοκρατίας. Εκτιμούν ότι απευθύνεται κατά βάση απογοητευμένους ψηφοφόρους Νέας Δημοκρατίας, μεν, που έχουν αποστασιοποιηθεί όμως από το κόμμα. Δηλαδή θεωρούν, τουλάχιστον αυτό θεωρούν πριν δημιουργηθεί το κόμμα, ότι δεν θα τους κάνει ιδιαίτερη ζημιά. Τώρα όσον αφορά τον πρώην Πρωθυπουργό, πράγματι όλες οι πληροφορίες και όλα τα σενάρια και το κλίμα που καλλιεργείται συγκλίνουν στο ότι κάνει συνεργάτες του, κάνουν κινήσεις προς την κατεύθυνση ενός νέου πολιτικού σχηματισμού. Αυτό μένει να το δούμε. Οι πιο έμπειροι πάντως που γνωρίζουν τον τρόπο που σκέφτεται ο πρώην Πρωθυπουργός λένε ότι παρά την προεκλογική ας πούμε οσμή που υπάρχει, ο πρώην Πρωθυπουργός, αν κάνει το κόμμα, θα το κάνει στο παραπέντε, ίσως και στο και πέντε των εθνικών Μάλιστα. εκλογών, δηλαδή όταν προκηρυχθούν αυτές, ακόμη και την ίδια μέρα. Εν ολίγης λένε πολλοί συνεργάτες του ότι αν το έχει πάρει απόφαση, δεν θα τσιμπήσει από τα σενάρια που καλλιεργούνται και το κλίμα των τελευταίων ημερών.
0: Μάλιστα.
1: Για
0: τώρα,
1: να δηλώσει την κίνησή του.
0: Ο κύριος Μητσοτάκης, στο περιεχόμενο της ομιλίας του, λίγο πολύ ήταν έτσι γνωστός για αυτά τα οποία είπε. Υπερασπίζεται το έργο το κυβερνητικό ο κύριος Μητσοτάκης. Το έκανε άλλωστε και στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Εξαπέλυσε πειρά κατά του κύριου Τσίπρα και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης αλλά και του ΠΑΣΟΚ. Έκανε αναφορά για τοξικό κέντρο ο κύριος Μητσοτάκης χθες.
1: Ακριβώς. Μίλησε με έντονη, σήκωσε έντονα το θέμα της τοξικότητας αντιπολίτες. Μίλησε για εργολάβους της τοξικότητας, μίλησε για μια ετερόκλητη Βαβέλ που έχει μόνο στόχο να επιτίθεται με στόχο να πλήξει την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία. Όλα αυτά να πούμε ότι τα έχει επαναλάβει, όμως τώρα έδωσε μια ιδιαίτερη έμφαση και λόγω της εξέλιξης στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με αφορμή την αρχιοθέτηση των υποθέσεων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που ενεπλάκησαν στην υπόθεση. Χαρακτηριστικό είναι ότι χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα μίλησαν 26 βουλευτές, αρκετοί εκ των οποίων ήταν αυτά τα πρόσωπα και από τους 7 που η υπόθεσή τους έχει τεθεί στο αρχείο, αλλά και από τους 4 για τους οποίους αναμένεται η έκβαση της δικαιοσύνης. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως έχει ξαναπεί, τόνισε ότι με εχμές προς την αντιπολίτευση, ότι κρέμασε στα μανταλάκια πολιτικούς της αντιπάλους, δίχως να λάβει υπόψη το τεκμήριο της αθωότητας.
0: Μάλιστα. Πέννη, σε ευχαριστούμε θερμά για αυτή την συζήτηση, για
1: καλημέρα
0: αυτή την
1: και
0: συνομιλία.
1: Καλό καλοκαίρι.
0: Και για το ρεπορτάζ. Καλό καλοκαίρι, καλημέρα, καλά μπάνια, έστω έτσι και πώς το λένε, ναι, μικρές διακοπές, γιατί και εμείς τρέχουμε και εσείς, τρέχετε.
1: Όλοι τρέχουμε και ο κόσμος μας ακούει και αυτές οι μέρες σου κάνουν πιο έντονη την ανάγκη για διακοπές λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Υπομονή.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.
0: Ήταν φίλες και φίλοι η κυρία Πέννη Αβραμίδη, η πολύ καλή συνάδελφος από το ΑΕΦ Μερίδα, μας μετέφερε όλο το ρεπορτάζ από την χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Την ίδια ώρα θέλω να σας πω ότι μόλις κυκλοφόρησε, είναι φρέσκια, σαν το ζεστό κουλούρι, μια νέα δημοσκόπηση. Μου ήρθε στο email μου, δημοσκόπηση της εταιρείας Interview για την Politik. Δίνει τώρα στην πρόθεση ψήφου τα εξής ποσοστά. Νέα Δημοκρατία 26,8, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη δεύτερη με 15,8, ΠΑΣΟΚ τρίτο με 10,1%, Ελληνική Λύση ακολουθεί με 8,9%, ΚΚΕ με 5,9%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία λαμβάνει 5,3%, Μέρα 25 3,1%, Φωνή Λογικής 3%, η κυρία Κωνσταντοπούλου ακολουθεί με 2,9%, οι Δημοκράτες του κυρίου Κασελάκη με 2,4%, ενισχυμένοι οι Δημοκράτες του κυρίου Κασελάκη, ΣΥΡΙΖΑ 1%, Νέα Αριστερά 0,5%, Νίκη 0,3%, άλλα κόμματα θα ψήφιζαν το 5%. Υπάρχει και ένα ερώτημα για τον κύριο Σαμαρά. Η μέτρηση καταγράφει ότι το 12% δηλώνει ότι θα ψήφιζε πολύ ή αρκετά πιθανόν ένα κόμμα υπό την ηγεσία του Αντώνη Σαμαρά, ενώ μαζί με το 9% που απαντά λίγο, το ποσοστό όσων δεν απορρίπτουν πλήρως το ενδεχόμενο φτάνει το 21%. Αυτό λέει η δημοσκόπηση της εταιρείας Interview για λογαριασμό της Πολιτικ. Ο κύριος Δημήτρης Κούβελας είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από την Αλφα Περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας κύριε Σταλάκη, καλημέρα στους ακροατές.
0: Τι κάνετε, πώς είστε, πώς είστε. Είστε στη Θεσσαλονίκη.
2: Δόξα τω Θεώ. Όχι στην Αθήνα.
0: Είστε στην Αθήνα.
2: Σας θυμίζω ότι χθες το απόγευμα βραδάκι ολοκληρώθηκε η συνεδρία της κοινοβουλευτικής μας ομάδας, όπου συζητήθηκαν πολλά και σημαντικά, ανοιχτά, για άλλη μια φορά. Και δεν σας κρύβω ότι σήμερα έχω ένα προγραμματισμένο ραντεβού με τον Πρωθυπουργό.
0: Μάλιστα.
2: Και παραμένω στην Αθήνα για τον λόγο αυτό.
0: Σήμερα θα συναντηθείτε με τον κύριο Μητσοτάκη.
2: Ακριβώς.
0: Το περιεχόμενο της συνάντησης θέλετε να το μοιραστείτε μαζί μας ή να περιμένουμε μετά μόλις ολοκληρωθεί η συνάντηση?
2: Θα σας δώσω ένα στίγμα. Απλώς πρόκειται για θέματα, σκέψεις, ανάγκες, προτάσεις για τη Θεσσαλονίκη αλλά και για την γενικότερη πολιτική, κύριε Σταλάκη.
0: Μάλιστα.
2: Άλλωστε
0: ο κύριος Μητσοτάκης τα λέει αρκετά συχνά και με τους βουλευτές του και με τους υπουργούς του. Έχει έτσι κατηδίαν επικοινωνίες, προκειμένου βέβαια να λαμβάνει και πληροφόρηση από πρώτο χέρι για όσα συμβαίνουν στις διάφορες περιοχές της χώρας.
2: Τώρα, είναι αλήθεια αυτή, κύριε Σταλάκη.
0: Κύριε Κούβελα, τι κρατάτε εσείς εχθές από την συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας? Γιατί μπορεί ναι μεν ο κύριος Μητσοτάκης να είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, αλλά να σας πω την αλήθεια τώρα, 20 Ιουλίου να συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα δεν είναι κάτι συνηθισμένο.
2: Σας θυμίζω,
0: ναι,
2: και με την ευκαιρία ενημερώνουμε και τους ακροατές μας ότι την Πέμπτη, μεθαύριο, ξεκινάει στη Βουλή, στην Ολομέλεια, η συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση. Η αρμόδια επιτροπή, η διακομματική, έχει ολοκληρώσει τις εργασίες της. Σήμερα παίρνουμε στα χέρια μας το πόρισμα της επιτροπής, δηλαδή η συζήτηση είναι ουσιαστικά τα πρακτικά της συζήτησης, τα συμπεράσματα, τις θέσεις των κομμάτων για τα άρθρα τα οποία προτείνει η Επιτροπή στην Ολομέλεια και η Ολομέλεια θα αποφασίσει άρθρα τα οποία είναι προς αναθεώρηση, ποια σημεία, ποιο περιεχόμενο αυτών των άρθρων και εν τέλει αφού συζητήσουμε Πέμπτη Παρασκευή, την Δευτέρα ολοκληρώνει τη συζήτηση και έρχεται η πρώτη ψηφοφορία όπως προβλέπει η διαδικασία η σχετική.
0: Άρα ουσιαστικά έγινε με αφορμή η συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας και αυτή τη συζήτηση στην Ολομέλεια για την συνταγματική αναθεώρηση.
2: Ακριβώς. Πρέπει να σας πω ότι μέχρι και την άλλη Παρασκευή 31 Ιουλίου η Βουλή συνεχίζει τις εργασίες της και μάλιστα θα έλεγα με καθημερινή έντονη δραστηριότητα. Σήμερα συζητείται ένα νομοσχέδιο στο οποίο θα έχουμε και πολλές έτσι παρεμβάσεις οι οποίες θα έλεγε κανείς ότι δεν είναι απολύτως, είναι απολύτως επίκαιρες και σημαντικές. Συζητείται ένα σημαντικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για τον προσωπικό βοηθό και την πρώιμη παρέμβαση, καθώς επίσης και άλλες πολιτικές περιλαμβάνοντας αυτό για άτομα με αναπηρία. Μέσα σε αυτό θα περάσουν διατάξεις που αφορούν την κοινωνική κατοικία που προγραμματίζεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να και αυτή την λεγόμενη συμμετοχή ιδιωτών σε αυτό το μεγάλο πρόγραμμα, με ΣΔΙΤ δηλαδή, στο στρατόπεδο Ζιάκα, στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
2: Είναι ένα από τα δύο πρώην στρατόπεδα στα οποία θα ανεργευτούν πολλές κατοικίες, ένας μεγάλος αριθμός που θα καλύψει ανάγκες τόσο στρατιωτικών, γιατί είναι ζητούμενο και για εκείνους.
0: Ναι, και φαντάζομαι και ενός αριθμού ικανοποιητικού ευάλωτων οικογενειών.
2: Ακριβώς, ευάλωτων οικογενειών.
0: Κύριε Κουβελά,
2: είναι γεγονός.
0: Πάμε λίγο στην χθεσινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας τώρα. Τα μηνύματα τα οποία εστάλησαν πολλά, ο κύριος Μητσοτάκης επανέλαβε την πρόθεση οι κάλπες να γίνουν, να στηθούν και οι εκλογές να γίνουν στο τελείωμα της κυβερνητικής περίοδου, της κυβερνητικής θητείας, την άνοιξη του 27. Επανέλαβε όμως και τη στόχευση της Νέας Δημοκρατίας. Έκανε λόγο για μία Κυριακή, για μία κάλπη. Γνωρίζουμε άλλωστε ότι ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι να αναλάβει τα ενία της διακυβέρνησης με αυτοδύναμη πορεία και κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή. Τώρα βλέποντας εσείς τις δημοσκοπήσεις, γιατί είστε έμπειρος, μελετάτε τα νούμερα, βλέπετε ποια είναι η τάση, θεωρείτε ότι κάτι τέτοιο είναι ρεαλιστικό και εφικτό?
2: Κύριε Στολάκη,
0: και πώς θα επιτευχθεί?
2: Δεν θα σχολιάσω σκοπτικά αυτούς τους εύλογους δημοσιογραφικούς και όχι μόνο προβληματισμούς και ερωτήματα, και λέγοντας σκοπτικά εννοώ δεν θα απαντήσω όπως συνήθιζαν εκπρόσωποι κομμάτων της αντιπολίτευσης να απαντούν για τις δικές τους πιθανές επιδόσεις. Θυμίζω ότι το ΠΑΣΟΚ μέχρι και χθες έλεγε ότι στόχος εφικτός είναι να κερδίσει τις εκλογές έστω και με μία ψήφο και ότι θα το πετυχαίνανε. Αντίστοιχα, ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ότι θα ηγηθεί μιας προοδευτικής συμμαχίας με συνεννόηση πριν ή μετά τις εκλογές και ούτω καθεξής. Θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή είμαστε πράγματι σε μία κρίσιμη καμπή, όπως επιμένει ο Πρωθυπουργός, αρκετούς μήνες πριν τις εκλογές. Όμως ούτε μια μέρα δεν πρέπει να χαθεί. Η στόχευση είναι να εξηγήσουμε στους πολίτες τη δουλειά που έχει γίνει, να εξηγήσουμε στους πολίτες πόσο συνεπείς ήμασταν σε σχέση με όσα είχαμε συμφωνήσει μαζί τους στις προηγούμενες εκλογές, τον Μάιο και Ιούνιο του 2023, πόσα από αυτά έχουμε πετύχει και είναι ένα μεγάλο ποσοστό, το συντριπτικό ποσοστό αυτών των πολιτικών των οποίων είχαμε τότε εξαγγείλει για την οικονομία, για την υγεία, για την παιδεία, για το ψηφιακό κράτος, για την περαιτέρω ενίσχυση της εθνικής άμυνας, για την αναβάθμιση της χώρας μας ως ενεργειακός κόμβος με τον κάθετο άξονα. Όλα αυτά είναι πραγματικότητα. Οι συζητήσεις και οι συμφωνίες για τη διερεύνηση του ενδεχόμενου να υπάρχουν αξιοποιήσιμα κοιτάσματα υδρογονανθράκων, επίσης από συζητήσεις, εκτιμήσεις, ελπίδες, περνάνε πλέον στη φάση της ουσιαστικής διερεύνησης. Άρα λοιπόν έχουμε προχωρήσει πάρα πολλά βήματα σε σχέση με το 23. Δεν συζητώ βέβαια για την Ελλάδα που παραλάβαμε το 2019.
0: Κύριε Κουβελά, σε μία σημερινή δημοσκόπηση,
2: με την αξιοπιστία, ναι, κλείνω αμέσως κύριε Στολάκη, με την αξιοπιστία την οποία εμείς έχουμε πετύχει, έχουμε κατοχυρώσει έναντι των Ελλήνων πολιτών, αλλά θα έλεγα και έναντι των υπολείπων εταίρων μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ, η Ελλάδα είναι πλέον ένας σοβαρός, αξιόπιστος διεθνής παίκτης. Με αυτά τα δεδομένα, εμείς θα ζητήσουμε από τους πολίτες να μας εμπιστευτούν άλλη μια φορά την άνοιξη του 2027.
0: Μάλιστα.
2: Επόμενες εκλογές.
0: Μάλιστα. Πιστεύω η διαφορά από τα ποσοστά της αυτοδυναμίας, θεωρείτε δηλαδή ότι μπορούν να καλυφθούν?
2: Η εκτίμησή μου είναι πως μέχρι τις εκλογές,
0: ναι,
2: όπου χειροπιαστά με τα μάτια μας θα μπορούμε και στην τσέπη μας ακόμη να δούμε διαφορά προς το καλύτερο, εκτιμώ πως ναι, θα
0: Μάλιστα.
2: είναι ο τρόπος, το μέσο για να φτάσουμε στον επιθυμητό στόχο για το καλό της πατρίδας. Δεν
0: Μάλιστα.
2: υπάρχει καμία αγωνία να κερδίζουμε εκλογές και να πετυχαίνουμε σκορ, σαν το Μουντιάλ, όπου κάποια ομάδα θέλει να προσθέσει άλλο ένα παγκόσμιο κύπελο στην συλλογή της. Δεν είναι αυτή η ιδέα για μας.
0: Εντάξει, χθες ο κύριος Μητσοτάκης όμως παρομοίασε τώρα το στελεχειακό δυναμικό της Νέας Δημοκρατίας με την, νικήτρια ομάδα του Μουντιάλ, την Ισπανία.
2: Και αυτό είναι αλήθεια. Το στελεχειακό δυναμικό και τη Νέα Δημοκρατία.
0: Κύριε Κούβελα, σας ευχαριστώ θερμά για την συζήτηση. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Κούβελας, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από την Αλφα Θεσσαλονίκης. Σήμερα στις 10.30 έχουμε την επίσημη παραλαβή και την παρουσίαση των 50 νέων υπερσύγχρονων ηλεκτρικών αρθρωτών λεωφορείων που θα κυκλοφορήσουν στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών λεωφορείων του ΟΑΣΤ στη Σταυρούπολη, παρουσία του αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών, του κυρίου Γιώργου Κότσιρα. Τα νέα οχήματα είναι μηδενικών ρήπων, σηματοδοτούν μια νέα πράσινη εποχή, αναβαθμίζοντας τις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης. Στο μεταξύ, εχθές εκεί στο αμαξοστάσιο του ΟΑΣΤ στη Σταυρούπολη σημειώθηκε ένα άγριο επεισόδιο. Ένας 60χρονος, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, χτύπησε στο χέρι με βαριοπούλα έναν 42χρονο υπάλληλο security. Ο υπάλληλος ζήτησε βοήθεια από έναν 59χρονο που βρισκόταν στο σημείο, τον οποίο 60χρονος απείλησε και έβρισε, και στη συνέχεια ο 59χρονος έβρισε και χτύπησε τον 60χρονο. Οι αρχές προχώρησαν σε σύλληψη του 60χρονου και του 59χρονου, οι οποίοι θα οδηγηθούν στην αρμόδια δικαστική αρχή. 9 δείχνει το δικό μας το ρολόι. Περνάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Με πολλές καθυστερήσεις η κίνηση στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, καθώς νωρίτερα σημειώθηκαν δύο τροχαία ατυχήματα. Τα προβλήματα βρίσκονται στην κατεύθυνση από ανατολικά προς δυτικά, από το ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων μέχρι και τον κόμβο της Τριανδρίας και λίγο μετά. Και φυσικά η αιτία είναι αυτά τα δύο ατυχήματα που σημειώθηκαν εδώ και λίγη ώρα. Όσοι λοιπόν μπορείτε να επιλέξετε κάποια άλλη διαδρομή για να κατευθυνθείτε προς τον προορισμό σας, καλό θα ήταν να το πράξετε για να μην ταλαιπωρηθείτε. Κατατέθηκαν χθες στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστούν σήμερα από την Ολομέλεια οι νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου. Στόχος είναι περίπου 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου που δικαιούνται αυξήσεις να τις δουν τέλος Αυγούστου με τις συντάξεις του Σεπτεμβρίου. Μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής, 9,6 εκατομμύρια ευρώ από φόρο προστιθέμενης αξίας και 8,3 εκατομμύρια ευρώ από εισόδημα που αποκόμιζε τεράστια κέρδη μέσω ενός καλά οργανωμένου κυκλώματος εικονικών τιμολογίων, εταιριών που πτώχευαν και διέκοπταν τη λειτουργία τους σε χρόνο ρεκόρ και εξαφανισμένων εμπόρων, αποκάλυψαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ. Έως τώρα έχουν συλληφθεί τρία άτομα, ανάμεσά τους μία αλλοδαπή που δήλωνε άστεγη αλλά διαπιστώθηκε ότι ζούσε σε βίλα 280 τετραγωνικών στα βόρεια προάστια. Η συγκεκριμένη φέρεται να ήταν ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια μιας από τις κύριες επιχειρήσεις του κυκλώματος. Μήνυμα στήριξης στους βουλευτές που βρέθηκαν στη δικογραφία για τον ΟΠΚΕΠΕ έστειλε ο Πρωθυπουργός κλείνοντας τη συζήτηση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ταυτόχρονα, στην εναρκτήρια ομιλία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, εξαπέλυσε επίθεση σε Τσίπρα Ανδρουλάκη, ενώ έδωσε το περίγραμμα των εξαγγελιών της Διεθνούς Εκθέσεως. Συνάντηση με δημάρχους της Β' Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής είχε χθες το μεσημέρι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδριουλάκης. Συζητήθηκε το θέμα της διαχείρισης υδάτων με τον κύριο Ανδρουλάκη να υπογραμμίζει ότι μαζί με την ενέργεια είναι τα δύο κορυφαία ζητήματα που αφορούν και την ανθεκτικότητα αλλά και τη βιωσιμότητα των Δήμων. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 25χρονος που συνελήφθη για την τρομοκρατική επίθεση σε πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη και είχε ως συνέπεια να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Πρόκειται για το τέταρτο χρονικά πρόσωπο που συνελήφθη για την υπόθεση από τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Στο μεταξύ, στη σύλληψη δύο ατόμων, μιας 25χρονης και ενός 32χρονου, από τα συνολικά 19 άτομα που προσήχθησαν για την ένταση που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι σταμάτησαν ακόμη δύο πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια που κινούνταν στη λεγόμενη νότια διαδρομή των στενών του Ορμούς, την οποία η Τεχεράν υποστηρίζει ότι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
2: Φεστιβάλ Ολύμπου. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
7: 25 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
10: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
11: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
12: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM100. Κάνει τη διαφορά.

0: Καλή Τρίτη. Τρίτη σήμερα, 21η Ιουλίου. Ακούμε αναβίση, νέα αναβίση, όλο πιο πάνω. 2-3-10-2-85-106. Σε αυτό το τηλέφωνο μας καλείτε, φίλες και φίλοι. Σχόλια, παρατηρήσεις και τα δικά σας μηνύματα στη σελίδα μας στο Facebook, FM100 Θεσσαλονίκη. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες αλλά και στους προσωπικούς μου λογαριασμούς σε Facebook και Instagram. Βαγγέλης Στολάκης στα αγγλικά. Την καλημέρα μου στον φίλο τον Παναγιώτη, ο οποίος δηλώνει πιστός ακροατής. Παναγιώτη, καλημέρα. Καλή δουλειά εκεί στο Ανθοπολείο, στο εξαιρετικό Ανθοπολείο στη Δελφόν. Μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου, φίλες και φίλοι. Πάω λίγο στους δρόμους της πόλης. Υπάρχει κίνηση στον περιφερειακό αυτή την ώρα. Υπάρχει μεγάλη δυσκολία στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, από τα δυτικά. Λίγο μετά την Πολύχνη μέχρι να φτάσετε και στην Πηλαία δεν κουνιέται τίποτα. Είναι στο βαθύ κόκκινο αυτό το ρεύμα του περιφερειακού. Αν μπορείτε να αποφύγετε το δρόμο, να το κάνετε, θα ταλαιπωρηθείτε πολύ. Το αντίθετο ρεύμα είναι σε καλύτερη κατάσταση. Υπάρχουν κάποια κόκκινα σημεία. Εντονότερο το πρόβλημα εκεί στο ύψος των Πεύκων, επαναλαμβάνω, στο ρεύμα από τα ανατολικά προς τα δυτικά. Και στην Καραμαλή με δυσκολία η μετακίνησή σας από την Αερογέφυρα μέχρι και την Κανάρη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στην Εγνατία είναι καλύτερη εικόνα. Βασιλίσσης Όλγας επίσης αυτή την ώρα στα 11 λεπτά μετά τις 9 έχει καλή εικόνα. Στην Τζιμισκή δεν ταλαιπωρήστε οι οδηγοί. Παραλιακή Λεωφόρος Νίκης επίσης είναι σε καλή κατάσταση. Υπάρχουν βέβαια κάποια προβλήματα και κάποιες καθυστερήσεις από ό,τι βλέπω στην Γεωργίου Παπανδρέου από την 25η Μαρτίου μέχρι και την Πλούτονος. Εκεί κοκκινίζει ο δρόμος, γι' αυτό το λόγο αν σκοπεύετε να οδηγήσετε προς τα εκεί να το έχετε υπόψη για να μην ταλαιπωρηθείτε παραπάνω. Και στην Μίκης Θεοδωράκης έντονα προβλήματα αυτή την ώρα από τις 12 όροφες μέχρι και την Μοναστηρίου, μέχρι και την περιοχή του Βαρδάρη. Αναφέρομαι στο ρεύμα καθόδου. Το άλλο ρεύμα, αυτό που ανεβαίνει, δεν αντιμετωπίζει προβλήματα αυτή την ώρα. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, φίλες και φίλοι. Ακούτε 100% στον FM100 και αυτή τη βδομάδα και την επόμενη θα είμαστε εδώ πιστοί στο καθιερωμένο καθημερινό ραντεβού μας 8 με 10 το πρωί. You're good loving. You got me, I can't ignore. It's me and you forever, girl. Είχαμε και ένα ξαφνικό μπουρίνι σε ασπροβάλτα βρασνά, κυλκής και δράμα. Άνοιξαν οι ουρανοί οι φωτογραφίες και τα βίντεο τα οποία κυκλοφορούν στα social media. Σίγουρα δείχνουν μία εικόνα διαφορετική από αυτή του τριήμερου καύσωνα που βιώνει η χώρα από άκρη σε άκρη, με τις θερμοκρασίες βέβαια να ξεπερνούν σε πολλές περιοχές και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα στην Θεσσαλονίκη, για εσάς που συντονιστήκατε τώρα στη συχνότητά μας, να σας πούμε ότι το θερμόμετρο θα δείξει μέχρι και 36-37 βαθμούς Κελσίου με ηλιοφάνεια και πολύ ζέστη. Πάμε τώρα στο ΠΑΣΟΚ, ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Ράπτη, το μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Σολάκη, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Είμαστε καλά, εσείς πώς είστε? Φαντάζομαι και εσείς ζεσταίνεστε.
1: Ζεσθενόμαστε.
0: Βέβαια, ανάλογο των θερμοκρασιών των εξωτερικών είναι και το θερμόμετρο στο πολιτικό σκηνικό, κύριε Ράπτη. Χθες ο κύριος Ανδρουλάκης βρέθηκε εδώ στα μέρη μας, στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη. Έστειλε μηνύματα για πολιτική αλλαγή, αναφέρθηκε στα ζητήματα της ακρίβειας μετά την επίσκεψη και την περιοδία που πραγματοποίησε στην υπαίθρια λαϊκή αγορά της Νεάπολης. Αναφέρθηκε και στα ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης και τους χειρισμούς της κυβέρνησης. Εσείς θεωρείτε ότι μόνο με το ΠΑΣΟΚ και με την ψήφο στο ΠΑΣΟΚ μπορεί να γίνει πράξη πολιτική αλλαγή, σωστά?
1: Είναι έτσι ακριβώς. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το μοναδικό κόμμα το οποίο κατά εκτίμησή μας θα μπορούσε να κερδίσει την Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη είναι το ΠΑΣΟΚ. Δεν νομίζουμε ότι κάποιο άλλο έχει αυτή τη δυναμική, δεν νομίζουμε ότι κάποιο άλλο έχει αυτή τη δυνατότητα. Άλλωστε, η εμφάνιση του κύριου Τσίπρα τι έχει αποδείξει? Έχει αποδείξει ότι συσπηρώνει σε ένα βαθμό παλαιότερου ψηφοφόρου τη Νέα Δημοκρατία και είναι η επιθυμία, είναι ο βολικό αντίπαλο του κύριου Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή. Βλέπετε ξανά ότι ξαναγυρίζουμε στις συζητήσεις του τι έγινε το 2015, τι συνέβη, πώς ήταν τα πράγματα τότε, με αποτέλεσμα μέρος μετριοπαθών ψηφοφόρων κεντρών προσωρινά να συσπηρώνονται ξανά στη Νέα Δημοκρατία. Είναι κάτι το οποίο το επιθυμεί η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Κατά την εκτίμησή μας, μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κερδίσει τη σημερινή κυβέρνηση, τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι ένας εύκολος στόχος, αλλά εμείς είμαστε αισιόδοξοι με πάρα πολλή δουλειά ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε.
0: Τώρα, κύριε Ράπτη, να πούμε ότι το ΠΑΣΟΚ επιμένει στην προγραμματική αντιπολίτευση για κάθε ανακοίνωση κριτικής απέναντι στις πολιτικές της κυβέρνησης. Υπάρχει και μία ανακοίνωση με τις προτάσεις. Σήμερα στη μία το μεσημέρι ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Μανιάτης, ο Φραγκίσκος Παρασύρης, ο Κώστας Μαθιουδάκης και ο εκπρόσωπος τύπου, ο κύριος Τσοχγαλάς, παραχωρούν συνέντευξη τύπου στη Χαριλάου Τρικούπη για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης, τα ενεργειακά και το προγραμματικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ. Θέλω ωστόσο να ρωτήσω κατά πόσο εσείς θα πορευτείτε με το πρόγραμμά σας, δεδομένου ότι το παρουσιάσατε πέρσι στην έκθεση. Φαντάζομαι ότι θα υπάρξει μια αντίστοιχη παρουσίαση και φέτος, ενισχυμένο το πρόγραμμα ανάλογα με τις νέες εξελίξεις που μπορεί να έχουν διαμορφωθεί. Θέλετε να το συγκρίνετε με το πρόγραμμα των υπολείπων κομμάτων και φυσικά της κυβέρνησης, και ο κύριος Τσίπρας αναμένεται να το παρουσιάσει ολοκληρωμένο το δικό του πρόγραμμα εδώ στην έκθεση. Τα νούμερα ωστόσο των δημοσκοπήσεων δείχνουν ότι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα φαίνεται ότι έχει εδρεωθεί στη δεύτερη θέση. Σας προβληματίζει εσάς αυτή η εικόνα?
1: Ξέρετε κάτι, προφανώς είναι κάτι το οποίο μας προβληματίζει. Σας θα πω όμως σε μια φράση την οποία χρησιμοποιήσατε, ότι έχει εδρεωθεί. Μιλάμε για δημοσκοπήσεις οι οποίες γίνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα με πολύ μεγάλη συχνότητα, αλλά για ένα χρονικό διάστημα περίπου όχι πάνω από 2 μήνες.
0: Εντάξει, τώρα θα πέσουν, θα πέσει ο ρυθμός, θα σταματήσουν και οι δημοσκοπήσεις, θα επιστρέψουμε ξανά σε αυτές του Σεπτέμβρη.
1: Δεν θέλω να σταθώ σε αυτό. Θέλω να σταθώ στην περίοδο. Είναι μια πολύ μικρή περίοδος. Γιατί πρέπει να λέμε ότι έχει εδρεωθεί ο κ. Τσίπρας στη δεύτερη θέση, όταν το ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν, και δεν το λέτε μόνο εσείς, αλίμονο, είναι κάτι το οποίο συζητείται στο δημόσιο διάλογο. Όταν για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα ήταν δεύτερο και με πολύ ψηλά ποσοστά, τότε δεν υπήρχε η ανάλογη συζήτηση ότι υπάρχει εδραίωση, ότι δεν αλλάζει κάτι και το καθεξής. Επιπρόσθετα, θα ήθελα να θυμίσω ότι πριν από λίγους μήνες στην ανάλογη θέση βρισκόταν η κυρία Κωνσταντοπούλου. Και μας λέγαν πάλι από την κυβέρνηση ότι κοιτάξτε, η αντιπολίτευση που κάνετε έχει οδηγήσει εδώ και το καθεξής και διάφορα τέτοια πράγματα. Σήμερα η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι σε ποσοστά τα οποία οριακά τι επιτρέπουν την είσοδο στη Βουλή. Τι θέλω να πω με όλα αυτά? Ότι η κοινωνική προβολή την οποία έχει ο κύριος Τσίπρας εδώ και ένα χρόνο περίπου, από τη στιγμή που αποφάσισε να εκδώσει το βιβλίο του και μετά, έχουν οδηγήσει και πάρα πολύ κόσμο να στρέφεται σε αυτόν, γιατί είναι στην κορυφή της δημοσιότητας. Κατά την εκτίμηση αυτό θα αλλάξει. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει σε καμία πολίτη των περιπτώσεων ότι εμείς θα πρέπει να εφησυχάζουμε. Ίσα-ίσα μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις, θα πρέπει να δούμε ξανά την επικοινωνία μας, ωστόσο θεωρούμε ότι έχουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Νομίζω ότι είναι κοινό τόπο αυτό, γιατί αν το επικοινωνήσουμε σωστά στους πολίτες, ότι όλα αυτά πάρα πολύ σύντομα θα αλλάξουν ξανά.
0: Μάλιστα. Τώρα, κύριε Ράπτη, ο κύριος Ανδρουλάκης εχθές, όπως είπα και προηγουμένως, άσκησε σκληρή κριτική για την ακρίβεια στην κυβέρνηση. Είπε ότι μόνο μέσα από το ΠΑΣΟΚ και την πολιτική αλλαγή θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια. Εσείς τι διαφορετικό θα κάνετε, ας πούμε? Γιατί ακούω και τα κυβερνητικά στελέχη και σε αυτήν εδώ την εκπομπή και στις δημόσιες συζητήσεις που γίνονται και τον κύριο Μητσοτάκη βέβαια σε κάθε παρέμβαση του και πρόσφατα το έγραψε και στα social media, ότι η ακρίβεια είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι παγκόσμιο και είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν έχει μαγική λύση, γιατί αν υπήρχε μία λύση τότε θα το είχε αντιμετωπίσει η κυβέρνηση.
1: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή και ο τρόπος ο οποίος παρουσιάζεται από τη σημερινή κυβέρνηση είναι, δεν ξέρουμε ποιο χαρακτήρισμα να το δώσω, είναι απαράδεκτο πραγματικά. Η κυβέρνηση τι έχει κάνει αυτή τη στιγμή? Έχει εργαλοποιήσει την ακρίβεια. η ακρίβεια είναι κάτι το οποίο έχει πάρει η κυβέρνηση με τους έμεσους φόρους, μαζεύει περισσότερα χρήματα για να τα επιστρέψει στους πολίτες μέσω.
0: Εντάξει, έχουμε και δύο πολέμους όμως να είναι σε εξέλιξη, κύριε Ράπτη. Η παγκόσμια, έτσι, το παγκόσμιο σκηνικό βρίσκεται σε μία αναταραχή.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά όταν τον τελευταίο χρονικό διάστημα, τον τελευταίο μήνα, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ήταν 5% και ο πληθωρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ο μισός, αυτό δείχνει ότι δεν είναι εισαγόμενος πληθωρισμός. Γιατί δηλαδή οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν πολύ μικρότερο πληθωρισμό από τον πληθωρισμό ο οποίος τρέχει στη χώρα αυτή τη στιγμή? Είναι ερώτημα αυτό. Κάτι δεν γίνεται καλά. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή έχει αποτύχει στον έργο της ακρίβειας, έχει αποτύχει να στελεχώσει την Επιτροπή Ανταγωνισμού όπως θα έπρεπε, έχει αποτύχει να κάνει ελέγχους και ανταυτού κάτι παρακαλάει τους ιδιοκτήτες, τους προσώπους των σούπερ μάρκετ, πάει και παρακαλεί τα δηληστήρια, έτσι ώστε λέει να γίνουν συμφωνίες κυρίων και να πέσουν τιμές. Αυτό είναι ομολογία αποτυχίας. Να δούμε και μερικά πράγματα πιο συγκεκριμένα όμως. Βγήκαν οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι, ο υπουργός και νομίζω και ο κύριος Μαρινάκης, και μας μίλησαν για μια συμφωνία για 2.000 προϊόντα με τα σούπερ μάρκετ, τα οποία οι τιμές θα συγκρατηθούν και θα πέσουν. Στη συνέχεια αναγνωρίζεται, ενώ το είπαμε αυτό, έχουμε εκδώσει και σχετικό δελτίο τύπου, οι εκπρόσωποι του σούπερ μάρκετ ζήτησαν να συναντηθούν και με εκπροσώπους του ΠΑΣΟΚ, μια συνάντηση που έγινε, όπου εκεί μας ενημέρωσαν ότι δεν ξέρουν το παραμικρό γι' αυτό. Δηλαδή, η κυβέρνηση επικοινωνεί ότι συμφώνησε για 2.000 κωδικούς, και από την άλλη πλευρά, οι εκπρόσωποι του σούπερ μάρκετ μας λένε ότι ποτέ η κυβέρνηση δεν τους ενημέρωσε τους κωδικούς, δεν τους είπε, δεν συζητήσανε κάτι σε αυτήν την κατεύθυνση. Μας κοροϊδεύουν κανονικά.
0: Μάλιστα.
1: Μας κοροϊδεύουν.
0: Τώρα,
1: με τον χειρότερο δυνατό τρόπο.
0: Ένα από αυτά που ακούτε εσείς στο ΠΑΣΟΚ, κύριε Ράπτη, είναι ότι το κόμμα σας υπόσχεται μέτρα ανέφικτα, τα οποία δεν είναι κοστολογημένα. Σας το λένε οι κυβερνητικοί παράγοντες, πρόσφατα υπόθηκε κιόλας. Και στο ανώτατο επίπεδο, σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, είδαμε όλη αυτή τη σύγκρουση που είχε ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Ανδρουλάκη μέσα στην Βουλή, με αφορμή την πρότασή σας για σταδιακή επαναφορά της 13ης σύνταξης. Τι απαντάτε?
1: Εντάξει, πρώτα απ' όλα να σημειώσουμε το εξής, ότι όλα αυτά τα λέει ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος πριν αναλάβει η κυβέρνηση της χώρας, μέχρι το 2018 δηλαδή, δεν είχε κοστολογήσει ποτέ το παραμικρό. Θα θυμηθείτε κι εσείς, γιατί παρακολουθείτε τα πράγματα στη Θεσσαλονίκη, ότι κατά τη διάρκεια της διεθνής έκθεσης, όταν ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ενώ ρωτήθηκε πολλές φορές για το πρόγραμμά του και πώς θα υλοποιήσει τις εξαγγελίες του, αυτό το οποίο είπε είναι ότι θα μαζέψει, λέει, το κράτος. Και ανταυτού τι είδαμε? Είδαμε απευθείας αναθέσεις, είδαμε αναθέσεις με ένα μόνο διαγωνισμό, είδαμε 650 εκατομμύρια το χρόνο σε εταιρείες συμβούλων, είδαμε στρατιές ξανά μετακλητών υπαλλήλων. Εμείς δεν είμαστε σαν αυτόν. Εμείς ό,τι λέμε το κάνουμε πράξη. Να μιλήσω γρήγορα για τις συντάξεις, γιατί από εκεί ξεκίνησε η συζήτηση. Πρώτα απ' όλα, η κυβέρνηση επιθυμεί να λύσει ψέματα στον κόσμο. Είπε η κυβέρνηση ότι οι συντάξεις, η 13η σύνταξη, θα κοστίσει 2,5 δις. Είναι ψέμα. Γιατί από αυτό ξεχνάει να αφαιρέσει τους φορείς και τις φορές οι οποίες επιστρέφουν στα κρατικά ταμεία. Ο 13ος μισθός λοιπόν συγκεκριμένα κοστίζει 1.680. Από αυτά το ΠΑΣΟΚ στο πρώτο χρόνο διακυβέρνησης του, γιατί πρέπει να μιλάμε με νούμερα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα δώσει τη μισή 13η σύνταξη.
0: Και την άλλη στον τρίτο χρόνο. Το υπόλοιπο ποσό.
1: Κοστίζει 840 εκατομμύρια, από τα οποία 420 εκατομμύρια ήδη έχει εξαγγείλει ο κ. Μητσοτάκης, μέσω της άψης με ένα επίδομα της τάξης των 300 ευρώ. Αυτή είναι η κοστολόγηση.
0: Μάλιστα.
1: Και ό,τι λένε εμείς το κοστολογούμε. Διαφέρουμε από την κυβέρνηση, διαφέρουμε από τη σημερινή δημοκρατία.
0: Κύριε Ράπτη, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την συζήτηση. Και καλή συνέχεια, καλό καλοκαίρι αν δεν τα ξαναπούμε, να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Ήταν ο κύριος Γιάννης Ράπτης, μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Εσείς ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, ακούτε 100% στον FM 100.

0: τώρα, σήμερα στις 12 το μεσημέρι, η νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, η κυρία Ρένα Δούρου, θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Βουλής, τον Νικήτα Κακλαμάνη, στο γραφείο του στην Βουλή. Είναι έτσι οι εθιμοτυπικές συναντήσεις που καλείται να κάνει η κυρία Δούρου. Εξελέγει άλλωστε πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Το περασμένο Σάββατο το πρωί έλαβε 7 θετικές ψήφους, μία λευκή σε ένα σύνολο 8 μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας που συμμετείχε στην διαδικασία. Δεν συμμετείχε ο κύριος Σωκράτης Φάμελος και έτσι το ρεπορτάζ λέει διάφορα και από εκείνη την πλευρά. Δεν αποκλείεται να είναι ο επόμενος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αναμένεται να ανεξαρτητοποιηθεί. Παραιτήθηκε και επίσημα και από το βουλευτικό του αξίωμα ο βουλευτής Ευβοίας, ο κύριος Σιμεών Κεδίκογλου, ο οποίος είχε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Κεδίκογλου πριν μία εβδομάδα είχε παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα επιβεβαιώνοντας τη ρήξη του με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ίδιος τότε είχε δικαιολογήσει την κίνησή του επικαλούμενος λόγους συνέπειας και προσωπικής αξιοπρέπειας. Πρώτος επιλαχών, αν δεν με απατά η μνήμη μου, είναι ο κύριος Μίλτος Χατζηγιαννάκης, ο οποίος βέβαια θεωρείται δεδομένο ότι δεν θα αποδεχθεί την βουλευτική έδρα, καθώς είναι γραμματέας στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Θέλω να αλλάξουμε τελείως θέμα, να αλλάξουμε τελείως κλίμα, να πάμε σε ένα ζήτημα. Έτσι το οποίο απασχολεί πολύ κόσμο, γιατί μιλάμε για τον τουρισμό με συνθήκες ανάπτυξης, με βιώσιμα χαρακτηριστικά. Στην Κρήτη ξεκίνησαν κάτι το οποίο από ό,τι αντιλαμβάνομαι επεκτείνεται και στην υπόλοιπη χώρα, κυρίως σε τουριστικές περιοχές. Είναι ο κύριος Μάνος Ζαγκώτης, ο Γενικός Διευθυντής της Ρεχορέκα, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Τι κάνετε, κύριε Ζαγκώτη, καλά είστε?
1: Καλά, προσπαθούμε εδώ στο καλοκαίρι να τα βγάλουμε πέρα.
0: Λοιπόν, και η αλήθεια είναι ότι εσείς προσπαθείτε αρκετά, γιατί εγώ κάθισα λίγο, μελέτησα αυτό το οποίο ξεκινήσατε και υλοποιείτε πλέον και εκτός Κρήτης, σωστά?
1: Πολύ σωστά, ναι.
0: Και έτσι δίνει μία προοπτική στον τουρισμό. Υπό ποια έννοια? Να πούμε ότι τα ξενοδοχεία άνω των 100 κλινών έχουν νομική υποχρέωση να διαχειρίζονται τα απόβλητά τους, σωστά?
1: Πολύ σωστά, ναι, με το 48-19.
0: Ακριβώς.
1: Το 2021.
0: Εσείς αυτό που κάνετε, το οποίο το ξεκινήσατε από τον Δήμο Χερσονήσου, αν θυμάμαι καλά, κύριε Ζαγκώτη, είναι να αναπτύξετε ένα δίκτυο στις ξενοδοχειακές αυτές μεγάλες μονάδες, οι οποίες ουσιαστικά περιορίζουν το υλικό το οποίο εναποθέτουν οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στους πράσινους κάδους.
1: Ακριβώς. Ξεκίνησε μια πρωτοβουλία από την Κρήτη, από το Δήμο Χερσονήσου, γιατί ουσιαστικά ήταν ο πρώτος Δήμος που εφάρμοσε επί της πράγμασης στους μεγάλους παραγωγούς το σύστημα χρέωσης των δημοτικών τελών με βάση τις πραγματικές παραγόμενες ποσότητες. Αυτό λοιπόν ξεκίνησε από το Δήμο Χερσονήσου, ήταν μια πρωτοβουλία κοινή του Δημάρχου του κ. Δοξαστάκη μαζί με μια ομάδα 9 μεγάλων ξενοδοχειακών ομήλων, έτσι ώστε να κάνουμε τι? Ουσιαστικά τις υποχρεώσεις της νομοθεσίας που απορρέει από το 48-19 να γίνει στην πράξη, δηλαδή να διαχειριστούμε τα απόβλητά μας σε πρώτη φάση. Κυρίως τα οργανικά, διότι έτσι ξεκίνησε. Στην πορεία προέκυψε ότι μπορούσαμε να κάνουμε μέσα σε αυτό το μοτίβο και σε αυτό το ρόλο, δηλαδή το ρόλο μιας διαχειριστικής οντότητας η οποία δεν διαχειρίζεται απλά, δεν μεταφέρει απλά απόβλητα, αλλά ξεκινάει τη διαχείριση μέσα από το κατάλημα και από τη στιγμή που θα έρθει ο φιλοξενούμενος στο ξενοδοχείο θα ξεκινήσει η διαχείριση των αποβλήτων του. Προέκυψε ότι μπορούσαμε να διαχειριστούμε τα υπόλοιπα ρεύματα. Έτσι λοιπόν, μετά από 1,5 χρόνο λειτουργίας, έχουμε φτάσει στο να διαχειριζόμαστε 12 κύρια ρεύματα μέσα στο κατάλημα, στο κάθε κατάλημα που συμμετέχει, και επιπλέον να έχουμε ένα δίκτυο συλλογών μεταφοράς, ξεκινώντας φυσικά από τη Χερσόνησο, επεκταθήκαμε φέτος στην Κέρκυρα.
0: Ήρθατε και εδώ στη Θεσσαλονίκη, δεν ήρθατε? Κάνατε μια παρουσίαση στους δημάρχους της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής.
1: Πολύ σωστά. Ως πρωτοπόρος φορέας διαχείρισης στερεών αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας μέσω του κυρίου Γεράνη, έχουμε υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας, το οποίο θα αναλάβουμε να εκπονήσουμε εμείς τα σχέδια τα διαχειριστικά στους Δήμους με τη μορφή δωρεάς, έτσι ώστε να οδηγήσουμε και τους ενδιαφερόμενους Δήμους, και όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, αλλά σε όλη τη χώρα, τους τουριστικούς Δήμους. Θα μου πείτε τώρα ποιος δεν είναι τουριστικός Δήμος στην Ελλάδα, αλλά εντάξει, είναι μια άλλη συζήτηση.
0: Κύριε Ζαγκώτη, να ρωτήσω λίγο κάτι. Σε εσάς τώρα, παρακαλώ, μπορεί κάποιος να μας ακούει, μπορεί να έχει κάποιον γνωστό που μπορεί να έχει ένα κατάλημα. Μπορούν να έρθουν και να απευθυνθούν και επιχειρηματίες μεμονωμένα, ή θα πρέπει να γίνει αυτή να είναι μια συλλογική προσπάθεια?
1: Όχι, και κυρίως μεμονωμένα είναι. Ναι. Απλά το συλλογικό του πράγματος έγινε στο γεγονός ότι έπρεπε να υπάρξουν οι άνθρωποι, αυτό που λέμε, που θα τραβήξουν το άρμα, αυτοί που θα το ξεκινήσουν. Έτσι ξεκίνησε λοιπόν αυτή η αστική μη κερδοσκοπική επιχείρηση, γιατί οφείλω να το πω και αυτό, από αυτούς τους ομίλους, ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός, προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα σε κάθε επαγγελματία μεμονωμένα, είτε μεγάλο επαγγελματία της εστίασης, είτε ξενοδοχειακό κατάλημα, κύριο ξενοδοχειακό κατάλημα όπως το περιγράφει η νομοθεσία άνω των 100 κλινών, να ενταχθεί σε αυτό το πλαίσιο.
0: Και ουσιαστικά αυτό το οποίο εσείς δίνετε με αυτή την τεχνογνωσία είναι, εξασφαλίζετε το να γίνει στο μέγιστο η ανακύκλωση και η διαχείριση των υλικών αυτών που πετάμε υπό άλλες συνθήκες στον πράσινο κάδο, και στη συνέχεια, επειδή το υλικό το οποίο μεταφέρεται στα σκουπίδια είναι λιγότερο, εξασφαλίζεται κάποια μείωση των δημοτικών τελών, σωστά?
1: Όχι ακριβώς. Η μείωση των δημοτικών τελών δεν προκύπτει, ναι, από την μείωση των παραγόμενων αποβλήτων τόσο, όσο από την εφαρμογή του συστήματος, αυτό που αποκαλούμε πληρώνω όσο πετάω. Δηλαδή, έχουμε φτιάξει τρεις φάσεις υλοποίησης. Mm-hmm. Δηλαδή, το πληρώνω όσο πετάω, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αν είχα ένα κιλό σκουπίδια, θα πληρώσω για αυτό το ένα κιλό σκουπίδια το οποίο πέταξα. Και όχι με βάση τα τετραγωνικά που έχει το σπίτι μου ή το κατάλημά μου.
0: Αυτή είναι και η ανταπόδοση ουσιαστικά για όσους ανακυκλώνουν.
1: Ακριβώς. Είναι ένα κίνητρο ανταποδοτικότητας για το να κάνω καλύτερη ανακύκλωση. Που σημαίνει ότι δεν πετάω, άρα δεν πληρώνω. Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν ο κινητήριος μοχλό. Γιατί ξέρετε, τα δημοτικά τέλη, όπως χρεώνονται μέχρι σήμερα, είναι απαρχαιωμένος νόμος, ο οποίος δεν εκφράζει καμία αντικειμενικότητα. Υπάρχει, ας πούμε, κατάλημα το οποίο είναι παλαιό, αλλά με την αύξηση της τουριστικής κίνησης παρουσιάζει μια πολύ μεγάλη απέτηση σε διαχείριση αποβλήτων. Οπότε δεν ανταποκρίνονται τα τέλη του στα χρήματα τα οποία καταβάλει. Το κόστος δηλαδή διαχείρισης των αποβλήτων του στα χρήματα τα οποία καταβάλει. Πρέπει να σας πω εδώ όμως το εξής, ότι τα ξενοδοχεία έχουν πρωτίστως ξεκινήσανε να το κάνουν αυτό, γιατί δεν θέλουν να κάνουν διαχείριση. Ήταν οι πρώτοι που ξεκίνησαν που λένε θέλουμε να κάνουμε διαχείριση. Το ζήτημα είναι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας διαχείριση, να πληρώνουμε το κόστος και να καταβάλουμε και δημοτικά τέλη. Οπότε φτιάξαμε ένα μεταβατικό στάδιο 2 ετών, στο οποίο η έκπτωση δημοτικών τελών στη βάση χρέωση των τετραγωνικών θα εκφράζεται σε ένα ποσοστό επί των συγκεκριμένων δημοτικών τελών, και από το 28 και μετά θα περάσουμε στην πλήρη εφαρμογή του μοντέλου, όπου πλέον δεν θα χρεώνονται οριζόντια και θα είναι με βάση την παραγόμενη ποσότητα για όσα καταλήμματα επιλέξουν να συνεχίσουν να συνεργάζονται με τους Δήμους.
0: Το σύστημα και το μοντέλο σας συμβάλλει και φαντάζομαι και σε καλύτερη και πιο καθαρή ανακύκλωση.
1: Πολύ σωστά, γιατί μέσα στα καταλήμματα έχουμε μεγάλο ποσοστό ανακύκλωσης, μεγάλο ποσοστό ανάκτησης που λέμε. Δηλαδή τα καταλήμματα είναι ουσιαστικά μια μικρογραφία μιας κοινωνίας, η οποία είναι όμως πολύ σαφώς δομημένη, με πολύ συγκεκριμένους όρους. Αυτό μας κάνει να μπορέσουμε να ελέγξουμε και την παραγωγή, αλλά και την σωστή διαλογή στην πηγή που λέμε. Οπότε παράγουμε καλύτερα ανακυκλώσιμα, παράγουμε μεγάλη ποσότητα οργανικού υποστρώματος, η οποία πάει είτε για ενεργειακή αξιοποίηση είτε για κομποστοποίηση, και έτσι καταφέρουμε και φτάνουμε σε ένα πολύ ψηλό ποσοστό πιστοποιήσεων, το οποίο μας είναι πάρα πολύ χρήσιμο, γιατί ξέρετε, το έχω πει πολλές φορές, ότι τα ξενοδοχεία δεν λογοδοτούν όσον αφορά τη διαχείρισή της επάρκει μόνο στο ελληνικό κράτος, αλλά λογοδοτούν στους πελάτες τους. Δηλαδή στους tour operators, στους καθημερινούς πελάτες που ξέρετε είναι και από την Βόρεια Ευρώπη με συγκεκριμένη νοοτροπή και συγκεκριμένη λογική. Οπότε αυτά είναι εξαιρετικά εργαλεία που μπορούν στην πρόοδο τουριστικού προϊόντος.
0: Ναι. Κάτι τελευταίο, κύριε Ζαγκώτη, το σύστημα πώς συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων που τίθενται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί και από εκεί υπάρχουν δεσμεύσεις σε ό,τι αφορά την ανακύκλωση και τη διαχείριση βέβαια των απορριμμάτων.
1: Θα σας πω, οι συμβάσεις που έχουμε κάνει και η συνεργασία που έχουμε με τους Δήμους και με τα επιμέρους συστήματα αναλλακτικής διαχείρισης, δηλαδή όπως είναι η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, ο γνωστός σας Μπλεκάδος, τα αποτελέσματα τα δικά μας, δηλαδή το ποσοστό της διαλογής και της ανάκτησης, καταχωρούνται στους στόχους τους εθνικούς. Δηλαδή ως αποτέλεσμα το καρπώνεται ο Δήμος σαν στόχο.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, αν υποθέσουμε ότι εμείς κάνουμε μια ολιστική διαχείριση αυτή τη στιγμή, όχι να υποθέσουμε, κάνουμε μια ολιστική διαχείριση μέσα στα ξενοδοχεία μας, αυτή τη στιγμή θα μπορούσαμε να έχουμε κάτω από 10% σύμμικτο υλικό που θα μπορούσε να πάει για ταφή. Οπότε καταλαβαίνετε, όταν ο ευρωπαϊκός στόχος μέσα στο όσο πρέπει να φτάσουμε είναι περίπου στο 30%, καταλαβαίνετε ότι όταν τα ξενοδοχεία καταφέρουν σε πανελλήνιο επίπεδο να πετύχουν κάτω από 10%, τι συνεισφορά είναι στο εθνικό βέβαια στόχο.
0: Κατανοητό, κατανοητό. Να είστε καλά, κύριε Ζαγκώτη, ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία.
1: Ευχαριστούμε για το βήμα.
0: Καλημέρα, καλημέρα και να συνεχίζετε αυτή την πρωτοβουλία και αυτή την πρωτότυπη δουλειά την οποία κάνετε. Καλή σας ημέρα. Φίλες και φίλοι, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Ακούτε πάντα Δημοτικό Ραδιόφωνο, ακούτε πάντα 100% στον FM 100.
2: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
3: Τικ-τακ, τικ-τακ.
2: Μεσημέρι στην πόλη.
3: Λα, μπλα, μπλα.
2: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
3: Λαλά.
2: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
3: Πω, πω, πω.
2: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
3: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
2: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
4: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
5: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
6: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
5: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
6: Μουσικές και διαδικτυακές.
5: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
6: Πλανήτης Εύα.
5: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
6: Και για άντρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
5: Και πού το συναντάμε?
6: Στον FM 100.
7: Πλανήτης Εύα, κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα, στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
8: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
9: Ευχαριστώ πολύ.

0: Εδώ είμαστε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης με διάθεση, όπως τα έχετε καταλάβει. Βαγγέλη Στολάκη στο μικρόφωνο, Γιώργος Μάγκος στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Και επειδή έτσι έχουμε μπει σε ρυθμούς καλοκαιριού, είναι πλούσια η δισεογραφία, είναι έντονη η επικαιρότητα, είναι πολλά και τα δυσάρεστα περιστατικά τα οποία καλούμαστε κι εμείς να σας παρουσιάζουμε καθημερινά, αλλά σε αυτήν εδώ την εκπομπή δεν χάνουμε την ευκαιρία όποτε μας δίνεται να σας παρουσιάζουμε εκδηλώσεις, δράσεις, ειδήσεις οι οποίες προκαλούν γέλιο, γιατί το γέλιο δίνει ζωή και κάνει καλό, παιδιά, και είναι λίγες οι στιγμές πλέον που γελάμε στην καθημερινότητά μας. Θα σας πάω τώρα σε μια ανατρεπτική κωμωδία, Group Therapy, η ανατρεπτική κωμωδία της Πέννης Φυλακτάτη σε σκηνοθεσία του Λευτέρη Πλασκοβίτη. Στο φουαγέ του θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών έχουν μείνει λίγες παραστάσεις ακόμα, μέχρι και την 5η 30 Ιουλίου θα ανεβαίνει το έργο, και βέβαια έχει γίνει sold out το προηγούμενο διάστημα που παίχτηκε, επέστρεψε από τις 17 Ιουνίου, ολοκληρώνει τον κύκλο των παραστάσεων, όπως σας είπα. Θα μας μιλήσει για την παράσταση στην οποία παίζει ο κύριος Δημήτρης Καραγιάννης. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Στολάκη, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Εντάξει, η ζέστη στη Θεσσαλονίκη. Παρ' όλα αυτά έχουμε τη λύση στο Κρατικό Θέατρο με το...
0: Έχετε κλιματισμό καταρχάς.
1: Κλιματισμό ακριβώς.
0: Τώρα, κύριε Καραγιάννη, πόσες φορές έχουμε πει στην καθημερινότητά μας, όταν είμαστε με μια παρέα, πρέπει να πάμε για group therapy, για ομαδικό group therapy. Εσείς το κάνετε αυτό και μάλιστα επί σκηνής, και προκαλείτε και το γέλιο σε όσους έρχονται να σας παρακολουθήσουν. Τι μηνύματα λαμβάνετε τώρα από τον κόσμο που έχει έρθει να δει την παράσταση? Και εγώ γνωρίζω ότι πολλοί έχουν έρθει και έχουν ξανάρθει.
1: Ακριβώς. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που μας πιάνει μετά στα παρασκήνια και μας λέει ήρθαμε δεύτερη φορά, γιατί πραγματικά πέρασε πάρα πολύ καλά ο κόσμος. Αυτός ο κύκλος παραστάσεων είναι ο τρίτος. Αγκάλιασε πολύ το κοινό την παράσταση, γιατί φαίνεται πως μέσα σε αυτή την κοινωνία, σε αυτόν τον κόσμο, με όλα αυτά που συμβαίνουν, με ακρίβεια, πόλεμοι κτλ., ο κόσμος έχει ανάγκη το γέλιο. Και τι καλύτερο από το θέατρο, έτσι, και μια παράσταση καλογραμμένη, χάρη στην Πέννη Φυλακτάκη, με ωραίους συντελεστές, που έτσι χαρίζει το γέλιο αυτό.
0: Τι πραγματεύεται η παράσταση? Μην μας πείτε πολλά, βέβαια, για να έρθει ο κόσμος να τη δει.
1: Η παράσταση αφορά σε ένα γραφείο μιας ψυχολόγου, η οποία λείπει και έχει μείνει γραμματέας να το προσέχει, και εκεί εμφανίζεται ένας influencer, ο Τσάκη, ο οποίος έχει ερωτευτεί τη γραμματέα του ψυχολόγου, επομένως παριστάνει ότι είναι ασθενής, προκειμένου να την προσεγγίσει. Όμως τα σχέδιά του θα χαλάσει ένας πραγματικός ασθενής, ένας CEO πολυεθνικής εταιρείας, ο οποίος πηγαίνει για να αντιμετωπίσει την κλειστοφοβία του. Και όπως καταλαβαίνετε, το σχέδιο του influencer γίνεται πιο δύσκολο, και έτσι μέσα από πολλές παρεξηγήσεις και ανατροπές φτάνουμε προς το τέλος σε μια αλλαγή, θα έλεγα, αλλαγή εσωτερική όλων των χαρακτήρων, οι οποίοι ξεκινούν κουβαλώντας φοβίες, ανασφάλειες και έτσι μια αποστασιοποίηση, θα έλεγα, από την πραγματικότητα, και βλέπουν ότι κοιτάζοντας τον συνάνθρωπό τους στα μάτια μπορούν τόσο να ξεπεράσουν τις φοβίες τους, όσο και να ερωτευτούν, να αγαπήσουν, να δουλέψουν καλύτερα, να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι.
0: Και βέβαια όλα αυτά μέσα

0: από ένα κείμενο το οποίο προκαλεί γέλιο στους, στους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται να το, να το δουν. Τρίτος κύκλος, αυτό σημαίνει ότι είχατε μεγάλη ανταπόκριση.
1: Αυτό ήταν πραγματικά μια πολύ ευχάριστη έκπληξη. Τα sold out ήταν απανωτά και, και πέρα από τα sold out και τα εισιτήρια, το, το πιο σπουδαίο είναι και συγκινητικό για μένα, ας πούμε, είναι ο, ο κόσμος που μας πιάνει μετά και μας λέει ευχαριστώ, γιατί είχα ανάγκη να γελάσω. Ζορίζομαι πάρα πολύ στην καθημερινότητά μου. Και εντάξει, να πούμε και, και στους φίλους ακροατές ότι δεν πρόκειται απλά για μια κωμωδία έτσι επιφανειακή. Ασχολείται με ζητήματα ψυχικής υγείας. Εννοείται πάντα από το πρίσμα, από το πρίσμα της κωμωδίας και, και του γέλιου. Ωστόσο, νομίζω ότι αυτό που συγκινεί τον κόσμο είναι το γεγονός ότι η αφορμή είναι προβλήματα της καθημερινότητας που αντιμετωπίζουμε όλοι και οι χαρακτήρες είναι, είναι πραγματικά άνθρωποι της διπλανής πόρτας.
0: Μάλιστα, να έχετε μια καλή επιτυχία λοιπόν σε αυτές τις λίγες και μετρημένες στα δάχτυλα παραστάσεις που έμειναν. Είμαι βέβαιος ότι θα είναι, θα είναι sold out. Ακριβώς. Μέχρι την 5η 30 Ιουλίου. Να πούμε βέβαια ότι η παράσταση παίζεται στις 9 και 4, κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη.
1: Ακριβώς.
0: Στο φουαγέ του θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, το οποίο διαθέτει και κλιματιστικό, όπως μας είπατε, για αυτές τις μέρες του καύσωνα. Οπότε δεν θα είναι αποτρεπτικός ο καιρός και οι υψηλές θερμοκρασίες για κάποιον να έρθει να σας παρακολουθήσει από κοντά. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Καραγιάννη, για την παρουσία σας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Καλημέρα, καλημέρα, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Μαζί με τον κύριο Δημήτρη Καραγιάννη, βέβαια, παίζει η Λίλη Αδρασκέλα, ο Θανάσης Δυσλής, ο Δημήτρης Καραγιάννης με τον οποίο συζητήσαμε, ο Γιάννης Τσιακμάκης. Στην παράσταση επίσης ακούγονται οι φωνές της Ελισάβετ Μουτάφη και της Βίβιαν Κοντομάρη. Επαναλαμβάνω, 9 και 4 κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, αυτή και την επόμενη εβδομάδα δηλαδή, στο φουαγέ του θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Η διάρκεια της παράστασης είναι 75 λεπτά. Υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια, παρά το γεγονός ότι έχει γίνει το Talk of the Town η συγκεκριμένη παράσταση. Αναφέρομαι στο Group Therapy, την ανατρεπτική κωμωδία με την υπογραφή της Πέννης Φυλακτάκη στο κείμενο και σε σκηνοθεσία του Λευτέρη Πλαξκοβίτη. Και επειδή εμείς θέατρο δεν μπορούμε να μην δε σας δώσουμε την ευκαιρία να πάτε, να δείτε και μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή, έχουμε τρεις διπλές προσκλήσεις για την αυριανή παράσταση, για τη συγκεκριμένη παράσταση, Group Therapy, στο φουαγέ του θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, στις 9 και 4 η παράσταση, για αύριο Τετάρτη, 22 Ιουλίου. Τρεις τυχεροί θα πάρουν την παρέα τους, τον σύντροφο, τη σύντροφο, τη μητέρα, τον φίλο, όποιον θέλουν, για να πάνε να παρακολουθήσουν την παράσταση. 2-3-10-2-85-106 το τηλέφωνο μας. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ποια κυρία είστε?
2: Η Αργυρή Βέλιου.
0: Αργυρή Βέλιου.
2: Ναι, ναι.
0: Από πού μας καλείτε?
2: Από Θέρμη.
0: Από Θέρμη. Ζέστη και στη Θέρμη, φαντάζομαι. Ζέστη, ζέστη, ζέστη.
2: Πολύ, ζέστη.
0: Λοιπόν, αύριο σε ελπίσουμε έτσι λίγο να σας δροσίσουμε με αυτή την παράσταση που θα πάτε να δείτε.
2: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Να είστε λίγο νωρίτερα στο ταμείο, θα βρίσκετε το όνομά σας. Πάμε, έχουμε άλλες δύο διπλές προσκλήσεις. 2-3-10-2-85-106, φίλες και φίλοι. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε για μία δίπλη πρόσκληση. Παρακαλώ, καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, ποια κυρία είστε?
3: Ευχαριστούμε πολύ. Στεφανίδου Όλγα ονομάζομαι.
0: Γεια σας κυρία Όλγα, είστε καλά?
3: Καλά, μια χαρά. Στη δουλειά εδώ.
0: Στη δουλειά, από πού μας ακούτε?
3: Μου κάνετε πάντα παρέα.
0: Α, πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό και εσείς μας κάνετε παρέα. Πού σας πετυχαίνουμε? Σε ποιο σημείο της πόλης?
3: Στη Θέρμη
0: ναι. Κι εσείς. Ωραία, λοιπόν, οπότε έχει ζέστη, έχετε κλιματιστικό εκεί που είστε, φαντάζομαι.
3: Όσο μπορεί να αποδώσει, γιατί δεν
0: αγκαλιά με τα air condition αυτές τις μέρες. Λοιπόν, αύριο το βράδυ, στις 9 και 4 η παράσταση, θα πάτε λίγο νωρίτερα για να προμηθευτείτε την πρόσκλησή σας. Μαζί με ένα ακόμα άτομο θα δείτε αυτή την ανατρεπτική κωμωδία εδώ με πολύ αγάπη από το 100% στον FM100. Καλημέρα.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Και έχουμε και μία τελευταία διπλή πρόσκληση. Επαναλαμβάνω, για την παράσταση Group Therapy, η οποία ανεβαίνει στο φουαγέ του θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, την ανατρεπτική κωμωδία της Πέννης Φυλακτάκη. Τελευταίες παραστάσεις. Έχουμε ακροατή, ακροάτρια. Καλή ημέρα.
4: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, ένας κύριος. Ποιος κύριος είστε?
4: Αποστολάκης Γεώργιος.
0: Από πού μας καλείτε, κύριε Αποστολάκη?
4: περιοχή Λαογραφικό Μουσείο.
0: Α, ωραία. Εδώ, ψιλοκέντρο.
4: Ναι, κοντά δεν είμαι.
0: Ναι. Να είστε καλά, αύριο θα πάτε να δείτε θέατρο.
4: Εσείς, καλή εκπομπή να έχετε.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Καλή σας ημέρα. Επαναλαμβάνω τους τρεις τυχερούς, οι οποίοι αύριο Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στις 9 και 4 θα πάνε να δούνε την παράσταση Group Therapy στο φουαγέ του θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Βέλιου Αργυρή, Στεφανίδου Όλγα και Αποστολάκης Γεώργιος.

0: Ο Γιώργος Μάγκος, φίλες και φίλοι, που βρίσκεται στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής, φαίνεται ότι θέλει να πάει διακοπές, γιατί τα τραγούδια είναι με ήλιους, θάλασσες, καλοκαίρια, νησιά. Εμείς θα πάμε μέχρι και τη Χαλκιδική, έναν πολύ κοντινό στη Θεσσαλονίκη προορισμό, αγαπημένο προορισμό. Κατακλείζεται κάθε καλοκαίρι από κόσμο. Ήδη η κίνηση χτυπά κόκκινο, τουλάχιστον τα Σαββατοκύριακα, από ό,τι έχω δει και εγώ έτσι πηγαίνοντας σε παραλίες για να κάνω τα καλοκαιρινά μου μπάνια. Ο κύριος Γιάννης Κουφίδης, αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα και καλή θητεία να ευχηθώ, κύριε Κουφίδη, γιατί προσφάτως ανακοινωθήκατε ότι αναλαμβάνετε χρέη αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ και να πάνε όλα καλά.
0: Πώς πάμε από κίνηση στην Χαλκιδική? Βλέπουμε ότι αν δεν έχει γεμίσει η Χαλκιδική για καλοκαίρι, είναι σε πολύ υψηλά ποσοστά πληρότητας.
1: Η αλήθεια είναι ότι μετά το μουδιασμένο ξεκίνημα που είχαμε Μάιο, κυρίως το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου, πλέον είμαστε σε μεγάλους αριθμούς, σε πληρότητες και στην διανυκτέρευση. Και ο δρόμος πλέον έχει αυτοκίνητα, γιατί το προηγούμενο διάστημα και από τα στοιχεία που βλέπαμε από την τροχέα ήταν πολύ μειωμένη η κατάσταση. Βέβαια, από τη μία είμαστε χαρούμενοι γιατί φιλοξενούμε πολλούς, πολύ κόσμο, δουλεύουν οι επιχειρήσεις. Από την άλλη όμως αυτό συνεπάγεται και τα προβλήματα που έχουμε καθημερινά.
0: Ναι, τα οποία βέβαια προβλήματα εκτός από τα κυκλοφοριακά για αυτούς που πηγαίνουν και που έρχονται βέβαια έτσι στην Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, κυρίως το Σάββατο και τις Κυριακές. Ποια είναι αυτά τα οποία βιώνει ο κόσμος? Γιατί εντάξει, τώρα ο νομός Χαλκιδικής είναι ένας νομός με συγκεκριμένες δυνατότητες, δεδομένου ότι οι μόνιμοι κάτοικοι είναι συγκεκριμένοι και κάθε χρόνο αυτή η περιοχή δέχεται πολλαπλάσιους επισκέπτες.
1: 100.000 περίπου μόνιμοι κάτοικοι, πάνω από 1.000.000 οι επισκέπτες. Από μόνο του, όταν η χρηματοδότηση ουσιαστικά του νομού της περιφερειακής ενότητας γίνεται με βάση τους μόνιμους κατοίκους όλα τα χρόνια, γιατί έτσι είναι ο νόμος, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για τις υποδομές και τι βάρος πρέπει να σηκώσουν όταν από τη μία χρηματοδοτήσει για 100.000 κατοίκους μόνιμους και από την άλλη πρέπει να εξυπηρετήσει τις ανάγκες πάνω από 1.000.000 ανθρώπων. Με πολλές δυσκολίες που έρχονται από δεκαετίες πίσω, όπως η δεύτερη κατοικία που λέμε στο παραλιακό μέτωπο, κυρίως του Δήμου Προποντίδας, αλλά όχι μόνο, με μια άναρχη δόμηση, με όλα τα προβλήματα που συνεπάγεται αυτό. Οι υποδομές είναι ένα τεράστιο στοίχημα για μας στο νόμο.
0: Κύριε Κουφίδη, είστε και πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής βέβαια και γνωρίζετε πολύ καλά τα προβλήματα και των πολιτών και των επαγγελματιών. Τώρα, πέρσι όχι τόσο, πρόπερσι ήταν εντονότερα. Θέλω να δω αν έχουμε επανάληψη αυτών των προβλημάτων και την φετινή τουριστική σεζόν. Είχαμε προβλήματα με διακοπές νερού σε πολλές περιοχές της Χαλκιδικής, νερό με το σταγονόμετρο. Είχαμε προβλήματα με σπασμένους αγωγούς με λίμματα. Είχαμε προβλήματα με την ηλεκτροδότηση. Ποια είναι η εικόνα για φέτος?
1: Συνεχίζουν τα προβλήματα. Ναι. Γίνεται μια υπεράνθρωπη προσπάθεια και αλήθεια σας το λέω από τους Δήμους, από την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού. Κανένας δεν θέλει στο χώρο ευθύνης του να αντιμετωπίζει τέτοια θέματα. Προσπαθούν με ό,τι μπορούν. Παπαδεδομένα δίκτυα, τεράστια ανάγκη. Χρηματοδότηση ελλειπής, κάνουν αγώνα.
0: Και στο πρόσφατο παρελθόν, μάλιστα, τουρίστες φύγανε, διέκοψαν τις διακοπές τους όταν τα προβλήματα με τη διακοπή νερού και ρεύματος ήταν καθημερινά. Γιατί ο κόσμος ταλαιπωρείταν, έτσι. Ερχόταν να κάνει διακοπές και είχε μεγάλη ταλαιπωρία.
1: Ευελπιστώ φέτος, κύριε Στολάκη, να μην έχουμε τέτοια θέματα. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Από εκεί και πέρα όμως, ξέρετε κι εσείς καλύτερα από μένα, έχει τελειώσει η διαβούλευση του νομοσχεδίου για την αρμοδιότητα πλέον του νερού και των βιολογικών, ίδρυψη, άρδευση και αποχέτευση στην ΕΙΑΘ. Έμεινε η ψήφιση του νομοσχεδίου.
0: Δεν συμφωνούν όλοι οι δήμαρχοι βέβαια με αυτό το νομοσχέδιο, κύριε Κουφίδη. Δεν ξέρω εκεί στη Χαλκιδική ποια είναι η εικόνα, πάντως εδώ στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν πολλές αντιδράσεις.
1: Το ίδιο ισχύει και εδώ στη Χαλκιδική, αλλά θα έλεγα κυρίως οι αντιδράσεις είναι για τον τρόπο μέχρι τώρα που δημιουργήθηκε αυτό το νομοσχέδιο.
0: Ναι, γιατί στην αρχή ένα νομοσχέδιο προέβλεπε την οικειοθελή συνένωση και στη συνέχεια ένα δεύτερο νομοσχέδιο την υποχρεωτική συνένωση.
1: Συμφωνώ. Το θέμα όμως είναι ένα, ότι όλα αυτά τα χρόνια με αυτό το μοντέλο λειτουργίας τα αποτελέσματα, γιατί πάντα εκ του αποτελέσματος κρινόμαστε όλοι, είναι αυτά που είναι. Από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που βλέπουμε από την άλλη τα αποτελέσματα που υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη, και όταν λέω στη Θεσσαλονίκη εκεί που είναι υπεύθυνη η ΕΙΑΘ, δεν αντιμετωπίζονται τέτοια θέματα. Ευελπιστώ μόνο από αυτό, γιατί εγώ είμαι ένας πρακτικός άνθρωπος και λόγω της αγοράς και θέλω να κρίνω εκ του αποτελέσματος. Όταν βλέπω από τη μία μεριά ότι υπάρχει ένα αποτέλεσμα όπως πρέπει να υπάρχει για τους πολίτες και από την άλλη μεριά ένα τεράστιο πρόβλημα που γίνεται συνεχής αγώνας από όλους αυτούς τους ανθρώπους για να μπορέσουν να κρατήσουν το δίκτυο και να τρέχει νερό, και όχι μόνο να τρέχει νερό από τις βρύσες, να τρέχει και ποιοτικό νερό. Και δυστυχώς βλέπουμε συνεχώς, όπως το είπατε και εσείς, να προκύπτουν προβλήματα. Παρότι τον τεράστιο αγώνα που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Τότε ευελπιστώ και μακάρι να έχουν μια καλή συνεργασία όλοι οι αρμόδιοι.
0: Μπορούμε να μιλάμε, κύριε Κουφίδη, για υπερτουρισμό στη Χαλκιδική?
1: Τι σημαίνει, κύριε Σολάκη, επειδή την ακούω συχνά αυτή τη λέξη, έγινε και της μόδας θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει υπερτουρισμός? Υπερτουρισμός σημαίνει ότι...
0: Φαντάζομαι ότι, ότι υποδέχεσαι περισσότερο κόσμο από αυτόν που μπορείς να εξυπηρετήσεις. Και πολύ περισσότερο μάλλον.
1: Φαντάζομαι. Όταν λέμε μπορείς να εξυπηρετήσεις, τι εννοούμε? Όταν αντέχουν οι υποδομές σου να εξυπηρετήσεις.
0: Ναι.
1: Άρα, ένα χωριό παράδειγμα, θα δώσω έτσι μια άποψη. Ένα χωριό που έχει 1000 μόνιμους κατοίκους και έχει υποδομές για να εξυπηρετούνται αυτοί οι 1000 μόνιμοι κάτοικοι. Και ξαφνικά αυτό το χωριό γίνεται, μπαίνουν μέσα 10.000 κάτοικοι. Άρα οι υποδομές βλέπουν στα ωριά τους, με αποτέλεσμα να έρχονται όλα τα προβλήματα που είπαμε. Σπασμένη αγωγή, νερό κτλ. Από την άλλη όμως, αν καταφέρουμε να φτιάξουμε υποδομές για 10.000 κατοίκους, τότε θα μιλάμε για υπερτουρισμό?
0: Όχι. Μάλιστα. Άρα φαντάζομαι όμως ότι πρέπει να υπάρξει μια μεταβατική περίοδος και να τρέξουν και κάποια έργα.
1: Η έννοια του υπερτουρισμού έχει να κάνει βασικά με τις υποδομές. Από εκεί και πέρα σίγουρα έχει να κάνει και με τη διευθέτηση, να υπάρχουν δρόμοι, να υπάρχουν θέσεις πάρκι, να υπάρχουν όλα αυτά, ούτως ώστε να δημιουργούν συνθήκες και για τους μόνιμους κατοίκους και για τους επισκέπτες που δεν θα τους δημιουργούν προβλήματα.
0: Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συζήτηση. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού να έχουμε και καλή θητεία. Καλή θητεία στα...
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή επιτυχία στα νέα σας καθήκοντα. Γεια σας, γεια σας. Ήταν ο κύριος Γιάννης Κουφίδης, Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. 10 δείχνει το ρολόι. Φεύγουμε εμείς, έρχεται η Αλεξάνδρα Μαρτίδου για Δελτίο Ειδήσεων, στη συνέχεια Βασίλης Κοντογουλίδης. Εσείς μένετε συντονισμένοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, φίλες και φίλοι, γιατί ακολουθεί το ενημερωτικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα του σταθμού. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 8. Καλή σας ημέρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Με αλλαγές πραγματοποιούνται από το πρωί τα δρομολόγια των γραμμών 32 που εξυπηρετούν επιβάτες της Δυτικής Θεσσαλονίκης λόγω θράψης αγωγού της αποχέτευσης επί της 28ης Οκτωβρίου στους Αμπελόκηπους. Τροποποιήθηκαν τα δρομολόγια. Τα λεωφορεία κινούνται προς το κέντρο της πόλης από την οδό Ακριτών και τη λεωφόρο Νίκης και έπειτα συνεχίζουν κανονικά τα δρομολόγια από την πλατεία Δημοκρατίας. Εκτιμάται ότι οι εργασίες θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το μεσημέρι. Κατατέθηκαν χθες στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστούν σήμερα από την Ολομέλεια οι νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου. Στόχος είναι οι περίπου 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου που δικαιούνται αυξήσεις να τις δουν τέλος Αυγούστου με τις συντάξεις του Σεπτεμβρίου. Μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής, 9,6 εκατομμύρια ευρώ από ΦΠΑ και 8,3 εκατομμύρια ευρώ από εισόδημα, που αποκόμιζε τεράστια κέρδη μέσω ενός καλά οργανωμένου κυκλώματος εικονικών τιμολογίων, εταιριών που πτώχευσαν και διέκοπταν τη λειτουργία τους σε χρόνο ρεκόρ και εξαφανισμένων εμπόρων, αποκάλυψαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Μήνυμα στήριξης στους βουλευτές που βρέθηκαν στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κλείνοντας τη συζήτηση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ταυτόχρονα, στην εναρκτήρια ομιλία του, επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Εξαπέλυσε επίθεση σε Τσίπρα Ανδρουλάκη, ενώ έδωσε το περίγραμμα των εξαγγελιών στη Διεθνή Έκθεση. Συνάντηση με δημάρχους της Β' Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής είχε χθες το μεσημέρι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Συζητήθηκε το θέμα της διαχείρισης υδάτων με τον Νίκο Ανδρουλάκη να υπογραμμίζει ότι μαζί με την ενέργεια είναι τα δύο κορυφαία ζητήματα που αφορούν και την ανθεκτικότητα αλλά και τη βιωσιμότητα των Δήμων. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 25χρονος που συνελήφθη για την τρομοκρατική επίθεση σε πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη και είχε ως συνέπεια να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Πρόκειται για το τέταρτο χρονικά πρόσωπο που συνελήφθη για την υπόθεση από τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα τα δύο άτομα που συνελήφθησαν έπειτα από επεισόδια που σημειώθηκαν χθες το μεσημέρι στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του 25χρονου κατηγορούμενου για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στην πολυκατοικία όπου διέμενε η οικογένεια Νέστορα. Σε κλειό καύσωνα βρίσκεται η χώρα με τον υδράργυρο να χτυπά κόκκινο και να πλησιάζει τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές. Το κύμα ζέστης θα διατηρηθεί ως και αύριο λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή για την εκδήλωση πυρκαγιών. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Ακολουθούν οι θέσεις και απόψεις με τον Βασίλη Κοντογουλίδη.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
6: 19, 20 και 21 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους. Προπόληση more.com.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
7: Το άκουσες, το είπες.
8: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
7: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
8: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
7: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
9: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
7: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.

Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλους και σε όλες, όπου κι αν βρίσκεστε. Είτε βρίσκεσαι στα σπίτια σας, είτε βρίσκεσαι σε μια παραλία, νωρίς βέβαια είναι ακόμα για παραλία, τι νωρίς, η καλύτερη ώρα είναι, διότι αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο της πόλης, το θερμόμετρο δείχνει 31 βαθμούς Κελσίου.

0: 31 βαθμούς λοιπόν Κελσίου αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο κέντρο, θα φτάσει σήμερα τους 38 βαθμούς. 38 βαθμούς και η αίσθησή της εκεί στο μεσημεράκι, το μεσημέρι θα είναι 40 βαθμοί στον ανθρώπινο οργανισμό. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μια πολύ ζεστή μέρα, ίσως την πιο ζεστή μέρα του φετινού καλοκαιριού. Ελπίζω να είναι και η τελευταία μέρα όπου το κοντέρ θα σταματάει γύρω στο 40-41, διότι πραγματικά τόση ζέστη δεν αντέχεται. Από αύριο λίγο μια μικρή πτώση, 21-36 στη Θεσσαλονίκη, μεθαύριο ακόμα πιο μεγαλύτερη πτώση, 20-33, Παρασκευή 17-24, εδώ δεν το έλεγα ζέστη, την Παρασκευή θα είναι άστατος ο καιρός και με πολύ δροσιά, και το Σάββατο ανεβαίνει λίγο, 17-31, για να επανέλθει στα κανονικά για την εποχή επίπεδα την Κυριακή και τη Δευτέρα, όπου η θερμοκρασία θα είναι γύρω στους 33-34 βαθμούς Κελσίου. Και σε τέτοιες καιρικές συνθήκες το μυαλό όλων μας πάει στους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν εξωτερικές εργασίες, είτε είναι οικοδόμοι, είτε είναι υδραυλικοί, είτε είναι συντηρητές κλιματιστικών μηχανημάτων, οι άνθρωποι οι οποίοι μας καθαρίζουν τα air condition, είτε είναι τα παιδιά, τα χιλιάδες παιδιά τα οποία εργάζονται, νεαρά άτομα επί το πλείστον, γι' αυτό λέω παιδιά, σε ταβέρνες, εστιατόρια, beach bar, ειδικά οι συνθήκες σε ένα beach bar 8 ώρα, 10 ώρα, 12 ώρα με έναν ήλιο να καίει, καταλαβαίνετε τι συνθήκες προκαλούν. Και τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά είναι παιδιά λαϊκών οικογενειών, δικά μας παιδιά, παιδιά του λαού, που είτε είναι φοιτητές και δουλεύουν ένα τρίμηνο το καλοκαίρι για να συμπληρώσουν το εισόδημα των οικογενειών τους ή για να έχουν χαρτζιλίκι για το χειμώνα, είτε είναι άτομα πτυχιούχοι, μπορεί να έχει τελειώσει και μεταπτυχιακό, να έχει κάνει και μεταπτυχιακό κάποιος και να δουλεύει σερβιτόρος, διότι πολύ απλά αυτή η δουλειά μπορεί να του δώσει ένα καλό μεροκάματο. Σεβασμός λοιπόν σε αυτούς τους ανθρώπους, όποια ηλικία και να έχουν, που κάνουν το καθήκον τους, την εργασία τους κάτω από τέτοιες καιρικές συνθήκες, πολύ δύσκολες, και όχι μόνο σεβασμός, αλλά να τους ανταμείβουμε κιόλας, καταλαβαίνετε τι εννοώ, δίνοντάς τους ένα καλό φιλοδόρημα, το οποίο βέβαια σύμφωνα με τα όσα προσπάθησε να νομοθετήσει η κυβέρνηση, ακόμα και σε αυτό προσπάθησαν να βάλουν χέρι ή του κράτους, λες και φοροδιαφυγή υπάρχει μόνο εκεί, δεν βλέπουν τι γίνεται γενικότερα, αλλά τέλος πάντων και αυτό λύθηκε μετά από παρέμβαση της ίδιας της κοινωνίας και τις αντιδράσεις οι οποίες προκλήθηκαν πέρσι τέτοια περίοδο όπου θα φορολογούνταν το φιλοδόρημα. Όχι ότι το και τώρα δεν φορολογείται, και τώρα κανονικά υπάρχουν μαγαζιά που σου λένε ότι αν πληρώσεις με κάρτα είναι νόμιμα φορολογούμενο, αλλά οι περισσότεροι, καταλαβαίνετε, δίνουμε το γνωστό μπουρμπουάρ, το αφήνουμε στο σερβιτόρο, στον άνθρωπο ο οποίος μας εξυπηρέτησε και εκτιμώντας έτσι και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κάνει τη δουλειά του. Σε ανωδική πορεία τα καύσιμα, σπάει το φράγμα των 2 ευρώ η βενζίνη, και αν δεν το σπάει είναι πολύ κοντά να το σπάσει. Θα ακούσουμε σε λίγο το Θέμη Κιουτζή για να μας εξηγεί γιατί η επίσημη επιδότηση των ελληνικών δηληστηρίων που τόσο διαφημίστηκε δεν είχε απήχηση και γιατί απορροφήθηκε πλήρως από τις αυξήσεις στα καύσιμα λόγω της αύξησης της τιμής του πετρελαίου διεθνώς. Όλα αυτά σε λίγο από τον πρόεδρο του ΠΟΠΕΚ και πρόεδρο της Ένωσης Βενζινοπόλων Θεσσαλονίκης, τον κύριο Θέμη Κιουρτζή. Όπως επίσης θα μιλήσουμε για καύσωνα και για το τι θα γίνει σήμερα και αύριο σε ολόκληρη τη χώρα, όπως επίσης και αν υπάρχει συναγερμός και πού για πυρκαγιές, αν είναι και η περιοχή μας μέσα στις περιοχές οι οποίες είναι, θα υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση για την αποφυγή πυρκαγιών, θα συνομιλήσουμε με τον μετεωρολόγο, πυρομετεωρολόγο για την ακρίβεια, κύριο ερευνητή στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, τον κύριο Θοδωρή Γιάνναρο. Ξεκινάμε την ενημέρωση όπως κάθε μέρα με την τοπική ατζέντα, κυκλοφοριακό, αρκετή κίνηση σήμερα. Δεν ξέρω αν εξομαλύνθηκε η κατάσταση αυτή τη στιγμή που μιλάμε ή πού υπάρχει πρόβλημα. Θα μας ενημερώσει η Αλεξάνδρα Μαρτίδου, η οποία βρίσκεται στο στούντιο. Αλεξάνδρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα και από εμένα. Όχι, δεν εξομαλύνθηκε η κατάσταση. Είναι σαφώς καλύτερα τα πράγματα από ό,τι ήταν νωρίς το πρωί. Αλλά παρόλα αυτά συνεχίζουν οι καθυστερήσεις στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, κυρίως το ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά. Τα προβλήματα και οι καθυστερήσεις αρχίζουν από το ύψος της Πολύχνης και κατά διαστήματα εκτείνονται μέχρι και την Διαγόρα, λίγο πριν τα Κωνσταντινοπολίτικα. Έχουμε αρκετή κίνηση στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, κυρίως το ρεύμα που οδηγεί προς την έξοδο της πόλης από το ύψος της 25ης Μαρτίου. Επίσης έχει αρκετή κίνηση η Τσιμισκή. Στην Εγνατία έχουμε καθυστερήσεις από το ύψος της Ίωνος Δραγούμη μέχρι και τον κόμβο Βαρδαρίου. Οι υπόλοιπες οδικές αρτηρίες τουλάχιστον για την ώρα δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερα προβλήματα. Πολλή κίνηση έχει η Ίωνος Δραγούμη κάτω από την Εγνατία μέχρι και το ύψος της Μητροπόλεως. Με αλλαγές πραγματοποιούνται από το πρωί τα δρομολόγια των γραμμών 32 του ΑΣΤ που εξυπηρετούν επιβάτες της Δυτικής Θεσσαλονίκης λόγω θράψης ενός αγωγού αποχέτευσης επί της οδού 28ης Οκτωβρίου στους Αμπελόκηπους. Τροποποιήθηκαν τα δρομολόγια που κινούνται προς το κέντρο της πόλης από την οδό Ακριτών και τη Λεωφόρο Νίκης. Και έπειτα συνεχίζουν κανονικά τα δρομολόγια από την πλατεία Δημοκρατίας. Εκτιμάται ότι οι εργασίες θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το μεσημέρι, σύμφωνα με τους αρμόδιους. Τώρα, και ενώ το μεγαλύτερο μέρος της χώρας βρίσκεται σε κλειοκαύσωνα, χθες το βράδυ είχαμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Έντονα καιρικά φαινόμενα στη Δράμα προκάλεσαν πτώσεις δέντρων αλλά και κολόνων ηλεκτροδότησης. Όπως επίσης ισχυρά μπουρίνια έπληξαν την Καβάλα και το χωριό Χαροπό. Ιδίως όμως η Δράμα επλήγει πάρα πολύ. Η πυροσβεστική έχει δεχθεί περισσότερες από 21 κλήσεις για κοπές δέντρων και 2 κλήσεις για αφαιρέσεις αντικειμένων. Σήμερα στον Εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν τα 2 άτομα που συνελήφθησαν χθες το μεσημέρι στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης έπειτα από τα επεισόδια που σημειώθηκαν μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του 25χρονου κατηγορούμενου για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στην πολυκατοικία όπου διέμενε η οικογένεια Νέστορα. Ο 25χρονος, να υπενθυμίσουμε, ότι κρίθηκε προφυλακιστέως, Βασίλη.
0: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλεξάνδρα, για την ενημέρωση. Για οτιδήποτε συμβαίνει στην Θεσσαλονίκη και στην ευρύτερη περιοχή, η Αλεξάνδρα από την αίθουσα σύνταξης θα έρθει αμέσως στο στούντιο να μας ενημερώσει. Ξέχασα να πω στις επαγγελματικές κατηγορίες των ανθρώπων που υδρώνουν φανέλα, όπως λέει ο λαός, πάρα πολύ, και είναι αξιέπαινη η προσπάθειά τους και η εργασία τους και δύσκολες οι συνθήκες κατά τις οποίες ασκούν το επάγγελμά τους. Είναι και οι γιατροί, οι νοσηλευτές, οι χιλιάδες γιατροί και νοσηλευτές στα νοσοκομεία της χώρας και στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Διαβάζω εδώ ένα σχόλιο που ανήρτησε πριν από λίγο ο καλός μου φίλος, επί χρόνια γιατρός μεταμοσχεύσεων, χειρουργός και για 6 χρόνια διοικητής στο νοσοκομείο Αχέπα, ο Δημήτρης Σογάκης, ο οποίος λέει στο σχόλιο του ότι βρέθηκε στην ανάτησή του, ότι βρέθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, το κορυφαίο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και ένα από τα κορυφαία των Βαλκανίων. Και εκεί περιγράφει το πώς αντίκρισε, είχε χρόνια να πάει ο Δημήτρης στο Ιπποκράτειο, την εικόνα την οποία αντίκρισε, την εξωτερική εικόνα με τα σπασμένα πλαστικά καρεκλάκια, τα σπασμένα μάρμαρα, τις τουαλέτες, και λέει ο άνθρωπος κάτι το οποίο το λέμε όσοι έχουμε επισκεφτεί το Ιπποκράτειο, ότι το νοσοκομείο το οποίο σηκώνει το κύριο φορτίο της Βόρειας Ελλάδας χρειάζεται επειγόντως ανακαίνιση και ενίσχυση με προσωπικό. Και περιγράφει το πώς είδε τους δικαιωμένους γιατρούς να υδρωμένοι, να τρέχουν πανικόβλητοι, και προσκαλεί τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, να κάνουν μαζί μια γύρα για να σταματήσει να κοκορεύεται. Και όντως, όταν ο Υπουργός Υγείας λέει ότι το σύστημα υγείας στην Ελλάδα είναι από τα καλύτερα, εντάξει, πρέπει να είναι λίγο πιο προσεκτικό στις δηλώσεις του. Όχι ότι δεν έχουμε δημόσιο σύστημα υγείας. Αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε, ότι έχουμε ένα δημόσιο σύστημα υγείας το οποίο με μεγάλους σκόπους και με το υστέρημα του ελληνικού λαού και μόνο το συντηρούμε, εν αντιθέσει με άλλες χώρες της Ευρώπης και του κόσμου όπου δεν έχουν σύστημα υγείας δημόσιο. Και αυτό το βλέπουμε με πάρα πολλούς Έλληνες οι οποίοι έρχονται το καλοκαίρι για τις καλοκαιρινές τους διακοπές από άλλες χώρες και κάνουν εδώ τις ιατρικές πράξεις, διότι εδώ είναι και σε κάποιες περιπτώσεις πολύ πιο φτηνές και επίσης στο δημόσιο σύστημα υγείας στις περισσότερες περιπτώσεις των περιπτώσεων είναι δωρεάν. Στην Αμερική, παραδείγματος χάρη, δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν στην υγεία. Πληρώνεις και χρυσοπληρώνεις, θα έλεγα, από μια εξαγωγή δοντιού μέχρι και εγώ δεν ξέρω τι. Πληρώνεις και χρυσοπληρώνεις. Το θέμα όμως δεν είναι να γίνουμε Αμερική, το θέμα είναι να γίνουμε καλύτεροι. Έτσι. Σίγουρα δεν παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι έχουμε ευτυχώς ένα ασφαλές σύστημα υγείας. Αυτό είναι το θετικό. Το οποίο όμως έχει πάρα πολλά προβλήματα που πηγάζουν περισσότερο στις υλικοτεχνικές του υποδομές και στην έλλειψη προσωπικού. Και το πιο σημαντικό από όλα, το ότι πολλοί γιατροί φεύγουν από το δημόσιο σύστημα υγείας για να αναζητήσουν την τύχη τους κάπου αλλού, διότι δεν μπορούν να βρουν ικανοποιητικές αμοιβές από το δημόσιο σύστημα υγείας. Και πώς παραδείγματος χάρη να μείνει ένας γιατρός όταν μετά από 15-20 χρόνια υπηρεσίας παίρνει 2.000 ευρώ το μήνα, όταν αυτά τα χρήματα στον ιδιωτικό τομέα μπορεί να τα βγάλει σε 2 μέρες. Είναι ένα θέμα αυτό. Απ' την άλλη, η εμπορευματοποίηση της υγείας είναι ένα θέμα που δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Διότι, εντάξει, εμείς είμαστε και λίγο ιδεολόγοι, θέλουμε το γιατρό να είναι λειτουργός και να ασκεί λειτουργήμα. Εντάξει, ο γιατρός δεν είναι μόνο λειτουργός, είναι και επαγγελματίας και πολλοί κάνουν business από την ιατρική. Αυτά είναι τα ζητήματα τα οποία είναι τα σοβαρά για την κοινωνία και αυτά είναι τα ζητήματα τα οποία και εμείς οι δημοσιογράφοι πρέπει να βοηθήσουμε στο να βρεθούν λύσεις. Αυτά με αφορμή το σχόλιο του Δημήτρη Τουγάκη για την κατάσταση στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, η οποία χρήζει επενδύσεων στην υγεία. Πρέπει να δοθούν χρήματα και σε αυτό το νοσοκομείο προκειμένου να βελτιωθεί η εξωτερική του εικόνα, η υλικοτεχνική του υποδομή και να ενισχυθεί έτη περαιτέρω με ανθρώπινο δυναμικό, με λειτουργούς της υγείας, νοσηλευτές και γιατρούς. Πού βρισκόμαστε στο θέμα των καυσίμων? Βρισκόμαστε σε μια υψηλή τιμή της βενζίνης. Θα μας πει τώρα το λόγο που απορροφήθηκε αυτό το οποίο διαφημίστηκε την περασμένη εβδομάδα, ότι δηλαδή τα ελληνικά διελιστήρια μας κάνανε και μια δωρεά στην κοινωνία, έτσι παρουσιάστηκε προς τα έξω, με την τιμή της αμόλυβδης να πέφτει κατά 10 λεπτά και την τιμή του πετρελαίου κατά 5 λεπτά. Έπεσε όμως, εγώ δεν είδα να πέφτει, ίσα ίσα είδα να ανεβαίνει. Γιατί συνέβη αυτό? Προφανώς γιατί απορροφήθηκε από τη διεθνή τιμή του πετρελαίου. Για να συζητήσουμε το θέμα με τον Θέμη Κιουρτζή, τον πρόεδρο της Ένωσης Βενζινοπολών Θεσσαλονίκης και πρόεδρο του ΟΠΕΚ. Κύριε Κιουρτζή, καλημέρα σας από το FM100. Πώς είστε, τι κάνετε?
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Υπομονή κάνουμε, τι να κάνουμε.
0: Ποια είναι η μέση τιμή της αμόλυβδης σήμερα στη Θεσσαλονίκη?
2: Κοιτάξτε, η φυσιολογική τιμή είναι 96-95, εκεί περίπου είναι κυμαίνεται η τιμή, ή που πρέπει να κυμαίνεται η τιμή, και το πετρέλαιο το ίδιο. Βέβαια, το πετρέλαιο δεν έχει ανέβει. Αν και έχει η ίδια δηληστηριακή τιμή το πετρέλαιο κίνησης με την αμόλυβη πλέον.
0: 1,95 είναι η τιμή του ντίζελ.
2: Τόσο πρέπει να πάει. Ή θα πάει τόσο. Γιατί η τιμή της αμόλυβης και του πετρελαίου πλέον είναι η ίδια. Δεν είναι τόσο. Έχει ένα σημαντικό κομμάτι, όχι έχει απορροφηθεί, αλλά λειτουργεί ως ανάγκωμα τα αποθέματα των...
0: Δηλαδή, εάν δεν δίνανε και αυτή την μείωση τα δηληστήρια, θα είχαμε 2,05 θα ήταν τιμή.
2: Έτσι ακριβώς, ήταν πάνω από 2 ευρώ.
0: Μάλιστα. Η τάση είναι ανωδική, δηλαδή είναι θέμα χρόνου, ημερών, να ξεπεράσει τα 2 ευρώ η μέση τιμή της αμόλυβδης στη Θεσσαλονίκη.
2: Αυτό που βλέπουμε τώρα, και στις διεθνείς αγορές και στις δηληστηριακές τιμές, οι προβλέψεις για το επόμενο χρονικό διάστημα είναι αρνητικές. Τώρα, αν θα μπει κάτι ο Τραμπ και αλλάξει η διεθνή στατική, μπορεί να αλλάξει, αλλά δεν θα είναι πάρα πολύ σημαντικά προς τα κάτω. Γιατί
0: Άρα στην ουσία, αν συνεχίσει που συνεχίζεται ο πόλεμος και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί, και δεν έχουμε κάποια ανατροπή της τελευταίας στιγμής, είναι θέμα χρόνου, δηλαδή μέχρι τα τέλη της εβδομάδας η τιμή στη Θεσσαλονίκη θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ.
2: Την άλλη εβδομάδα, αν πάει έτσι, θα είναι κοντά στα 2 ευρώ.
0: Τώρα, ναι, και μιλάμε για Θεθεσσαλονίκη, διότι στα νησιά η τιμή έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ εδώ και πολύ καιρό.
2: Είναι 20 λεπτά ακριβότερο πάντα το καύσιμο στην επαρχία και στα νησιά βεβαίως.
0: Ναι.
2: Αυτή είναι η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή στην αγορά.
0: Ο κόσμος, από την εμπειρία που έχετε, δεν σας ζητώ στατιστικά στοιχεία, αλλά επειδή είμαστε σε μια σεζόν όπου είναι η full τουριστική σεζόν, ξεκινάει και θα είναι μέχρι τώρα από τις 15-20 Ιουλίου μέχρι τις 20 Αυγούστου, είναι ο μήνας που υποδεχόμαστε πολύ μεγάλο όγκο τουριστών, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα από τα Βαλκάνια, και που τέλος πάντων κάνουν και οι Έλληνες τις διακοπές τους. Φέτος πώς πάει η κίνηση με τα καύσιμα, παρά το γεγονός ότι η βενζίνη είναι ακριβή, η κατανάλωση, υπάρχει υστέρηση?
2: Ο Ιούνιος ήταν σημαντικά κάτω σε καταναλώσεις. Ο Ιούνιος φαίνεται να εξορροπεί κάπως σε σχέση με πέρσι. Όμως, κοιτάξτε, στις διακοπές ο κόσμος, να σας πω κάτι, άμα κάνει κάποιος 200 χιλιόμετρα, εξοδεύει 4-5 ευρώ παραπάνω με ένα αυτοκίνητο που καίει 7 λίτρα περίπου στα 100. Αν πάει κάποιες διακοπές, δηλαδή, και ξοδέψει 5 ευρώ παραπάνω, γιατί τόσο είναι, 5 ευρώ παραπάνω, δεν είναι το μείζον σε αυτή την ιστορία, γιατί όλα έχουν ακριβήνει, η ζωή είναι πολύ ακριβότερη και εκεί που θα πάει θα πληρώσει ακόμα ακριβότερα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, σαφώς...
0: Λέτε κάτι απλό, δηλαδή, ο κόσμος δεν θυσιάζει τις διακοπές του για το γεγονός ότι θα βάλει το χέρι στην τσέπη έτσι περαιτέρω για τα καύσιμα.
2: Το έχουμε δει και στις, όταν ήταν 2K η βενζίνη στις εξόδους του Πάσχα, σε άλλες εξόδους που είχε κάνει, ότι δεν ήταν το μείζον αυτό που θα τον αποτρέψει στις διακοπές του. Το σημαντικό είναι στη διάρκεια της καθημερινότητάς του, που έχει ένα σημαντικό κόστος, το οποίο εκεί είναι αρκετά προσμετρήσιμο, όπως επίσης και το κόστος μεταφορών είναι ένα σημαντικό κομμάτι το οποίο επηρεάζει όλη την αγορά. Καταλαβαίνετε ότι με πετρέλαιο στα 1,90 κοντά στα 2 ευρώ, όλα αυτά θα αυξηθούν. Το κόστος της ενέργειας και της μεταφοράς είναι πολύ σημαντικό και διαμορφώνει διαφορετικές τις τιμές. Επίσης, οι επιχειρήσεις ζουν ένα κομμάτι αυξήσεων γενικότερα. Γι' αυτό και βλέπετε ο πληθωρισμός ανεβαίνει. Γιατί ανεβαίνει? Γιατί έχουν αυξηθεί τα πάντα, από κοστολόγια του εργατικού δυναμικού, που και αυτός πρέπει να πληρωθεί ακριβότερα, αλλά κάπου θα μετακυλιστεί επιπλέον αμοιβή του. Η ενέργεια είναι σημαντικό κομμάτι, όπως επίσης και οι νομοθετικές ρυθμίσεις ό,τι αφορά το πρατήριο. Οι συνεχείς νομοθετικές ρυθμίσεις επίσης είναι άστοχες και επιβαρύνουν πάρα πολύ το καύσιμο. Επίσης, για τις ατομικές επιχειρήσεις, αυτό που έγινε, η τεκμαρτή φορολόγηση σίγουρα επιβαρύνει. Τα είπαμε προχθές, την προηγούμενη εβδομάδα, είχαμε μία συνάντηση στο Υπουργείο Οικονομικών. Αναλύσαμε πόσο κοστίζει επιπλέον το άδικο φορολογικό σύστημα στο καύσιμο, γιατί όταν αυξάνονται τα κόστη στη λειτουργία του πρατηρίου, πού θα μετακυλιστεί στο προϊόν, θα μετακυλιστεί ή αν θέλετε δεν μπορεί να πέσει παρακάτω. Υπάρχουν πράγματα τα οποία εμείς προτείναμε, ώστε στο κομμάτι των πρατηρίων, σε ό,τι αφορά το πρατήριο, το κόστος του να μειωθεί, ώστε να μειωθεί και η τιμή του καυσίμου. Υπάρχει ένα περιθώριο, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να γίνει άμεσα, αλλά σίγουρα τη τάξη των 4-5 λεπτών να αφαιρεθεί από την τιμή του καυσίμου και να ελαφρυνθεί το κοστολόγιο λειτουργίας του πρατηρίου, γιατί ούτως ή άλλως τα πρατήρια δουλεύουν με πάρα πολύ μικρό περιθώριο κέρδους. Δεν είναι εύκολο να απορροφήσουν τις συνεχείς αυξήσεις. Το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να δουλεύουν με τα αποθέματά τους όπως δουλεύουν κιόλας. Βέβαια και εδώ υπάρχει μια αδικία. Ποια είναι η αδικία? Ότι εμείς δεν έχουμε το φορέα τηρής αποθεμάτων, ώστε να μπορούμε να αποθεματοποιήσουμε καύσιμα στον καιρό της ακρίβειας και να κρατηθούν τα καύσιμα μεσοσταθμικά χαμηλότερα. Θα μου πεις, είναι αυτό λύση? Είναι μία πρόσκαιρη λύση. Εμείς ψάχνουμε να βρούμε ή οφείλουμε να πούμε τις προτάσεις μας στην πολιτεία, ώστε ο καταναλωτής να παίρνει φθηνότερο καύσιμο από εμάς. Γιατί το δικό μας προϊόν πρέπει να είναι φθηνότερο κατά τη δική μας εκτίμηση. Δηλαδή θέλουμε να πουλάμε ένα προϊόν όσο είναι δυνατόν φθηνότερο. Το ακριβότερο προϊόν μας δημιουργεί προβλήματα, δεδομένου ότι εμείς κερδίζουμε από τον όγκο, άρα ο όγκος μειωμένου του όγκου μειώνονται και τα έσοδά μας. Ναι. Και βέβαια μπορώ να σας πω ότι αρκετά πρατήρια είναι στα όρια του κλίνη, του να κλείσει το πρατήριο.
0: Ναι. Υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο δεν το είδαμε ακόμα στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, που τις τελευταίες μέρες είναι πολύ, η τιμή της ενέργειας αυξάνεται, έχει ανωδική τάση, και επίσης δεν το νιώθουμε τόσο πολύ γιατί είναι καλοκαίρι στους λογαριασμούς του φυσικού αερίου, γιατί διαβάζω εδώ ότι εκτός από τις ανατιμήσεις στη διεθνή τιμή του πετρελαίου και στα διελισμένα προϊόντα, υπάρχει και ένα άλλο μέτωπο που έχει να κάνει με την αύξηση στη τιμή του φυσικού αερίου, που καταγράφει το φυσικό αέριο στην Ευρώπη αύξηση κατά 40%. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι αν συνεχιστεί αυτό κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, θα περάσουμε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα στην θέρμασή μας, και όσοι έχουν πετρέλαιο θέρμασης να ζεσταθούν, και όσοι έχουν φυσικό αέριο, και όσοι έχουν, όσοι έχουν ηλεκτρικά σώματα, που σημαίνει ότι οι λογαριασμοί της ΔΕΗ θα εκτοξευθούν.
2: Σωστή είναι η προσέγγιση σας, έτσι είναι, διότι ενέργεια μονοσήμαντη δεν υπάρχει. Η ενέργεια αυξάνεται και μειώνεται στο σύνολο των ενεργειακών προϊόντων. Άμα θα αυξηθεί το πετρέλαιο, θα αυξηθεί και η βενζίνη, και αν θα αυξηθεί η βενζίνη και το πετρέλαιο, θα αυξηθεί και το φυσικό αέριο, θα αυξηθεί και το υδραέριο. Μην ξεχνάμε ότι πριν λίγο χρονικό διάστημα το υδραέριο έχει φτάσει στο 1,30. Εντάξει, δηλαδή είναι σημαντικές οι αυξήσεις. Βέβαια, εδώ πρέπει να πούμε, και μάλλον να το ξαναπούμε γιατί το έχω πει και άλλη φορά όταν με καλέσατε, ότι υπάρχει και ένα χρηματιστηριακό παιχνίδι έντονο που δεν αντικατοπτρίζεται η τιμή του βαρελιού στο προϊόν και στην πραγματική αξία. Δηλαδή, με την παραμικρή προσδοκία ότι κάτι θα αλλάξει στην αγορά, οι διεθνείς τιμές ανεβαίνουν πάλι και παρασέρνουν τις δηληστηριακές, με αποτέλεσμα στο τέλος να φτάνει και στον καταναλωτή. Αλλά όλα αυτά δεν λειτουργούν μόνο με την πραγματικότητα του κόστους. Λειτουργούν με την πραγματικότητα του χρηματιστηριακού κέρδους. Γι' αυτό και όποιος παρακολουθεί τα δεδομένα στην παγκόσμια αγορά θα δει ότι οι παγκόσμιες πετρελαϊκές εταιρείες, όπως και κάποια funds, έχουν κερδίσει δισεκατομμύρια από το παιχνίδι το χρηματιστηριακό. Δηλαδή, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Εμείς τώρα πρέπει να μπορούμε να κάνουμε κάτι για την αγορά μας. Φτωχαίνει η χώρα, φτωχαίνει ο καταναλωτής. Είναι πρόβλημα όταν τα λεφτά μας φεύγουν στο εξωτερικό με άδικο τρόπο. Σαφώς οι λίγοι μπορεί να κερδίσουν, αλλά τα εκατομμύρια των καταναλωτών, και εμείς καταναλωτές είμαστε, έτσι, σε όλο το φάσμα, έχουμε πρόβλημα. Όταν τα λεφτά μας, η κατανάλωσή μας πάει σε ένα προϊόν το οποίο δεν μας αγγίζει λειτουργικά, μάλλον δεν επιστρέφεται σε εμάς, δεν μπορούμε να κερδίσουμε εμείς από τη λειτουργία. Δηλαδή, αν κάποιος κερδίζει πολύ, ένα σούπερ μάρκετ κερδίζει περισσότερα χρήματα από ό,τι θα έπρεπε να κερδίσει, αυτό κάποια στιγμή και στους καταναλωτές θα περάσει. Στους εργαζόμενους θα πάρει μια κερδοφορία παραπάνω. Σήμερα φτωχαίνει ο καταναλωτής, φτωχαίνει και το κράτος. Γιατί δίνουμε λεφτά στο εξωτερικό. Αν αύριο δηλαδή θελήσει το κράτος να πρημοδοτήσει την τιμή που πιθανόν να το κάνει, την τιμή του προϊόντος, θα αφαιρέσει χρήματα από κάπου αλλού που θα τα δίνει ως επίδομα ή ως κάποια φορολογική ελάφρυνση. Υπάρχει μια τεχνική δυσκολία που δεν μπορεί να αντιμετωπίσουμε εύκολα. Γιατί είναι εξωγενής ο παράγοντας.
0: Κύριε Κιουτζή, ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Την καλημέρα μας. Καλημέρα, ευχαριστώ
2: καλά.
0: Πάρα πολύ.
2: Υγεία στον κόσμο, εύχομαι να είστε καλά.
0: Υγεία είναι το μεγαλύτερο αγαθό, αλλά και πώς να έχει κάποιος υγεία όταν παίρνει το μισθό του και σε μια εβδομάδα εξαφανίζεται με λογαριασμούς και δεν έχει από εκεί και πέρα ούτε τα βασικά προς το ζήν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και επίσης, ένας από τους λόγους που συνεχίζει και υπάρχει καλή κατανάλωση στα καύσιμα είναι και το γεγονός ότι οι περισσότεροι πολίτες δεν κάνουν διακοπές πλέον, ή αν θέλετε οι περισσότεροι, μισή-μισή, το 50% των Ελλήνων δεν θα κάνει διακοπές και φέτος, λένε τα στατιστικά στοιχεία. Οπότε αυτοί οι οποίοι δεν θα πάνε καθόλου διακοπές, στη χρήση της άδειάς τους τι θα κάνουν? Θα πάρουν το αυτοκίνητό τους και θα πάνε σε μια παραλία κοντινή ή μακρινή, είτε μιας, αν είναι κοντινή για να μην επιβαρυνθούν με περαιτέρω έξοδα καυσίμων, αν είναι μακρινή σου λέω να κάνω τουλάχιστον μια εκδρομούλα, να πάω παραδείγματος χάρη μέχρι τη Σιθωνία. Για να πας και να έρθεις μέχρι τη Σιθωνία με 2 ευρώ τη μία μόλυβδης, θέλεις τουλάχιστον 30-35 ευρώ αν έχεις αυτοκίνητο το οποίο δεν έχει μέσο όρο κατανάλωσης χαμηλό. Αν είναι και πιο το αυτοκίνητο παλαιότερο και καταναλώνει, τρώει καύσιμο όπως λέμε στη γλώσσα της καθημερινότητας, δεν θα σου φτάσουν ούτε τα 30-35 ευρώ. Σου λέει ο άλλος, 30 ευρώ στη βενζίνη, θα πάρω την οικογένειά μου, θα πάρω το ψυγιάκι μου, τα σάντουιτς μου, τα φρούτα μου, τα νερά μου μέσα σε ψυγιάκι, δεν θα έχω καθόλου έξοδα, το καφέ μου να το φτιάξω και το μοναδικό μου έξοδο θα είναι αυτό το 30 της βενζίνης. Προτιμάει δηλαδή να κάνει την εκδρομή του για να απολαύσει τα γαλαζοπράσινα θαλασσόνερα της Σιθωνίας και της Χαλκιδικής μας ή της Κασάνδρας, προκειμένου να, για να μείνει και να στερηθεί με το σχέρι ακόμα και τον καφέ του που θα τον πάρει απ' έξω. Γι' αυτό κρατιέται η κατανάλωση στα καύσιμα. Βέβαια, νιώθουμε πραγματικά πάρα πολύ δύσκολα, εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να το αποδεχτώ αυτό τόσο εύκολο, με εκνευρίζει, όταν βλέπω στη Χαλκιδική να έχει κατακλειστεί η Χαλκιδική με χιλιάδες αυτοκίνητα, πανάκριβα αυτοκίνητα από τις βαλκανικές χώρες, και εμείς τώρα να συζητάμε εδώ πέρα σήμερα 3η 21 Ιουλίου τι κάνει ο Έλληνας και πώς δεν πάει διακοπές ο Έλληνας και πώς σκέφτεται να πάει να κάνει το μπάνιο του μέχρι τον ποταμό ή να πάει μέχρι το Ποσίδι ή να, αν δεν επιλέξει Σιθωνία, μέχρι την Τωρόνη. Τι, δηλαδή μιλάμε, αυτό με εξοντώνει. Κάποτε ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος είχε πάρα πολλά θετικά ως ηγέτης, είχε και αρκετά αρνητικά, αλλά δεν είναι της ώρας τώρα να κρίνουμε το έργο του Ανδρέα, ήταν τουλάχιστον ο ηγέτης ο οποίος έδωσε λεφτά στη μεσαία τάξη. Αυτό δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανένας. Και άρχισε η μεσαία τάξη να ζει, ας το πούμε, με αξιοπρέπεια επί των ημερών του. Βέβαια, αν αυτά ήταν δανεικά και πώς επιβάρυναν την οικονομία, είναι μια άλλη κουβέντα. Αλλά όπως και να το κάνουμε, έδωσε λεφτά στο λαό ο Ανδρέας. Είχε πει μια φράση, η οποία κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, παρακαλώ πάρα πολύ όσοι δεν την έχετε δει να την ακούσετε, ένα απόσπασμα της ομιλίας του, ότι έρχεται η ώρα όπου θα γίνουμε τα γκαρσόνια της Ευρώπης. Την ίδια ρίση την είχε πει για πρώτη φορά το ιστορικό στέλεχος του Πασόκ, μετά διεγράφει από το Πασόκ, έφυγε από το Πασόκ, δυστυχώς δεν είναι στη ζωή, ο πολύ μεγάλο μυαλό, ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης, ότι θα γίνουμε τα γκαρσόνια της Ευρώπης. Και εδώ και πάρα πολύ καιρό είμαστε τα γκαρσόνια της Ευρώπης. Δυστυχώς. Δεν είναι κακό να είσαι γκαρσόν, να είσαι σερβιτόρος. Για όνομα του Θεού, δεν το λέω και εγώ, δεν το υιοθετώ, ούτε και αυτοί που το είπαν με διάθεση να απαξιώσουν αυτό το επάγγελμα. Αλλά όταν η Ελλάδα, το μόνο το οποίο μπορεί να προσφέρει ανταγωνιστικά με άλλες χώρες στην Ευρώπη είναι ο τουρισμός της, και όταν έχουμε ένα τέτοιο τουρισμό, και είναι μεγάλη κουβέντα τι τουρισμό έχουμε στην Ελλάδα, τα πράγματα είναι απογοητευτικά. Και πιο απογοητευτικά είναι όταν βλέπεις την εκχώρηση της δημόσιας περιουσίας που γίνεται και της ιδιωτικής περιουσίας, δημόσιας και ιδιωτικής, επαναλαμβάνω, περιουσίας. Πάντε κάντε μια έρευνα στη Χαλκιδική να δείτε πού έχουν πάει οι εξοχικές κατοικίες της τελευταίας 20ετίας, πώς έχουν αλλάξει χέρια, πώς άνθρωποι οι οποίοι πριν από 20-25 χρόνια είχαν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν ένα εξοχικό και τώρα ή το πουλάνε σε Ισραηλινούς, Τούρκους, Βαλκάνιους, Βούλγαρους, Σκοπιανούς, Σέρβους ή όποια, τέλος πάντων από όποια χώρα και αν είναι κάποιος, και πουλάνε την ιδιοκτησία τους ή να την νοικιάζουν με τα περιβόητα Airbnb και οι ίδιοι να μην κάνουν καν διακοπές, και αυτό να αποτελεί μέρος του εισοδήματός τους για να μπορούν να βγάλουν τα έξοδα το χειμώνα. Αυτή είναι η κατάσταση. Η Ελλάδα και το μέσο επίπεδο του Έλληνα δεν έχει καμία σχέση με τη δεκαετία του 80 που είπα πριν, δεκαετία του Ανδρέα Παπανδρέου, του 70 που ήταν η δεκαετία του Κωνσταντίνου Καραμαλή, τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης, 74 μέχρι 80, ακόμα και του 90 που ήταν η δεκαετία που είχαμε Μητσοτάκη Σιμίτη, και ακόμα και τη δεκαετία του 2000, η οποία εκεί άρχισαν να υπάρχουν τα πρώτα προβλήματα, αλλά που ήταν η δεκαετία της εισαγωγής μας στο ευρώ, της ένταξής μας στο ευρώ. Η Ελλάδα της δεκαετίας του 20, όπως και της δεκαετίας του 10, έκανε πολλά βήματα πίσω όσον αφορά την ποιότητα ζωής των ανθρώπων της, και το βιωτικό επίπεδο του Έλληνα έχει μειωθεί πάρα μα πάρα πολύ, όπως και η αγοραστική του δύναμη. Θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά θα επανέλθουμε με τα υπόλοιπα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για την πρώτη ώρα της εκπομπής.
3: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
4: Εσύ είσαι το τυχερό μου αστέρι.
5: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου παρουσιάζει 21 και 22 Ιουλίου την Λίνα Νικολακοπούλου και τον Θοδωρή Βουτσικάκη. Με αυτόν τον έρωτα, μια συναυλία βασισμένη σε τραγούδια και μουσικές που φέρουν τη φλόγα και τη δύναμη της αγάπης. Η συναυλία θα διανθιστεί από ποίηματα και κείμενα που τιμούν τον έρωτα και θα ακουστούν από τη Λίνα Νικολακοπούλου με τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θέρμης Κομφουόκο. Παραγωγή, διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Εισιτήρια από timor.gr με τη συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM100 TV.

0: μεσημέρι στην πόλη.
1: Bla, bla, bla.
0: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
1: Λα, λα.
0: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
1: Πο, πο, πο.
0: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
1: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
0: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
2: FM 100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.

0: τη διερεύνηση συγκεκριμένων θεμάτων που αφορούν τη διαχείριση, την καταγραφή, την ταυτοποίηση και την ταφή θυμάτων της πυρκαγιάς στο Μάτι, της τραγωδίας στο Μάτι, ζητάμε αναφορά που κατέθεσε στον Άριο Πάγο ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων στο Μάτι. Και για αυτό το θέμα θα συνομιλήσουμε αμέσως τώρα με την πρόεδρο του Συλλόγου Συγγενών Θανόντων και Εγκαματιών της 23ης Ιουλίου του 2018, την κυρία Κάλλη Αναγνώστου. Κυρία Αναγνώστου, καλή σας ημέρα από το FM 100. Πώς είστε, τι κάνετε?
1: Καλή σας ημέρα. Προσπαθώ να είμαι καλά, εσείς?
0: Εντάξει, η συγκυρία είναι δύσκολη και το φετινό καλοκαίρι είναι δύσκολο. Υπάρχουν πολλές δυσάρεστες ειδήσεις, αλλά θα το παλέψουμε όλοι προκειμένου να σταθούμε στα πόδια μας για ένα καλύτερο αύριο, διότι αυτό είναι το ζητούμενο, ένα καλύτερο αύριο για αυτή τη χώρα και για τους ανθρώπους της. Συμφωνείτε προφανώς αυτό?
1: Καθέστατα και συμφωνώ. Είναι ο λόγος για τον οποίο παλεύουμε 8 χρόνια. Η αξία της ανθρώπινης ζωής, η ανάδειξη των αιτιών που θα οδηγήσουν σε όποια εξέλιξη κατάστασης και των ευθυνών που απορρέουν από αυτές σε επίπεδο πρόληψης, σε επίπεδο διαχείρισης όσο τρέχει, ας το πω έτσι, ένα συμβάν, όπως και στη μετά του διαχείριση και για την απόδοση των ευθυνών και για την αποκατάσταση της δικαιοσύνης που οφείλεται σε κάθε θύμα, σε κάθε άνθρωπο του οποίου έχει απειληθεί η ζωή.
0: Ναι. 8 χρόνια μετά, τι δεν έγινε σωστά στο Μάτι, τι προσπάθησαν κάποιοι να κουκουλώσουν στο Μάτι και γιατί κάνατε αυτή την αναφορά, καταθέσατε αυτή την αναφορά στον Άριο Πάγο, θέλω να μου πείτε. Τι ζητάτε?
1: Ζητούμε να αποσαφινιστεί κάθε στοιχείο το οποίο έχει, θα έπρεπε βασικά να αφορά αυτή την υπόθεση, ούτως ώστε να μάθουμε την αλήθεια για κάθε τι που έχει συμβεί και την αφορά. Τι εννοώ με αυτό? Δυστυχώς, αυτό που έχουμε ανακαλύψει ευθύς εξ αρχής και μέχρι σήμερα είναι ότι πάρα πολλά πράγματα που θα έπρεπε να έχουν δει το φως δεν το έχουν δει. Υπάρχουν πολλά στοιχεία τα οποία αποσιοποιήθηκαν, υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία τα οποία δεν αξιοποιήθηκαν ποτέ και αυτό δεν έχει απλά έναν αντίκτυπο σε ό,τι αφορά το πώς εμείς έχουμε βιώσει και θα θέλαμε να αποτυπωθεί όλη αυτή η αλήθεια, αλλά τον αντίκτυπο τον πραγματικό που έχει, καθώς δημιουργεί δεδικασμένα και δημιουργεί και τις συνθήκες για επόμενες ή άλλες τραγωδίες που ακολουθούν. Το γεγονός αυτό που αναδεικνύουμε αυτή τη στιγμή με την ταφή αταυτοποίητων μελών, προσώπων που κάηκαν, ανθρώπων που κάηκαν, που θα έπρεπε να έχουν ένα όνομα και δεν έγινε ποτέ, ήταν κάτι το οποίο το γνωρίζανε. Ζητούσαμε εξ αρχής να γίνει μια οποιαδήποτε αναφορά σε αυτό και να εκκινηθεί η όποια διαδικασία. Δεν έγινε. Δυστυχώς και εμείς νωρίτερα δεν θα μπορούσαμε να το είχαμε κάνει, αλλά ως νομικό πρόσωπο πλέον μέσω του Συλλόγου καταφέραμε να έρθουμε σε επαφή οι ίδιοι με υπηρεσίες και να πάρουμε στα χέρια μας έγγραφα τα οποία πιστοποιούν αυτό που λέμε τόσα χρόνια. Θα έχετε ακούσει όλοι σας που λέμε για 104+. Και το λέγαμε γιατί ξέραμε όλο αυτό που υπήρχε. Αναφέρουμε στην αναφορά μας το ονοματικό τάφο. Πέραν αυτού υπάρχει και η σωρός μιας γυναίκας. Δεν ξέρουμε αν θα μπορεί να υπάρχει και κάτι άλλο. Μένουμε όμως τουλάχιστον σε αυτά που γνωρίζουμε και ζητούμε επιτέλους να υπάρξει απόδοση αλήθειας και για αυτά. Και πρέπει να γίνει. Οφείλουμε όχι μόνο στα θύματα, το οφείλουμε την ίδια τη δικαιοσύνη.
0: Ναι, διαβάζω εδώ στο δελτίο τύπου ότι ζητάτε να διερευνηθούν, προφανώς αυτό αναφερθήκατε πριν, η διαχείριση της ορού γυναίκας που εντοπίστηκε στη θάλασσα μετά την πυρκαγιά, μεταφέρθηκε στο νεκροδομείο σχιστού και ενταφιάστηκε μετά την πάροδο σημαντικού χρονικού διαστήματος, ώστε να διαπιστωθεί εάν τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης.

0: Ακριβώς. Πέραν αυτού εντωμεταξύ, επειδή όπως είπαμε υπάρχει ομαδικός που έχουν ταφεί μαζί με τα μέλη αυτά και ζωικά υπολείμματα και πιθανά μέλη και ταυτοποιημένων θυμάτων, και μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να αποσαφινιστεί τελικά ποιος βρίσκεται εκεί μέσα, ποιοι βρίσκονται εκεί μέσα, τι αφορά, γιατί υπάρχει και ένα τεράστιο άλλο ηθικό ζήτημα που αφορά το ενδεχόμενο κάποιοι εκ των ανθρώπων που έχουν παραλάβει τραγισμένα φέρετρα να μην έχουν τους ανθρώπους τους μέσα. Είναι ένα πολύ ευαίσθητο, πολύ ιδιαίτερο θέμα, με πολύ ειδικό
1: βάρος.
0: Και για εμάς όλο αυτό έχει τεράστια σημασία.
1: Μάλιστα. Ας δούμε τι θα γίνει με αυτή την διερεύνηση που ζητάτε από τον Άριο Πάγο, και εδώ είμαστε πάλι να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Αναγνώστου, την καλημέρα μας από Θεσσαλονίκη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Αυτά από την πρόεδρο του Συλλόγου Συγγενών Θανόντων και Εγκαματιών της 23ης Ιουλίου του 2018, και συμπληρώνονται μεθαύριο, Πέμπτη, θα έχουμε 8 χρόνια από την τραγωδία στο Μάτι. Και η διαχείριση αυτής της τραγωδίας, ξέρετε πάρα πολύ καλά πόσο ανεύθυνη ήταν από την τότε πολιτική ηγεσία του τόπου. Είτε σε περιφερειακό επίπεδο βλέπε Δούρου, σημερινή πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, είτε σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο βλέπε Τσίπρα, πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος φιλοδοξεί να επανέλθει, ο οποίος επανήλθε στο πολιτικό σκηνικό της χώρας και φιλοδοξεί να ξαναγίνει πρωθυπουργός. Αυτά για να μην ξεχνιόμαστε. Πάμε αμέσως στον καύσωνα, ο οποίος μπορούμε να πούμε ότι είναι καύσωνα. Η σημερινή μέρα σε αρκετές περιοχές της χώρας έχει στοιχεία καύσωνα. Έτσι δεν είναι, κύριε Θεοδωρή Γιάνναρε? Ο κύριος Θεοδωρής Γιάνναρος είναι πυρομετεωρολόγος, κύριος ερευνητής στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Καλή σας ημέρα από Θεσσαλονίκη. Πώς είστε, τι κάνετε?
2: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Σήμερα η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς σε κάποιες περιοχές της χώρας, έτσι?
2: Πολύ σωστά, και για αυτόν τον λόγο μιλάμε για ένα καυσωνικό επεισόδιο. Από εκεί και πέρα δεν έχει νόημα όλη η συζήτηση η οποία γίνεται στη δημόσια σφαίρα τις τελευταίες ημέρες σχετικά με το αν είναι ήπιος ο καύσωνας, αν είναι μεγάλης διάρκειας ή μικρής διάρκειας. Αυτό που έχει σημασία για να ενημερώσουμε τον κόσμο είναι ότι έχουμε ένα καυσωνικό επεισόδιο. Σε αρκετές περιοχές της χώρας σήμερα η θερμοκρασία θα πλησιάσει ή και θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Μιλάμε κυρίως για τις λεγόμενες ευπαθείς στη ζέστη περιοχή, όπως είναι η περιοχή της Θεσσαλίας, κάποιες περιοχές στον κάμπο της Κεντρικής Μακεδονίας και στην Πελοπόννησο.
1: Ναι. Στη Θεσσαλονίκη πόσο περίπου θα είναι, 38-39, αυτό βλέπετε?
2: Η Θεσσαλονίκη με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία θα κινηθεί περίπου σε αυτές τις θερμοκρασίες που αναφέρετε, 38, πολύ τοπικά ενδεχομένως κάποιες περιοχές να δούμε και ένα 39.
1: Ναι. Από πότε θα έχουμε βελτίωση των καιρικών φαινομένων?
2: Ουσιαστική αποκλιμάκωση σε ό,τι αφορά τη βόρεια, η αποκλιμάκωση μάλλον της θερμοκρασίας στη βόρεια χώρα θα ξεκινήσει σταδιακά ήδη από αύριο. Στην υπόλοιπη χώρα, περίπου από το ύψος της Θεσσαλίας και νοτιότερα, οι υψηλές θερμοκρασίες φαίνεται να επιμένουν και την Τετάρτη. Από την Τετάρτη και έπειτα θα έχουμε πλέον στο σύνολο της επικράτειας ουσιαστική αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας, θα πέσουμε δηλαδή περίπου και 8 με 10 βαθμούς χαμηλότερα από τα σημερινά επίπεδα.
1: Άρα θα είναι και την Πέμπτη, την Παρασκευή, η θερμοκρασία θα είναι πιο χαμηλή και
2: από τη θερμοκρασία, ακριβώς. Οι θερμοκρασίες που θα καταγράψουμε από την Πέμπτη και κυρίως μέσα στο τριήμερο Παρασκευή, Σάββατο και λιγότερο την Κυριακή θα είναι αρκετά χαμηλές για την εποχή. Θα είναι περίπου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερες για την εποχή. Ενώ παράλληλα αναμένουμε και κάποιες βροχοπτώσεις κατά τόπους αρκετά έντονες. Ωστόσο, προγνωστικά αυτή τη στιγμή δεν είμαστε σε θέση να μιλήσουμε για το ποιες περιοχές φαίνεται να επηρεάζονται περισσότερο από τις πιο ισχυρές βροχοπτώσεις.
1: Ερώτημα. Πόσο μεγάλος είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών και από πότε και σε ποιες περιοχές?
2: Ήδη από τη χθεσινή ημέρα είμαστε σε μια κατάσταση υπαγρύπνησης και αυτό συμβαίνει διότι από τη Δευτέρα και μέχρι και την Τετάρτη θα επικρατούν αυτό που εμείς ονομάζουμε συνθήκες ατμοσφαιρικής ξηρασίας. Για να το πούμε πολύ απλά, ο αέρας πάνω από τη χώρα μας σήμερα και αύριο είναι πάρα πολύ διψασμένος και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να τραβάει υγρασία από τη βλάστηση. Η βλάστηση επομένως ξεραίνεται και είναι πολύ πιο εύκολο να ξεκινήσει μια πυρκαγιά, και εφόσον ξεκινήσει, ακόμα και αν δεν φυσάει πάρα πολύ, να εξαπλώνεται γρήγορα. Σήμερα και αύριο έχουμε πάρα πολύ υψηλή επικινδυνότητα, σχεδόν επικίνδυνες πυρομετρολογικές συνθήκες στην περιοχή της Ρόδου, και αυτό διότι σε εκείνη την περιοχή συνδυάζονται η ξηρή βλάστηση με ισχυρούς ανέμους, ενώ υψηλή επικινδυνότητα θα αναμένουμε και την αυριανή ημέρα στον ανατολικό υπηρετικό κορμό της χώρας, δηλαδή μιλάμε για περιοχές της Ανατολικής Θεσσαλίας, Στερεά Ελλάδα, Ανατολική Πελοπόννησο, λόγω του ότι φαίνεται προγνωστικά να έχουμε μια ενίσχυση δυτικών, βορειοδυτικών και βορειοδυτικών ανέμων στις παραπάνω περιοχές. Χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή, τουλάχιστον μέχρι και αργά το βράδυ της Τετάρτης. Από εκεί και έπειτα θα πρέπει όλοι να έχουμε υπόψη μας ότι μέσα στην αντικυριακή περίοδο γενικά αποφεύγουμε οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
1: Μάλιστα. Σήμερα λοιπόν και αύριο, και νομίζω και η Θεσσαλονίκη είναι στις περιοχές στο κόκκινο, ή κάνω λάθος?
2: Και η Θεσσαλονίκη θα επηρεαστεί, όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό όσο ο υπόλοιπος ανατολικός υπηρετικός κλιμός, αλλά και στα περιοχή της Θεσσαλονίκης στην ευρύτερη περιμένουμε να έχουμε μια σχετική ενίσχυση των ανέμων.
1: Θα έχουμε και μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα?
2: Συμβαίνει ήδη η μεταφορά της αφρικανικής σκόνης πάνω από τη χώρα μας, γι' αυτό κυρίως στις νοτιότερες περιοχές υπάρχει αυτή η φωλούρα αυτή τη στιγμή στον ουρανό.
1: Μάλιστα. Υπομονή λοιπόν, δύο μέρες, σήμερα και αύριο, από το βράδυ της Τετάρτης, ειδικά από τη Βόρεια Ελλάδα που μας ακούει ο κόσμος, και πολύ περισσότερο την Πέμπτη και την Παρασκευή θα έχουμε δροσερό καιρό, δροσούλα.
2: Πολύ σωστά. Άρα... Υπομονή και προσοχή τις ημέρες τώρα που έχουμε και κίνδυνο για πυρκαγιές, αλλά και για τη ζέστη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Γιάνναρε. Την καλημέρα μας από Θεσσαλονίκη. Καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλημέρα.
1: Αυτά από τον πυρομετεωρολόγο, κύριο ερευνητή στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το Θοδωρή το Γιάνναρο. Σήμερα λοιπόν 38 με 39 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Το είπαμε και στην αρχή της εκπομπής με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου. Εντάξει, είναι δύσκολες οι συνθήκες. Γι' αυτό, αν έχετε να κάνετε τη δουλειά σας, κάντε την αμέσως σε μια ώρα από τώρα. Ό,τι δουλειές έχετε, μέχρι τις 12 το μεσημέρι να τις έχετε τελειώσει. Και μετά σπιτάκι με κλιματισμό, η καλύτερη επιλογή, γιατί και στις παραλίες υπάρχει πρόβλημα, έτσι. Βλέπω πάντως χάρη ανθρώπους να εκτίθεται στην παραλία στις 3-4 ώρα το μεσημέρι. Στο λιοπύρι, όταν και εκεί υπάρχει θέμα. Εντάξει, αν είσαι νέος, δεν τα καταλαβαίνεις όλα αυτά. Αλλά και ο ήλιος με θερμοκρασίες τέτοιες 38, 39, 40 βαθμούς Κελσίου και κυριολεκτικά. Και είναι και κίνδυνος, και ξέρετε, έτσι, για το δέρμα και όλα τα σχετικά. Οπότε σε τέτοιες μέρες όπου έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, το μπάνιο σας θα το κάνετε στις 10 η ώρα το πρωί. 10 η ώρα θα είστε στη θάλασσα, μέχρι τις 12 θα έχετε τελειώσει. Και αν δεν μπορείτε να είστε 10 η ώρα στη θάλασσα, βέβαια το πρωινό μπάνιο είναι ακόμα πιο καλό, εκεί γύρω στις 8-9 η ώρα, αλλά εντάξει, τώρα να σηκωθείς από το χάραμα για να πάει να κάνεις μπάνιο, εντάξει, είναι υπερβολή. Αλλά 10 η ώρα είναι η καλύτερη ώρα. Μέχρι τις 12 έχετε ξεμπερδέψει και επιστρέφετε στο εξοχικό σας ή στο σπίτι σας. Αν δεν μπορείτε για διαφόρους λόγους να πάτε νωρίς στη θάλασσα, θα πάτε μετά τις 6 το απόγευμα. Όταν θα αρχίζει το πράγμα ο ήλιος να είναι πολύ πιο ασθενής. Βέβαια και μετά τις 6 θα έχει ζέστη. Εντάξει, και ένας από τους λόγους που θα πάτε θα είναι να δροσιστείτε. Εκεί γύρω σε 6,5 ώρα είναι η καλύτερη ώρα, μέχρι τις 8-8.30, για να κάνετε το απογευματινό σας μπάνιο. Από τις 12 μέχρι και τις 6, κατά την άποψή μου, είναι απαγορευμένες ώρες, ιδιαίτερα για τις ευφάθεις ομάδες, το να πας στη θάλασσα. Αλλά όπως μας τα είπαν και οι μετεωρολόγοι με τους οποίους συνομιλήσαμε και την περασμένη εβδομάδα, γιατί τον καύσωνα αυτό τον είχαμε προβλέψει στο FM100 και είπαμε ότι θα είναι διήμερος, και είναι όντως διήμερος. Είναι σύντομος, γι' αυτό μιλάμε για ένα καυσωνικό επεισόδιο, όπως το χαρακτήρισε ο κύριος Γιάνναρος πριν από λίγο. Διότι αν μιλάμε για καύσωνα, ο καύσωνα συνήθως είναι εκτεταμένος, κρατάει 4-5 μέρες, μια εβδομάδα. Τέτοιο πράγμα δεν υπάρχει. Δύο μέρες θα κρατήσει, μετά θα επανέλθουμε σε πολύ χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες, ιδιαίτερα την Παρασκευή. Θα έχει πολύ δροσιά και την Πέμπτη και την Παρασκευή. Το Σάββατο σιγά σιγά θα ανεβαίνει, αλλά και πάλι θα είναι κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα η θερμοκρασία, και την Κυριακή θα αρχίσει σιγά σιγά να επανέλθεται στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. σε έναν Ιούλιο ο οποίος δεν ήταν ούτε πολύ θερμός, ούτε και όμως και ψυχρός. Ήταν ένας ζεστός καλοκαιρινός μήνας, με την τυπική έννοια του όρου ζεστός, χωρίς να προκαλέσει ιδιαίτερα προβλήματα με καύσωνες και ακραία φαινόμενα. Έτσι ελπίζω να πάει και ο Αύγουστος, ούτως ώστε το φετινό καλοκαίρι να είναι όσο το δυνατόν ανώδυνο, ιδιαίτερα για τους ανθρώπους οι οποίοι περνούν αυτό το καλοκαιράκι στα σπίτια τους. Και είναι πολλοί αυτοί. Είτε είναι ηλικιωμένοι που δεν μπορούν να μετακινηθούν, είτε είναι άνθρωποι του μόχθου και της εργασίας που δεν μπορούν να πάνε διακοπές, είτε είναι άνθρωποι οι οποίοι για διαφόρους λόγους μένουν εδώ στα αστικά κέντρα και δεν μπορούν να μετακινηθούν. Για αυτούς το καλοκαιράκι είναι δύσκολο. Θα μου πείτε, η ψυχολογία παίζει το μεγαλύτερο κομμάτι και αν είσαι καλά με την ψυχή σου και την ψυχολογία σου, όπου και αν βρεθείς θα μπορείς να το αντιμετωπίσεις. Συμφωνώ απόλυτα. Μπορεί να έχεις λύσει όλα σου τα προβλήματα, να ζεις σε μια βιλάρα στην καλύτερη περιοχή της Χαλκιδικής ή οπουδήποτε αλλού, σε κάποιο νησί. Και όμως να έχεις προβλήματα, να μην μπορείς να τα έχεις καλά με τον εαυτό σου και να μην τα έχεις καλά και με τους άλλους. Γιατί αν δεν τα έχεις καλά με τον εαυτό σου, δεν μπορείς να έχεις καλές σχέσεις και με το διπλανό σου ή με τους άλλους ανθρώπους. Να τα έχεις λύσει όλα, να μην έχεις οικονομικά προβλήματα και να είσαι δυστυχισμένος. Παρατηρείται σε πολλούς ανθρώπους σήμερα που δεν έχουν τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο μέσος άνθρωπος. Άρα χρειάζεται να είμαστε καλά με τον εαυτό μας, με την ψυχή μας, για να μπορέσουμε να ζούμε ως το δυνατόν πιο όμορφα, διότι η ζωή είναι πολύ όμορφη, φίλες και φίλοι. Θα πάμε σε ένα τραγουδάκι, θα κλείσουμε μουσικά την εκπομπή. Στις 11 η ώρα θα ακούσουμε το Δελτίο Ειδήσεων με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου και θα επανέλθουμε με τα πολιτικά θέματα. Σήμερα αλλάξαμε λίγο το πρόγραμμα, ενώ το 10 με 11 είναι πιο πολύ πολιτικό, το 10 με 11 ήταν κοινωνικό. Λοιπόν, το 11 με 12 θα είναι βασικά το 11 με 11.30 πολιτικό, διότι έχουμε μια δημοσκόπηση την οποία μας την προανήγγειλε την περασμένη εβδομάδα ο κ. Βασιλιάδης ότι τη διεξήγαγε. Έχουμε τα πορίσματα αυτής της δημοσκόπησης, ενδιαφέροντα, πολύ ενδιαφέροντα. Θα έχουμε τον Δημήτρη Βασιλιάδη, θα έχουμε τον Λευτέρη τον Κουσούλη, πολιτικό αναλυτή, στο πρώτο μισάωρο της εκπομπής, πολιτικό. Στη συνέχεια θα πάμε γιατί μπαίνει λουκέτο στο μοναδικό παιδικό σταθμό στην ΕΜΕ Χανιών, ένα τοπικό θέμα, και πώς είναι κυριολεκτικά στον αέρα η φιλοξενία 43 παιδιών σε αυτόν τον παιδικό σταθμό. Θα συνομιλήσουμε με την κυρία Ντίνα Μόραλη, πρόεδρο του Συλλόγου Γενικών Αγίας Τριάδας του Δήμου Θερμαϊκού, και θα κλείσουμε όπως κάθε μέρα με τις αθλητικές ειδήσεις και το Σάκη Γκίνα. Τραγούδι, ειδήσεις, μετά πάλι τραγούδι και μετά μαζί εκεί γύρω στις 11 και 10 για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σε κλειό καύσωνα να βρίσκεται η χώρα, με τον υδράργυρο να χτυπά κόκκινο και να πλησιάζει τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές. Το κύμα ζέστης θα διατηρηθεί ως και αύριο λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή για την εκδήλωση πυρκαγιών. Η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, λόγω των αυξημένων θερμοκρασιών, ανακοινώνει ότι για όσο διάστημα διαρκέσουν οι υψηλές θερμοκρασίες, λειτουργεί κλιματιζόμενος χώρος υποδοχής στο θυρωρείο του κτηρίου υπηρεσιών της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 26 Οκτωβρίου 64 στη δυτική πλευρά της πόλης, καθημερινά από τις 8 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα, για τη φιλοξενία πολιτών που έχουν ανάγκη προστασίας από τον καύσωνα. Διψήφιο προβάδισμα έναντι των πολιτικών της αντιπάλων εξακολουθεί να εμφανίζει η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Ιντερβιού για λογαριασμό του Politic. Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 26,8%, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα 15,8%, στην τρίτη θέση βρίσκεται το Πασόκ με 10,1%, ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 8,9%, το ΚΚΕ στη συνέχεια με 5,9%, η Ελπίδα με 5,3%, κοντά στο όριο του 3%. Κινούνται το Μέρα 25 με 3,1%, η Φωνή Λογικής με 3%, η Πλεύση Ελευθερίας με 2,9%. Στις επόμενες θέσεις καταγράφονται οι Δημοκράτες με 2,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1%, Νέα Αριστερά 0,5% και η Νίκη με 0,3%. Κατατέθηκαν χθες στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστούν σήμερα από την Ολομέλεια οι νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου. Μήνυμα στήριξης στους βουλευτές που βρέθηκαν στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έστειλε ο Πρωθυπουργός, κλείνοντας τη συζήτηση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ταυτόχρονα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην αναρκτήρια ομιλία του, επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, εξαπέλυσε επίθεση σε Τσίπρα Ανδρουλάκη, ενώ έδωσε το περίγραμμα των εξαγγελιών στη Διεθνή Έκθεση. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα τα δύο άτομα που συνελήφθησαν έπειτα από τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες το μεσημέρι στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του 25χρονου κατηγορούμενου για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στην πολυκατοικία όπου διέμενε η οικογένεια Νέστορα. Η ΔΕΗ Λαγκαδά ενημερώνει τους καταναλωτές της ότι λόγω έκτακτης βλάβης στον κεντρικό αγωγό ίδρευσης πραγματοποιείται διακοπή υδροδότησης από τις 10 το πρωί στις 12 το μεσημέρι. Η διακοπή επηρεάζει τις περιοχές Ηράκλειο και Περιβολάκη. Νέα σοβαρή κλιμάκωση του κινδύνου για την εμπορική ναυτιλία καταγράφηκε τα ξημερώματα στη Μαύρη Θάλασσα μετά από επίθεση με πύραυλο ή μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε δεξαμενόπλιο μεταφοράς υγραερίου σύμφωνα με έκτακτη ειδοποίηση της ΕΟΣ Μαρίν. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα, συνέχεια με τις θέσεις και απόψεις.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
6: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
7: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
8: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Δευτέρα 27, Τρίτη 28 και Τετάρτη 29 Ιουλίου. Θεσσαλονίκη. Θέατρο Κήπου.
9: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
10: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
11: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
12: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
11: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
12: στο παρκέ,
11: στην πόλη,
12: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
11: σχόλια,
12: αναλύσεις,
11: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
12: Με τον Σάκη Γκίνα.
13: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

0: Τρίτη σήμερα, 21 Ιουλίου, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ακούτε FM 100, ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, θέσεις και απόψεις. Η πρώτη ώρα έχει περισσότερο κοινωνικό και χρηστικό περιεχόμενο. Η δεύτερη ώρα θα έχει βασικά πολιτικό, αλλά έχουμε και τα ζητήματα τα τοπικά, τα οποία θα τα αναδείξουμε όπως θα αναδεικνύουμε σε κάθε εκπομπή. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Ο κόσμος έχει ανάγκη από άδεια, δεν το συζητάμε. Να ξεκουραστεί λίγο. Αυτό θα γίνει τον Αύγουστο, το πρώτο 15 μέρο του Αυγούστου, όλο το σύστημα υπολειτουργεί στην Ελλάδα. Αλλά τα όσα είπε χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραπέμπουν σε εκλογές ξεκάθαρα την άνοιξη του 2027. Μάλιστα, συνομιλώντας το πρωί με βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, off the record, μου είπε ότι διάλεξε και πάρε όποια Κυριακή θέλεις μετά τη Δευτέρα Μαΐου που θα είναι το Πάσχα. Του είπα τόσο αργά, ναι, λέει, θα γίνουν Μάιο οι εκλογές. Αυτή είναι η αίσθηση που μας προκλήθηκε από τα όσα είπε χθες ο Μητσοτάκης. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός έκανε αστιάκια και με τους ρεπόρτερ τους πολιτικούς, τους είπε ότι ακόμα δεν είστε εδώ, είστε, δεν πήρατε άδεια, αφού είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27, είπε αστειευόμενο στο σύντομο πηγαδάκι με δημοσιογράφους. Για να συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Λευτέρη Κουσούλη, πολιτικό αναλυτή. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που για σήμερα ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας. Κύριε Κουσούλη, καλή σας ημέρα από το FM100.
1: Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, καλημέρα και σε εσάς, καλημέρα σε όλους. Και καλό καλοκαίρι σε όλο τον κόσμο.
0: Σε όλο τον κόσμο, καλό καλοκαίρι.
1: Όταν έρθει η ώρα των διακοπών για τον καθένα.
0: Ναι, νομίζω ότι πλέον μπήκαμε στην τελική ευθεία. Από την ερχόμενη εβδομάδα οι περισσότεροι θα έχουμε τις άδειές μας. Από ό,τι φαίνεται δεν θα έχουμε απρόπτα, τουλάχιστον έτσι εκτιμώ εγώ. Δεν μπορεί να τους χάρει 20 Ιουλίου ο Πρωθυπουργός να λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27 και να προαναγγέλει εκλογές και να κάνει εκλογές το Σεπτέμβριο. Εκτιμάτε κι εσείς ότι κλείδωσε η ημερομηνία για Μάιο του 27?
1: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Για το Μάιο του 27 δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω. Αυτά τώρα είναι υποθέσεις. Μπορεί να γίνουν πιο γρήγορα, να γίνουν το Μάρτιο. Επικά μπορεί να γίνουν, ξέρετε, και τον Ιούνιο του 27.
0: Ναι, αυτό το έλεγε. Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο ακούγεται τελευταία. Μου το είπε κι άλλος. Και μάλιστα βλέπω ότι δημοσιεύτηκε κιόλας ότι υπάρχει η άποψη όσο λένε ότι οι εκλογές μπορεί να γίνουν και τον Ιούνιο, να παίρνει ένα μήνα και η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναλαμβάνει η Ελλάδα την 1η Ιουλίου να παίρνει και έναν έξτρα μήνα που δικαιούται βάσει συντάγματος.
1: Πράγματι, αυτά τα θεωρώ λίγο ακραία. Νομίζω ότι οι εκλογές θα γίνουν αν δεχθούμε την ειλικρίνεια του Πρωθυπουργού και πρέπει να τη δεχθούμε μέχρι να τη δούμε να αλλάζει, εάν αυτή αλλάξει. Ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27, τώρα μικρή σημασία θα έχει αν γίνουν το Μάρτιο του 27 ή το Μάιο του 27. Τι αντανακλά όμως αυτή η μετάθεση των εκλογών, δηλαδή οι εκλογές προς το τέλος της τετραετίας, με δεδομένο ότι η χώρα έχει ανάγκη να έχει κυβέρνηση τον 1η Ιουλίου του 2027. Ότι η επιλογή του κυβερνώντος σχήματος είναι να παραμείνει στην εξουσία όσο γίνεται περισσότερο, με δεδομένο ότι η πίεση από την αντιπολίτευση για μια επίσπευση των γεγονότων είναι πάρα πολύ περιορισμένη και είναι αδύνατο η αντιπολίτευση να το πετύχει αυτό. Συνεπώς έχει μια ευχέρεια διακυβέρνησης και υποστήριξη του πολιτικού εαυτού του, ο κ. Μητσοτάκης εννοώ και η παράταξή του και αυτό που αντιπροσωπεύει, σε μια παρατεταμένη προεκλογική προπαρασκευή με στόχο την αυτοδυναμία και μια νέα τετραετία. Όλα αυτά ακούγονται πάρα πολύ λογικά και δένουν πολιτικά μεταξύ τους.
0: Ναι.
1: Το ζήτημα είναι ότι ο χρόνος δεν ανήκει στα κυβερνητικά σχήματα αλλά στην κοινωνία και η πολιτική δυνατότητα του σημερινού κυβερνητικού σχήματος να κάνει κάτι ενδιαφέρον για το κοινωνικό σχήμα και για το κοινωνικό σώμα, συγγνώμη, έχει εξαντληθεί. Άρα αυτό το οποίο θέλει ο κ. Μητσοτάκης είναι να αξιοποιήσει το χρόνο για το κόμμα του και τον πολιτικό εαυτό του, αδιαφορώντας για τις ανάγκες που εντωμεταξύ πολλαπλασιάζονται γύρω μας. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση.
0: Ναι, είναι πολύ σωστή η εκτίμηση, συμφωνώ απόλυτα. Θέλοντας απλά να συμπληρώσω ότι στόχος του Πρωθυπουργού, από ό,τι φαίνεται, είναι να πετύχει αυτό το οκτάμινο μέχρι και το Απρίλιο, Μάιο, Μάρτιο, όποτε αποφασίσει τέλος πάντων να κάνει τις εκλογές, να πετύχει αυτό που δεν έχει πετύχει μέχρι στιγμής. Και τι δεν έχει πετύχει μέχρι στιγμής, τουλάχιστον βάσει δημοσκοπήσεων? Τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας να είναι τέτοια που να πλησιάζουν προς την αυτοδυναμία. Αυτό είναι απαγορευτικό. Όλες οι δημοσκοπήσεις, ακόμα και η χθεσινή, η σημερινή, στην οποία θα αναφερθούμε μετέπειτα τις εταιρείες interview, δίνει στη Νέα Δημοκρατία ένα ποσοστό 26,8%. Είναι πολύ μικρό το ποσοστό σε σχέση με. Είναι 10 μονάδες κάτω από αυτό το οποίο θέλει για αυτοδυναμία. Γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός χθες είπε ότι θέλει να είναι μία Κυριακή οι εκλογές. Οι κρισιμότερες, λέει, που δόθηκαν μέχρι τώρα, αλλά και ως μία και μοναδική Κυριακή εκλογών. Θέλει να περάσει δηλαδή αυτό το οποίο μέχρι στιγμής έχει επικρατήσει χαλαρά στο εκλογικό σώμα, ότι δηλαδή θα χρειαστούν και δεύτερες εκλογές, οπότε στις πρώτες μπορεί να μην ψηφίσουμε έτσι, να ψηφίσουμε λίγο ένα κόμμα το οποίο θα είναι μικρότερο. Αυτό
1: είναι πράγματι, όπως τα λέτε, η εξουσία τρέφεται από τη φαντασία της. Δεν μπορούμε να την εμποδίσουμε να φαντάζεται τον εαυτό της στο μέλλον. Έτσι λοιπόν αυτά τα οποία περιγράφει ο κ. Μητσοτάκης ανήκουν σε αυτή τη φαντασία. Είναι λογικό να υποστηρίζει ότι όλα θα κρυθούν σε μία Κυριακή. Είναι λογικό, αλλά δεν είναι βάσιμο. Είναι πολιτικά λογικό, αλλά δεν είναι βάσιμο, δεν είναι ρεαλιστικό. Με τα δεδομένα που έχουμε ως τώρα, όπως αυτά άρχισαν να καταγράφονται από την κάλπη των ευρωεκλογών, δηλαδή το 28,3 και τις επαναλαμβανόμενες δημοσκοπήσεις από τότε, από τις ευρωεκλογές μέχρι σήμερα, να υποστηρίξει κανείς ότι η αυτοδυναμία δεν είναι ρεαλιστικός στόχος. Και το γεγονός ότι η αυτοδυναμία δεν είναι ρεαλιστικός στόχος, δεν υπάρχει κάτι το οποίο το αμφισβητεί σήμερα. Μπορεί να θέτει κανείς την αυτοδυναμία ως στόχο, αλλά σε μια δεύτερη αναμέτρηση. Το να υποστηρίζει όμως ότι όλα θα κριθούν σε μια Κυριακή προκειμένου να πετύχει τη συσπήρωση την πρώτη Κυριακή, αποφεύγοντας την παγίδα της πρώτης Κυριακής, είναι και πάλι πολιτικά λογικό, αλλά δεν έχει πολιτική βάση, δεν συνδέεται με τα πολιτικά δεδομένα. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε απόσταση από αυτά που ακούμε από τους ανθρώπους της εξουσίας. Αυτοί περιγράφουν τη φαντασία τους και εμείς πρέπει να περιγράφουμε τα πραγματικά δεδομένα της πραγματικής ζωής.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η εκτίμησή μου για την πρώτη Κυριακή που λέει ο κ. Μητσοτάκης. Όλα αυτά προκαλούν ένα, επιτρέψτε μου να πω έτσι με σεβασμό, μηδίαμα σε αυτούς που αντιλαμβάνονται τι ακριβώς βρίσκεται σε εξέλιξη. Μιλάμε δηλαδή για περίπου έναν χρόνο, εάν οι εκλογές γίνουν το Μάιο, καθαρής προεκλογικής εκστρατείας που θα ηγηθεί το κυβερνών κόμμα, αφού αυτό έχει μεγαλύτερες δυνατότητες, όντας στην εξουσία και έχοντας στη διάθεσή του σχεδόν ανεξάντλητους πολιτικούς, ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους, να δώσει αυτή την παρατεταμένη προεκλογική μάχη.
0: Ναι. Το γεγονός ότι κανένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν δείχνει προς το παρόν ικανό να αμφισβητήσει ή να χτυπήσει την πρωτιά από τη Νέα Δημοκρατία. Στην τελευταία δημοσκόπηση που έχω μπροστά μου, σήμερα δημοσιεύεται, είναι της εταιρείας Interview, την οποία θα σχολιάσουμε σε λίγο με τον κύριο Βασιλιάδη, τον διευθυντή αυτής της εταιρείας. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 26,8% και δεύτερο κόμμα είναι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 11 μονάδες λιγότερες, 15,8%. Ενώ το Πασόκ μόλις που συγκεντρώνει το 10%, 10,1%, και η Ελληνική Λύση το πλησιάζει, το ποσοστό της Ελληνικής Λύσης είναι στο 8,9%. Ας κάνουμε μια υπόθεση, ας πούμε, είναι αυθαίρετο αυτό που θα πω, αλλά θα καταλάβετε γιατί σας το ρωτώ, ότι αυτό είναι το αποτέλεσμα των εκλογών, ότι σήμερα δηλαδή γίνονται εκλογές και η Νέα Δημοκρατία παίρνει 27%, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα παίρνει 16%, το Πασόκ παίρνει 10%, η Ελληνική Λύση παίρνει 9% και τα υπόλοιπα κόμματα παίρνουν μικρότερα ποσοστά. Τι δυνατότητες σχηματισμού κυβέρνησης υπάρχουν σε αυτό το ενδεχόμενο, το οποίο είναι και ο μέσος όρος των δημοσκοπήσεων όλων αυτών των χρόνων, έτσι?
1: Είναι πράγμα, και όπως το λέτε, είναι με την περιγραφή αυτή που κάνετε και με τους αριθμούς που έχουμε στη διάθεσή μας, με τις ενδείξεις δηλαδή των επαναλαμβανόμενων δημοσκοπήσεων, σταθερά επαναλαμβανόμενων δημοσκοπήσεων, είναι ότι δεν μπορεί να προκύψει κυβέρνηση. Άρα θα οδηγηθούμε σε μια δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Γιατί η πρώτη Κυριακή δεν επιτρέπει μια εκλογική συμμαχία, που η δεύτερη Κυριακή μπορεί να καταστήσει περισσότερο ρεαλιστική. Δηλαδή θα πάμε σε μια δεύτερη δοκιμή έκφρασης της λαϊκής βούλησης, όταν την πρώτη Κυριακή δεν θα έχουμε δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης. Αλλά εάν το ποσοστό είναι αυτό που λέτε, δηλαδή είναι περίπου 27%, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ πιθανό, επιτρέψτε μου να διατυπώσω μια υπόθεση, θα τεθούν ζητήματα ευρύτερης πολιτικής σημασίας για τις εξελίξεις. Δηλαδή στο βαθμό που ένα κυβερνητικό σχήμα, η ηγετική του ομάδα εννοώ, ζητάει αυτοδυναμία από το κοινωνικό και εκλογικό σώμα και η απάντηση είναι 27%, δηλαδή μεγάλη απόσταση από την αυτοδυναμία του 37% προς το 38%. Πώς θα επιστρέψει και θα ζητήσει εκ νέου αυτοδυναμία στην δεύτερη Κυριακή?
0: Είναι σαν να έχει αποτύχει το δίλημα έτσι όπως το θέτει ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Προφανέστατα θα έχει αποτύχει, αυτό το ποσοστό.
0: Και υπάρχει και μια άλλη παράμετρος. 27% παίρνει Νέα Δημοκρατία χωρίς κόμμα Σαμαρά. Αν εμφανιστεί και το κόμμα Σαμαρά, μπορεί να δώσει μάχη για να ξεπεράσει ακόμα και το 25%, που είναι οριακό, με την έννοια ότι με βάση τον ισχύοντα εκλογικό νόμο, αν δεν έχεις 25,1%, δεν μπορείς να πάρεις έστω και μερικώς τον πόνους των 50 εδρών.
1: Είναι ακριβώς έτσι. Αν πάρει 24,9% θα έχει μια πολύ μικρή κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτό θα είναι ένα ακραία καταστροφικό αποτέλεσμα για το κυβερνών κόμμα και για την ηγετική του ομάδα. Θα τεθεί ζήτημα δηλαδή προσώπων και πώς η Νέα Δημοκρατία θα πάει στη νέα αναμέτρηση. Αλλά αυτό θα κριθεί στην περίπτωση εκείνη. Εγώ έχω και γραπτά διατυπώσει για τα κείμενα πρέπει να μένουν ότι το πιο αισιόδοξο αποτέλεσμα σήμερα για τη Νέα Δημοκρατία ήταν ένα αποτέλεσμα προς το 28%, ούτε καν 28%. Εάν όμως προκύψει και το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, το οποίο λίγο μεν, αλλά αισθητά δε, θα μειώσει την αποδοχή στην κάλπη του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, το πρόβλημα εκεί θα μεγαλώσει. Άρα το να θέτει ο κύριος Μητσοτάκης μία Κυριακή ως στόχο είναι κατανοητό, αλλά δεν είναι ρεαλιστικό.
0: Και δεν έρεσε εγώ και μπορεί να γυρίσει μπούμεραν και τον ίδιο.
1: Ναι, λοιπόν, βρισκόμαστε λοιπόν σε μια περιγραφή των πραγμάτων από την πλευρά της κυβέρνησης, που είναι μια ψευδής περιγραφή των πραγμάτων. Δηλαδή, επειδή διαθέτει έναν ισχυρό προπαγανδιστικό μηχανισμό το κυβερνών κόμμα, επιχειρεί να περιγράψει τα πράγματα με μια αληθινό τρόπο. Δηλαδή, κατασκευάζει μια εικόνα με σκοπό να ενισχύσει την εκλογική του απήχηση σε μια κοινωνία που αγαπάει την εξουσία, επιτρέψτε μου να πω, και είναι διαθέσιμη στην εξουσία, όχι όλη η κοινωνία, αλλά ένα μέρος της, ως κοινωνία πολιτικά και κοινωνικά καθυστερημένη, δηλαδή γοητεύεται από τη δύναμη και την ισχύ. Αυτό ναι, προσπαθεί να κάνει ο κ. Ψηφοφύλακας.
0: Αυτό το 8μηνο, 9μηνο, 10μηνο που θα μεσολαβήσει μέχρι τις εκλογές, θεωρείται αρκετός πολιτικός χρόνος, ούτως ώστε να έχουμε μια αναδιάταξη του συσχετισμού των πολιτικών δυνάμεων όσον αφορά τουλάχιστον τη σειρά κατάταξης? Ή θεωρείτε ότι η πρώτη θέση έχει κλειδώσει και με μια αρκετά μεγάλη διαφορά, έστω και αν το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι μεγάλο από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα? Και αν θεωρείτε αυτό το 16-17% που παίρνει στις δημοσκοπήσεις η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα ως τη βάση, την οροφή, έχει δυνατότητες για κάτι παραπάνω ο κ. Τσίπρας?
1: Αυτό το τελευταίο που ρωτάτε, που θέτετε, δεν μπορεί να απαντηθεί. Έχει δυνατότητες και για παραπάνω και για παρακάτω. Γιατί ο χρόνος των 8 μηνών είναι μακρύς χρόνος, αλλά είναι μακρύς χρόνος για το καλό και το κακό. Και αυτό ισχύει για όλες τις πολιτικές δυνάμεις, ισχύει και για το κυβερνητικό σχήμα. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο εκτιμώ σήμερα με τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας ότι θα συμβεί, είναι σαν να έχουν όλα ήδη συμβεί, επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω αυτή τη διατύπωση. Δηλαδή, πρώτο κόμμα θα είναι η Νέα Δημοκρατία, με αισθητή διαφορά από το δεύτερο, που θα είναι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Από εκεί και πέρα, πιθανότατα θα ακολουθήσει το Πασόκ και θα ακολουθήσουν μικρότερες πολιτικές δυνάμεις. Αυτό είναι μια, στην πραγματικότητα, επανάληψη των ευρωεκλογών, γιατί η δική μου προσέγγιση είναι ότι ζούμε στη ζώνη των ευρωεκλογών. Στις εκλογές θα δούμε μια αποτύπωση ευρωεκλογικού τύπου των αποτελεσμάτων και έτσι θα πάμε σε μια δεύτερη εκλογική αναμέτρηση με τις συνθήκες που θα πάμε τότε ανάλογα με το πώς θα έχει διαμορφωθεί η κατάσταση στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας σύμφωνα με το αποτελεσμά της.
0: Κύριε Κουσούλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Την καλημέρα μου. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και τη δική μου δεχτείτε, σας παρακαλώ. Καλημέρα σε όλους.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Αυτή ήταν μια ψύχραιμη, πάντοτε πολύ ευγενικός, ψύχραιμος στην εκτίμησή του, στην ανάλυσή του, ο συνάδελφος Ελευθέρης Κουσούλης, τον ακούσαμε πριν από λίγο. Και αυτός είναι και ο λόγος, θα συμπλήρωνα εγώ τον κύριο Κουσούλη, που ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός της χώρας, δεν προχωράει σε πρόορες εκλογές. Περίμενε ακόμα και τις τελευταίες μετρήσεις του Ιουλίου. αυτές οι μετρήσεις είναι εκεί δίνουν στη Νέα Δημοκρατία, λίγο πάνω από το 25%. Οπότε, πώς να πάει σε πρόεδρες εκλογές όταν το ποσοστό του είναι τόσο χαμηλό. Και εμφανίζεται και έτσι θεσμικός. Γι' αυτό ίσως να μην χρειαστεί καν να μετρήσει τις, να περιμένει τις μετρήσεις του Αυγούστου και να πάμε τελικά στο σενάριο των εκλογών του 2027, όπως είπε χθες ο Πρωθυπουργός. Κάτι στο οποίο επέμενε από την πρώτη στιγμή που του είχα θέσει το θέμα ο Δημήτρης ο Βασιλιάδης, ο διευθυντής της εταιρείας δημοσκοπήσεων Interview. Είχε πει από την πρώτη στιγμή ότι οι εκλογές το 2026 αποκλείονται κατά την άποψή του και θα γίνουν το 2027. Το επιβεβαίωσε αυτό, αγαπητέ Δημήτρη, χθες ο Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός της χώρας, στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και πλέον αρχίζουν και οι πληροφορίες μιλούν για πιθανότερο μήνα διεξαγωγής των εκλογών, το Μάιο του 2027. Καλημέρα στον κύριο Βασιλιάδη.
1: Καλημέρα, αγαπητέ Βασίλη, σε ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Με το Μάιο λίγο το παράκανε βέβαια, εντάξει. Αλλά είναι ένα σενάριο, εφόσον το λέει. Εντάξει, εγώ το πίστευα εξ αρχής και νομίζω όχι ότι δεν θα ξαναδούμε σενάρια πάλι, δημοσιογραφικά τουλάχιστον ή και παραπολιτικά που να λένε ότι θα γίνουν εκλογές τον Οκτώβριο ή τον Σεπτέμβριο. Αλλά νομίζω ότι πλέον τι άλλο να κάνει ο Πρωθυπουργός, δηλαδή να το χτυπήσει τατουάζ στο μέτωπο που να λέει για εκλογές το 2027. Δεν μπορεί να το λέει με τόσο έμφαση, τόσο επιμονή και να έρθει το Σεπτέμβριο και να πει τον Οκτώβριο σας κάνω εκλογές.
0: Ναι.
1: Άλλωστε το έχουμε εξηγήσει, Βασίλη μου, και πάρα πολλές φορές. Για ποιο λόγο να κάνει εκλογές? Για να κερδίσει με 30%. Είπαμε το 30% για την Νέα Δημοκρατία είναι ήττα. Θα τρέχει δεξιά και αριστερά και θα παρακαλάει να κάνει συγκυβέρνηση με κάποιον. Με ποιον? Με αυτόν που στο καταστατικό του μέσα από συνέδριο έβαλε ότι αποκλείεται η σύνδραξη με τη Νέα Δημοκρατία. Πώς θα ανατραπούν όλα αυτά τα πράγματα? Ή μήπως θα περιμένει κάποιος να κάνει συνασπισμό, ας πούμε, η συγκυβέρνηση με τον Τσίπρα? Αυτά τα πράγματα δεν βγαίνουν. Είναι μονόδρομος για τη Νέα Δημοκρατία. Το 27 είναι μονόδρομος. Το 27 δεν είναι ορόσημο νίκης. Είναι ορόσημο ελπίδας για τη Νέα Δημοκρατία, ότι μπορεί να κερδίσει. Και βεβαίως τονίζει και το μονότονο από μια Κυριακή, για να μην πάμε να ψηφίσουμε, θα ρίξει και ψηφίζουμε για δήμαρχο.
0: Ναι, υπάρχουν κάτι το οποίο όμως μπορεί να γυρίσει μπούμερα για το Μητσοτάκη, διότι όταν λέει μία και μόνο Κυριακή, αν το ποσοστό που είναι το ποσοστό που παίρνει η Νέα Δημοκρατία στη χθεσινή μέτρηση τη δική σου, δεν έχουμε κάποια ανατροπή το επόμενο οκτάμηνο και η Νέα Δημοκρατία πάρει 26,8% όπως τη δίνει στη σημερινή δημοσκόπηση για την Πολιτικ, νομίζω θα είναι ήττα για το Μητσοτάκη το 26,8%, το
1: 27%. Αυτά είναι πρόθεση, δεν είναι εκτίμηση. Εκτίμηση δεν δώσαμε γιατί με το συγκεκριμένο μεσοδεδίμα.
0: Ναι, έχεις αναποφάσεις τους. Ναι, έχεις αναποφάσεις τους.
1: Αλλά και επαναλαμβάνω ότι και το 30% δεν είναι νίκη για τη Νέα Δημοκρατία, έτσι όπως το ορίζει ο Πρωθυπουργός, πρώτη Κυριακή, δεύτερη Κυριακή, δεν ξέρω πώς θέλει να το πει, είναι η αυτοδυναμία. Αυτή δεν προκύπτει μέσα στο 2026. Θα μου πεις αποδείξει το 27, όταν ενδεχομένως οι πόλεμοι θα έχουν ξεφύγει από κάθε λογική, όταν τα καύσιμα θα έχουν γίνει πανάκριβα, όταν. Μα δεν έχει άλλη επιλογή από το ρισκάρι. Το μόνο δεδομένο είναι τώρα δεν παίρνει αυτοδυναμία. Το 2027 μπορεί πάλι να μην παίρνει αυτοδυναμία, αλλά μπορεί να ελπίζει ότι μπορεί να την πάρει. Γιατί δεν μπορεί να δει και τόσο μακριά. Κανένας μας δεν μπορεί να δει τόσο μακριά. Και μην ξεχνάς, εντάξει, κοιτάμε και αναλύουμε, ή μάλλον υπεραναλύουμε τη Νέα Δημοκρατία και τον Πρωθυπουργό. Πρέπει να δούμε τι γίνεται και από την άλλη μεριά. Δηλαδή και οι προοπτικές των άλλων κομμάτων ποιο είναι. Εδώ υπάρχουν κομμάτα που δεν δίνουν καν τη μάχη του 3%.
0: Ναι. Να πάμε λοιπόν στην τελευταία μέτρηση του καλοκαιριού τη δική σου. Μετά θα ξανακάνει Σεπτέμβριο μέτρηση προφανώς, έτσι.
1: Τέλη Αυγούστου
0: λοιπόν. Η τελευταία μέτρηση του καλοκαιριού, πρόθεση ψήφου, πολύ σωστά το επισημαίνεις γιατί έχεις και ποσοστό αναποφάσιστον. Νέα Δημοκρατία 26,8. Δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας και η Ελλάς με 15,8%, διαφορά 11 μονάδων. Τρίτο το Πασόκ με 10,1. Σε απόσταση αναπνοής από το Πασόκ στα όρια του στατιστικού λάθους η Ελληνική Λύση με 8,9. Κουκουέ 5,9. Ελπίδα της Μαρίας Καρισιανού μόλις 5,3. Να που επιβεβαιωθήκαμε, είχαμε πει ότι θα είναι πολύ κοντά στο 5% η επόμενη μέτρηση για την Καρισιανού και τόσο ήταν. Και μετά 3,1 μέρα 25, 3 φωνή λογικής, 2,9 πλεύση ελευθερίας, κυριολεκτικά καταραίει η Κωνσταντοπούλου, 2,4 δημοκράτες. Μέχρι και εκεί υπάρχουν κάποιες ελπίδες σε αυτά τα κόμματα να ξεπεράσουν το 3%. Και από εκεί και πέρα καταραίει ο ΣΥΡΙΖΑ μόλις το 1%. Μετράει και η νέα ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή τη μέτρηση. Έτσι είναι στη μέτρηση.
1: Ναι, οριακά. Ναι.
0: Οριακά. Μισό τη εκατό αριστερά και 0,3% νίκη. Απογοητευτικό εντελώς το ποσοστό της νίκης. Η νίκη σχεδόν διαλύεται δημοσκοπικά. 0,3% σημαίνει τίποτα. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτό και να πάμε στα επόμενα. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν ένα κόμμα το οποίο πήρε 3,5% στις περασμένες εκλογές να είναι στο 0,3%? Τι συνέβη, πώς εξαελώθηκε έτσι η νίκη δημοσκοπικά, πού πήγαν οι ψηφοφόροι της νίκης?
1: Έλλειψη ολοκληρωμένου προγράμματος, έλλειψη ολοκληρωμένης πρότασης, έλλειψη στελεχών οι οποίοι θα μπορούσαν να είναι ιεραπόστολοι μιας ολοκληρωμένης πρότασης, η οποία δεν υπήρχε. Η ελλείψη σε όλα αυτά μαζί με μια αδύναμη ηγεσία, μαζί με διασπάσεις. Θυμίζω ότι έχει υποστεί και μια διάσπαση το Νίκη. Και κοντά σε αυτά και την ελπιδοφόρα, αν θέλεις, κυρία Καρυφικανού, η οποία ήρθε περίπου με το ίδιο αφήγημα με αυτό που είχε ο κύριος Νατσιός, ήταν οι λόγοι που της ουσίας οδήγησαν την νίκη, οδηγούν την νίκη στην εξαφάνισή της. Δεν νομίζω ότι έχει δυνατότητες να επανακάμψει, ούτε τις δυνάμεις οι οποίες θα μπορούσαν να τη βοηθήσουν να ανακάμψει. Επίσης, αν εμφανιστεί το κόμμα Σαμαρά, θα υποστεί πλέον πλήρη αφανισμό, θεωρώ. Θα πάρει βέβαια ο Σαμαράς από τον Νίκη, αλλά θα πάρει βέβαια και θα πάρει και από την κυρία Καρυφικανού αρκετά ποσοστά. Οπότε, εάν εμφανιστεί ο κύριος Σαμαράς, να ξέρετε ότι θα υπάρχει δημοσκοπικό επιπλέον πρόβλημα και για την κυρία Καρυφικανού και την Ελπίδα.
0: Η κυρία Καρυφικανού με παρουσία Σαμαρά θα δίνει μάχη για να μπει στη Βουλή. Θα είναι στο 3%.
1: Να το κρατήσουν αυτό αυτοί που μας ακούνε τώρα.
0: Ναι, γιατί και πριν από 1,5 μήνα το συζητήσαμε και προέβλεψα, έκανα την πρόβλεψη ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα το κόμμα Καρυφικανού, που τότε είχε πάνω από 10%, θα πέσει στα μισά. Θα πέσει το 5% και να επιβεβαιώθηκα. Οπότε με κόμμα Σαμαρά πολύ σωστά λες, αγαπητέ Δημήτρη, ότι θα πέσει έτη περαιτέρω. Δεύτερο, πάντοτε από κάτω προς τα πάνω, ΣΥΡΙΖΑ 1% μόλις. Με ηγεσία Δούρου βλέπεις κάτι διαφορετικό ή είναι καταδικασμένος ο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Δεν βλέπω κάτι διαφορετικό, όχι. Είναι η μάχη για το 1,5% εκεί για την κρατική επιχορήγηση. Επίσης έχω μέσα μία ερώτηση για τον ΣΥΡΙΖΑ, με ποιον από τους δύο μπορεί να δώσει καλύτερη δυναμική στο ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ Πουλάκη και Δούρου. Θα μου πεις, δεν ξέρω αν είναι επίκαιρο ή ανεπίκαιρο, αλλά σε κάθε περίπτωση ένα μεγάλο κομμάτι των ψηφοφόρων του Γενικού Συνόλου λέει με τον Πουλάκη, και αν αυτό το δεις κατά τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ 2023, εκεί είναι περίπου διπλάσια ή και τριπλάσια διαφορά που λένε ότι ο Πουλάκης είναι καλύτερος από τη Δούρου για να βοηθήσει το ΣΥΡΙΖΑ να ανακάμψει. Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, μέσα από τις λογικές του διαδικασίες, αποφάσισε για την κυρία Δούρου. Okay, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάντοτε μπορεί στην πορεία για τις εκλογές να υπάρξουν ανατροπές, αλλά το βλέπω λίγο δύσκολο, γιατί υπάρχει ακόμα μια τάση φυγής από εκεί, στελεχών, βουλευτών. Υπάρχει όλο αυτό το οποίο δεν, ακόμα και τον καλύτερο αρχηγό να βάλεις, δύσκολα μπορεί να το αναχαιτήσει.
0: Μάλιστα. Στο επόμενο πεδίο υπάρχουν 4 κόμματα που δίνουν τη μάχη για να ξεπεράσουν το 3%. Είναι οι Δημοκράτες με 2,4% στην πρόθεση ψήφου πάντα, γι' αυτό βάζω 4. Θεωρητικά κοντά στο 3% στην εκτίμηση αποτελέσματος είναι και οι Δημοκράτες του Κασελάκη. Η Πλεύση Ελευθερίας Κωνσταντοπούλου με 2,9. Η Φωνή Λογικής της Λατινοπούλου με 3. Και το Μέρα 25 του Βαρυφάκη με 3,1. Εδώ θα γίνει πολύ μεγάλη μάχη από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Εδώ θα γίνει. Ο Βαρουφάκης ανέκαμψε λίγο σε αυτή την τελευταία μέρα. Τον είχα κάτω από 3, τώρα τον βρήκα 3. Θα μου πεις τώρα 2,9 με 3,1. Στατιστικά δεν έχει απολύτως καμία σημασία. Πολιτικά μπορεί να έχει. Αλλά νομίζω ότι ο Βαρουφάκης αυτή τη στιγμή αξιοποιεί το γεγονός του κυρίου Τσίπρα, δηλαδή αυτή η αντιπάθεια, θα έλεγα πλέον, που υπάρχει μεταξύ Τσίπρα και Βαρουφάκη, αλλά και το γεγονός ότι διαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ και ότι και η Νέα Αριστερά δεν υπόσχεται και πάρα πολλά πράγματα. Άρα υπάρχει ένα κοινό το οποίο, προκειμένου να πάει στον Τσίπρα που δεν θέλει να τον βλέπει, πηγαίνει προς τον κύριο Βαρουφάκη. Ο κύριος Βαρουφάκης έξυπνα αυτό το εκμεταλλεύεται. Τώρα, κύριε Λατινοπούλου, δίνει τη μάχη του 3%, έχει τις καλές τις μέρες, έχει και τις κακές τις μέρες, ανάλογα τη δημοσκόπηση, ανάλογα την περίοδο. Δείχνει πάντως να φλερτάρει σημαντικά σταθερά με το 3%. Θα το δούμε αν εμφανιστεί το κόμμα Σαμαρά, μήπως και πόσο θα την επηρεάσει και αυτή.
0: Μάλιστα. Η κυρία Κωνσταντοπούλου θα δώσει μάχη για να μπει? Υπάρχει περίπτωση δηλαδή και να μην μπει στις επόμενες εκλογές?
1: Εγώ νομίζω θα δώσει μάχη.
0: Οριακά λοιπόν τα πράγματα.
1: Εγώ
0: τώρα
1: νομίζω θα δώσει μάχη.
0: Για την Καρυφικανού τα είπαμε, 5,3 με κόμμα Σαμαρά θα πέσει ακόμα περισσότερο. Το ΚΚΕ σταθερό, 5,9, εκεί θα είναι περίπου το ποσοστό του, λίγο πάνω, λίγο κάτω. Μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι η Ελληνική Λύση όχι μόνο αντέχει από το κόμμα Καρυφικανού, αλλά και έχει ανωδικές τάσεις στη μέτρησή σου, πάει στο 8,9% και είναι σε μια απόσταση αναπνοής 1,2 από το ΠΑΣΟΚ. Έχει κλειδώσει η τέταρτη θέση για την Ελληνική Λύση?
1: Ναι, κοιτάξτε τώρα, θα τέταρτη θέση, θα δούμε το κουκουέ τελευταία στιγμή, λίγο κάπως πάντοτε ανακάμπτει, έτσι. Δηλαδή, μην βλέπουμε το δημοσκοπικό κουκουέ με το εκλογικό κουκουέ. Το εκλογικό κουκουέ ήταν πάντοτε, τουλάχιστον δικές μου μετρήσεις, καλύτερο από το δημοσκοπικό. Αλλά σίγουρα έχει ξεπεράσει όλα τα εμπόδια τα οποία έχει βρει μπροστά του. Δηλαδή, λέγαμε θα του πάρει Καρισιανό, δεν του πήρε τίποτα. Λέγαμε, θα του
0: για
1: πάρει...
0: το Βελόπουλο τον αναφέρεις, έτσι.
1: Ναι. Λέγαμε θα του πάρει Λατινοπούλου, δεν του πήρε τίποτα. Τώρα λένε ότι μπορεί να του πάρει ο Σαμαράς. Εγώ δεν βλέπω ότι θα του πάρει ο Σαμαράς. Δεν το βλέπω να του πάρει ο Σαμαράς. Δηλαδή, νομίζω θα ξεπεράσει και το Σαμαρά. Άνετα ο Βελόπουλος. Άνετα θα ξεπεράσει και το Σαμαρά. Το λέω τρεις φορές για να τα ακούσουν. Ο Σαμαράς θα πάρει από άλλες δεξαμενές δημοσκοπικές. Θα πάρει από τον Νίκη, θα πάρει από την Καρισιανού πάρα πολύ σε επίπεδο που θα τις πιέσει και πολύ κάτω ίσως από αυτό το 5% που βρήκαμε. Και ίσως πάρει κάτι από την Λατινοπούλου. Ο Βελόπουλος έχει ένα σταθερό κοινό το οποίο οτιδήποτε καιρικό φαινόμενο και να σκάσει γύρω από την ελληνική λύση φαίνεται να μην τον επηρεάζει.
0: Ναι. Ο Σαμαράς, και μιας και μιλάμε για ακόμα Σαμαρά. Μετρήθηκε, τι έδειξε στη μέτρησή σου, δυνητικά τουλάχιστον, και αυτό αν μπορούμε να πούμε πώς ερμηνεύεται δημοσκοπικά, δηλαδή αν έχουμε στην επόμενη μέτρηση κόμμα Σαμαρά, τι ποσοστό, δηλαδή από τι ποσοστό ξεκινάει ο Σαμαράς?
1: Κοίταξε, μία από τα ίδια με την προηγούμενη μου δημοσκόπηση, το πολύ πιθανό να ψηφίσω κόμμα Σαμαρά είναι περίπου στο 5%. Αν αυτό το βάλεις στην πρόθεση ψήφου κανονικά, δεν το έχουμε βάλει, αλλά ας κάνουμε μία υπόθεση εργασία στις δικές μου μετρήσεις, αυτό είναι από 2,5 έως 3,5. Αυτή είναι η υπόθεση Σαμαρά. Είναι ένα κόμμα το οποίο ξεκινάει από μια προσωπική εμπάθεια, από μια έθρα, από ένα μίσος θα έλεγα προσωπικό. Δεν είναι πολιτικό το αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, αν δεις ας πούμε σε αυτή τη συγκεκριμένη έρευνα πώς τα καταφέρουν τα διάφορα κόμματα σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, θα δεις ας πούμε για παράδειγμα ότι όλοι είναι υπέρ της Δημοκρατίας. Πώς λοιπόν έρχεται ο Σαμαράς και βλέπει ότι δεν υπάρχει άμυνα και δεν υπάρχει σωστή εξωτερική πολιτική? Ο κόσμος βλέπει κάτι εντελώς αντίθετο. Άρα λοιπόν δεν είναι αυτό το οποίο έρχεται ο Σαμαράς με το κόμμα του για να βελτιώσει. Έρχεται γιατί θέλει να διώξει το Μητσοτάκη. Ναι, αλλά στην προκειμένη περίπτωση υπάρχουν άλλες 3-4 οι οποίοι είναι ενδεχομένως καλύτεροι στο να διώξουν το Μητσοτάκη και πιο πιστικοί από τους Σαμαράς.
0: Ναι.
1: Είναι εμπάθεια, είναι μίσος, είναι έχθρα. Δεν είναι πολιτικό αυτό το πράγμα. Είναι κάτι προσωπικό. Και ως τέτοιο εγώ δεν μπορώ να το αναλύσω παραπάνω.
0: Ναι. Το Πασόκ ούτε πάνω ούτε κάτω.
1: Το Πασόκ 10,1. Ναι, κέρδισε μια μονάδα η Ελλάς, έχασε μια μονάδα το Πασόκ. Αυτά είναι τώρα εδώ, δεν ξέρουμε τα συγκοινωνούντα δοχεία μέχρι πόσο θα λειτουργήσουν. Έχει θέμα, έχει μια δύναμη ηγεσία. Έχει στελέχη τα οποία είναι αρκετά καλά διαβασμένα, μελετημένα. Υπάρχει ένα πρόγραμμα, έχουν ένα εγχειρίδιο χρήσης του κόμματός τους, ξέρουν τι να πούνε. Εντάξει, δεν τα λένε πάντοτε όλοι όλα σωστά, αλλά αυτό συμβαίνει και από τη Νέα Δημοκρατία μέχρι και το όποιο άλλο κόμμα θέλεις να βάλεις. Αλλά σε κάθε περίπτωση δείχνει ότι πολιορκείται αυτή τη στιγμή από την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα. Δεν ξέρω αν θα αντέξει την πολιορκία ή αν θα σηκώσει τύχη τέτοια που να μπορέσει να προασπίσει τα ποσοστά του.
0: Κύριε Βασιλιάδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία.
1: Εγώ, κύριε Βουλευτή.
0: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο Δημήτρης Βασιλιάδης. Μας μίλησε για την τελευταία δημοσκόπηση του καλοκαιριού. Βέβαια και ο Αύγουστος είναι καλοκαίρι, τη σεζόν που ολοκληρώνεται. Διότι και εμείς στην ραδιοφωνική και τηλεοπτική γλώσσα μιλάμε για μια σεζόν η οποία ολοκληρώνεται αυτές τις μέρες. Οι περισσότερες εκπομπές είμαστε στο τέλος τις τελευταίες μέρες του καλοκαιριού. Μετά θα πάρουμε τις άδειές μας τον Αύγουστο και θα επανέλθουμε Σεπτέμβριο, όπως θα επανέλθουν και οι δημοσκόποι με τις μετρήσεις τέλη Αυγούστου που μας είπε ο κύριος Βασιλιάδης. Θα πάμε σε

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από τιμό.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και Φτέρα. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστό. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος.
3: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
4: Εσύ είσαι το τυχερό μου αστέρι.
1: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου παρουσιάζει 21 και 22 Ιουλίου την Λίνα Νικολακοπούλου και τον Θοδωρή Βουτσικάκη. Με αυτόν τον έρωτα, μια συναυλία βασισμένη σε τραγούδια και μουσικές που φέρουν τη φλόγα και τη δύναμη της αγάπης. Η συναυλία θα διανθιστεί από ποίηματα και κείμενα που τιμούν τον έρωτα και θα ακουστούν από τη Λίνα Νικολακοπούλου με τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θέρμης Κον Φουόκο. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Εισιτήρια από timor.gr με τη συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: FM 100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.
6: Πάμε λοιπόν στο λουκέτο που μπαίνει στο μοναδικό παιδικό σταθμό στη Νέα Μηχανιώνα για να συνομιλήσουμε με την πρόεδρο του Συλλόγου Γυναικών Αγίας Τριάδας του Δήμου Θερμαϊκού, την κυρία Ντίνα Μόραλη. Κυρία Μόραλη, καλημέρα σας από το FM 100. Τι γίνεται, για πέστε μου λοιπόν με τον παιδικό σταθμό, τι ακριβώς συμβαίνει.
7: Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε κάτι στο επικοινωνιακό τουλάχιστον, ότι ο Σύλλογός μας είναι μέλος της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας, που εδώ και 50 χρόνια από την ίδρυσή του έχει ανοίξει μέτωπο με την βαρβαρότητα. Και αυτό που σας λέω με πλήρη έννοια της λέξης. Είμαστε στο 2026 και δεν έχουν οι λαϊκές οικογένειες να αφήσουν σε δημόσιες δομές τα παιδιά τους. Βγήκανε και χθες τα βάουτσερ. Έχετε εικόνα προφανώς και έχει πολύ περισσότερο η κοινωνία εικόνα τι έχει συμβεί. Όσα παιδιά μένουν έξω λοιπόν. Είπατε μοναδικό στη Μηχανιώνα. Έτσι, αν εννοούσατε αυτό.
6: Ναι, στη Μηχανιώνα, ναι. Μιλάω για τη Μηχανιώνα, ναι. Είναι ο δημοτικός σταθμός.
7: Δημαράκιο. Χειροδότημα, ναι. Και γι' αυτό και την επωνυμία άλλωστε. Και είναι ένας από τους τρεις εναπομείναντες σταθμούς δημοτικούς στο Δήμο Θερμαϊκού.
6: 43 παιδιά φιλοξενούνται σε αυτό το σταθμό.
7: 43 είναι αν έχετε αυτό το στοιχείο ως αριθμό. Ο αριθμός αυτός αφορά τις αιτήσεις με βάουτσερ που εγκρίθηκαν.
6: Α, όχι τις αιτήσεις που γενικά έγιναν, λέτε.
7: Όχι, είναι τα χθεσινά αποτελέσματα που φαίνεται να έχουν εγκριθεί. Γιατί ξέρετε, υπάρχει και κόφτη σε αυτό. Οπότε είναι στον αέρα αυτές οι οικογένειες. Αυτά τα αιτήματα, τέλος πάντων, που έχουν εγκριθεί. Που αφορούν όμως παιδιά, αφορούν
6: ναι.
7: Οικογένειες.
6: Να σας ρωτήσω κάτι. Διαβάζω εδώ ότι η απόφαση ελήφθη από τη διοίκηση του Δήμου, θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Δήμαρχο να μας εξηγήσει περισσότερο.
7: Ωραία.
6: Μετά από έκθεση φορέα του ΑΠΗ ΘΙΤΑ, στην οποία καταγράφονται σοβαρά συστατικά προβλήματα στο κτίριο. Και βλέπω εδώ μια φωτογραφία. Ο παιδικός σταθμός δεν φαίνεται να είναι και τόσο καινούριος, έτσι. Δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο έτσι η κατασκευή του έτσι λίγο από το πολύ παρελθόν.
7: Δεκαετίων. Κοιτάξτε, οι παιδικοί σταθμοί δεν ξέρω τώρα ως κτίρια, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Ξέρω όμως ότι έχουν κοινωνική ζωή, παράγουν κοινωνικό έργο εδώ και 3 δεκαετίες στο Δήμο Θερμαϊκού. Αυτό από μόνο του, φανταστείτε τώρα αν επικαλείστε και το θέμα του κτηριακό, μπορεί να πάμε και πιο πίσω από 3 δεκαετίες. Καταρχήν, εκτός από αυτόν,

0: που σας είπα και προηγούμενα εγκληροδότημα. Η άλλη είναι σε ενοικιαζόμενους χώρους. Καταλαβαίνετε αυτό τι σημαίνει. Ότι όλα ανά πάσα στιγμή είναι στον αέρα. Όταν έχεις ιδιόκτητους τους χώρους, να μπορείς να ρίξεις χρήματα, να διατηρείς μια κατάσταση, τουλάχιστον σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα, με, με τους όρους που χρειάζεται να λειτουργήσει ασφαλώς και συγχρόνως ένας παιδικός σταθμός, μια τέτοια δομή. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα παλιό κτίριο, αν χρειάζεται να καταλήξουμε σε αυτό, το οποίο όμως δεν έγιναν και οι παρεμβάσεις που έπρεπε όλα αυτά τα χρόνια.
1: Ναι. Εσείς τι ζητάτε από το Δήμο?
0: Είναι μια καυτή πατάτα σίγουρα.
1: Ναι, τι ζητάτε από το Δήμο?
0: Το καταλαβαίνουμε. Εμείς μαζί με τον προκαλέσαμε χθες μια σύσκεψη, η οποία στην τελευταία τελευταία δεκαετία και κάτι είναι η δεύτερη για το ίδιο θέμα. Προκαλέσαμε δηλαδή και το Φλεβάρι του 24 μια παρόμοια σύσκεψη για να προλάβουμε τις εξελίξεις. Και ζητούσαμε και τότε να γίνουν παρεμβάσεις στα κτίρια όλα που υπάρχουν και φιλοξενούν τέτοιες δομές, για να μπορούν να είναι ασφαλή και σύγχρονοι. Ξανακάναμε χθες την ίδια σύσκεψη, όταν είχαμε αυτή την πληροφορία, θα σας τα πει αφού θα μιλήσετε και με τον κύριο Δήμαρχο για το επίσημο κομμάτι, ότι υπάρχουν όλα αυτά που είπατε προηγούμενα δομικά προβλήματα. Και φυσικά πρέπει να κλείσει, δεν το συζητάμε αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μπορεί κανένα παιδί να μπει έτσι μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Εμείς ζητάμε παιδικούς σταθμούς, ανέγερση κτηρίων.
1: Καλά, μέχρι να αναγερθεί όμως ένα κτίριο θέλει χρόνο. Το θέμα είναι τι θα γίνει με τα παιδιά από το Σεπτέμβριο.
0: Αλλά χρειάζεται και πολιτική βούληση για να γίνει ένα κτίριο. Χρειάζεται να δηλαδή, και εμείς είπαμε ότι θα είμαστε δίπλα στη δημοτική αρχή αυτό, και σαν γονείς και σαν φορείς, και με το Σύλλογο Εργαζομένων, γιατί δεν πρέπει να χαθεί και καμία θέση εργαζόμενου. Βάλτε το και αυτό στην κουβέντα, που είναι ζητούμενο. Οι γονείς είπαν όπου και αν πάμε θα πάμε με τις δασκάλες μας. Άρα υπάρχει μια συνοχή στην προκειμένη περίπτωση και μια κοινή πορεία. Είπαμε λοιπόν ότι μέχρι τότε, μέχρι να συμβεί αυτό, το οποίο είναι μέσα στις απαιτήσεις μας και όχι μόνο στη Μηχανιώνα γενικότερα, θα πρέπει να δοθούν λύσεις άμεσες, προσωρινού χαρακτήρα, για να μπορέσουν τουλάχιστον στο τέλος Σεπτέμβρη να μπουν τα παιδιά σε ένα χώρο. Έκανε κάποιες προτάσεις σχεδιασμού ο κύριος Δήμαρχος εχθές, ο οποίος παραβρέθηκε στη σύσκεψή μου, και είπε στους γονείς και σε όλους μας, σε όλους όσους προκαλέσαμε τη χθεσινή δουλειά, ότι υπάρχει ένας σχεδιασμός, τον οποίο είπε και την προηγούμενη φορά στη συνάντησή μας και την προηγούμενη φορά που συναντήθηκε με τους γονείς. Εμείς βγάλαμε μια επιτροπή αγώνα χθες να παρακολουθεί τις εξελίξεις, να είμαστε από κοντά για να δρομολογηθούν έστω και αυτές οι προσωρινού χαρακτήρα, επαναλαμβάνω, λύσεις, γιατί οι γονείς αυτοί θα πρέπει να πάνε στη δουλειά τους και πρέπει να αφήσουν κάπου τα παιδιά τους. Δεν πρέπει να χαθούν τα βάουτσερ. Υπόθηκε και ξεκαθαρίστηκε αυτό, κύριε Κοντοβουλίδη, ότι δεν υπάρχει καμία διάθεση από τους γονείς να στρέψουν τα μάτια τους σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς. Από άποψη αυτό, αλλά και για οικονομικούς λόγους φυσικά. Και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χαθούν τα βάουτσερ.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μόραλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να βρεθεί λύση στο πρόβλημα. Την καλημέρα μας από το ραδιόφωνο.
0: Θα ακούσετε και προφανώς και τις άμεσες λύσεις. Βέβαια, αυτά που προτάθηκαν, ένα λεπτάκι, αυτή η λύση που προτάθηκε ως προσωρινή φιλοξενία, υπάρχει ένα ζήτημα σε αυτό. Η άδειά του για τη φιλοξενία είναι για 25 παιδιά. Και για νήπια μιλάμε, έτσι. Δεν μιλάμε για βρεφικό σταθμό που δεν υπάρχει πουθενά, και αυτό είναι ένα από τα αιτήματά μας. Και οι αιτήσεις που εγκρίθηκαν είναι 43.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου.
0: Εγώ
1: να είστε καλά. Αυτά από την πρόεδρο του Συλλόγου Γυναικών Αγίας Τριάδας του Δήμου Θερμαϊκού, την κυρία Ντίνα Μόραλη. Για να ακούσουμε σε πολύ λίγο τον Δήμαρχο Θερμαϊκού, τον κύριο Θοδωρή Τζέκο, ο οποίος θα μας πει καταρχάς γιατί μπαίνει λουκέτο. Προφανώς θα επιβεβαιώσει αυτά τα οποία υπόθηκαν, διότι υπάρχει έκθεση φορέα του Απιθύτα, στην οποία καταγράφονται σοβαρά στατικά προβλήματα στο κτίριο, και ποιες εναλλακτικές λύσεις προτείνει ο ίδιος για τη μεταφορά των παιδιών σε άλλο παιδικό σταθμό, και ποιος είναι ο ενδεδειγμένος χώρος όπου θα φιλοξενηθούν τα παιδιά που έχουν πάρει τα βάουτσερ. Σε πολύ λίγο λοιπόν θα έχουμε τον κύριο Τζέκο για να μας δώσει τη δική του εκτίμηση για το συγκεκριμένο θέμα το οποίο προέκυψε. Η Μηχανιών είναι μια περιοχητική έτσι, πολυπληθής του Δήμου Θερμαϊκού, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. Και όταν έχεις κάνει τον προγραμματισμό σου, σίγουρα το θέμα πρέπει να λυθεί και πιστεύω ότι θα λυθεί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Κύριε Τζέκο, καλή σας ημέρα από το FM100. Πώς είστε, τι κάνετε?
2: Καλημέρα, κύριε Κοντογουλίδη.
1: Είχα την κυρία Μόραλη πριν από λίγο, μας εξήγησε για το θέμα, έχουμε ενημερωθεί. Πέστε μου λοιπόν τις κινήσεις του Δήμου, ποιες εναλλακτικές προτάσεις έχετε κάνει και πώς θα αντιμετωπίσετε το συγκεκριμένο θέμα που προέκυψε και λίγο να αναφερθείτε και γιατί, ας το πούμε, λήφθη αυτή η απόφαση από τη διοίκηση του Δήμου όσον αφορά τα στατικά προβλήματα στο κτίριο.
2: Ακόμα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν υπάρχει. Για το ιστορικό να σας πω ότι τα πλαίσια εξέτασης όλων των προδιαγραφών που βρεθεί ο νόμος για να αδειοδοτηθεί ένας παιδικός σταθμός είναι και η εξέταση της στατικής επάρκειας. Λοιπόν, είχαμε κάνει εμείς μια μελέτη για την αναβάθμιση του παιδικού σταθμού. Μέσα στο καλοκαίρι το Δημαράκιο θα αναβαθμιζόταν, θα έπαιρνε άδεια λειτουργίας από Σεπτέμβριο για να λειτουργήσει και να είναι ένα στολίδι, ένας αξιοπρεπής παιδικός σταθμός. Έλαμε όμως που θα υπολογίζαμε χωρίς τον ξενοδόχο, γιατί έρχεται ο στατικός μηχανικός και είπε ότι χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση η στατικότητα. Την αναθέσαμε σε εξειδικευμένους στατικούς και μας έφερε την προηγούμενη εβδομάδα την μελέτη στατικής επάρκειας, η οποία λέει δυστυχώς ότι το κτίριο αυτό δεν είναι επαρκές στατικά και πρέπει να γίνουν σοβαρές παρεμβάσεις με τσιμεντομανδύες, όπως τους ονομάζουν, γεγονός που και εμάς μας φέρνει προβοτετελεσμένο και προφανώς δεν θα βάλει ο Δήμαρχος του Δημοτικού Συμβούλου σε κανένα κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών και αν δεν αποκατασταθούν όλα αυτά τα προβλήματα που έχει το κτίριο. Άρα δεν μπορεί να λειτουργήσει από Σεπτέμβριο ο παιδικός σταθμός. Τώρα, τι θα κάνουμε? Ένα είναι ότι η τεχνική υπηρεσία του Δήμου ήδη μελετάει την αποκατάσταση της στατικότητας του κτιρίου, αλλά και την προσαρμογή στις προδιαγραφές του νόμου. Αυτό έχει ένα υψηλό όμως κόστος και θέλει χρόνο. Καταρχήν πρέπει να βρούμε χρηματοδότηση, γιατί το κόστος θα φτάσει το 500.000 περίπου. Πρέπει να απογυμνωθεί όλο το κτίριο, να όλα τα κουπόμεντα να φύγουν τα πάντα. Από την αρχή είναι μεγάλο το κόστος επισκευής και πρέπει να βρούμε χρηματοδότηση. Άρα είναι κάτι το οποίο θα πάει 2-3 χρόνια στην καλύτερη περίπτωση. Το τρέχουμε όμως αυτό το ζήτημα, το παρακολουθούμε. Ένα είναι αυτό, δεν θα το αφήσουμε το κτίριο αυτό να χαθεί. Το δεύτερο ζήτημα είναι μέχρι να γίνει εκεί τι κάνουμε. Υπάρχει ένας καινούριος παιδικός σταθμός που ετοιμάζεται αυτή τη στιγμή στην Περαία και υπάρχουν και κενές θέσεις στον παιδικό σταθμό της Επανομής. Είπα και στους γονείς στη συνάντηση που κάναμε ότι θα πρέπει να δούνε τις θέσεις, τις διαθέσιμες που υπάρχουν σε αυτούς τους δύο παιδικούς σταθμούς, έτσι ώστε να απορροφηθούν τα παιδιά της Μηχανιώνας. Το καταλαβαίνω, απαιτεί μετακίνηση, είναι μια αναστάτωση, αλλά είναι κάτι το οποίο προφανώς δεν μπορεί και κανείς, ας πούμε, να το προβλέψει. Δεν μπορείς να προβλεφθεί κάτι τέτοιο το αποτέλεσμα της στατικής μελέτης, ούτε είναι κάτι που μπορούμε
1: να προβλέψουμε. Εάν μετακινηθούν στην Περαία, θα μεριμνήσει για τη μεταφορά των παιδιών ο Δήμος?
2: Αυτό είναι κάτι που τους είπα στους γονείς ότι θα το κοιτάξω. Μακάρι να είναι σύνομη μια τέτοια δαπάνη για τον Δήμο, γιατί δεν ξέρω, η μετακίνηση μαθητών δεν είναι αρμοδιότητα των Δήμων, είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας. Η μετακίνηση όμως των λυπείων στους παιδικούς σταθμούς δεν είχαμε μέχρι τώρα και δεν ξέρω αν έχει κάποιος άλλος Δήμος. Πρέπει να δούμε αν είναι σύνομο, θα το κάνουμε. Και επίσης εξετάζουμε να βρούμε καινούριο χώρο. Πήγαμε σε κάποιους χώρους, έχουμε στείλει τεχνική υπηρεσία να βρει καινούριο χώρο, γιατί μετά από 3 χρόνια θα το έχουμε ξανά έτοιμο, αν πάνε όλα καλά, το Δημαράκιο. Άντε και τα παιδιά φέτος θα ξεκινήσουν και θα βολευτούν στους άλλους παιδικούς. Τι κάνουμε όμως για τη Μηχανιώνα? Ψάχνουμε να βρούμε κτίριο, χώρο για να το νοικιάσουμε. Για να φτιάξουμε έναν παιδικό σταθμό σε ένα νοικιασμένο χώρο, κτίριο που θα βρούμε. Υπάρχουν κάποιες επιλογές και αυτό όμως απαιτεί, γιατί βρήκες έναν χώρο, δεν είναι ένα σπίτι που το βρήκες, μπαίνεις μέσα σε λίγες μέρες. πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις για να καλύψει τις προδιαγραφές του νόμου για να πάρει στάδια λειτουργίας. Άρα και αυτό απαιτεί κάποιους μήνες. Άρα προς τρεις κατευθύνσεις. Και προς την αναστήλωση του Δημαράκιου κινούμαστε. Είναι το πιο μακροπρόθεσμο. Το αμέσως επόμενο χρονικά είναι το κτίριο που ψάχνουμε, το χώρος που ψάχνουμε να βρούμε να τον προσαρμόσουμε για να έχουμε το συντομότερο παιδικό σταθμό στη Μηχανιώνα, αλλά και το πιο άμεσο να καλυφθούμε από τους άλλους παιδικούς σταθμούς.
1: Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις απαντήσεις που δώσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Αυτά από το Δήμαρχο Θερμαϊκού, το Θοδωρή τον Τζέκο. Και κλείνουμε με τα αθλητικά μας. Σάκης Γίνας στο στούντιο. Πολύ ζεστή και στα όρια της, να πούμε, και εντυπωσιακή υποδοχή. Βέβαια το παλατάκι δεν γέμισε, αλλά δεν υπήρχε κανένας, δεν είχε την απέτηση να γεμίσει σε μια υποδοχή. Το ότι συγκεντρώθηκαν 2.500-3.000 φίλοι του ΠΑΟΚ στο παλατάκι δεν είναι και μικρός αριθμός. Αναφέρουμε στη χθεσινή υποδοχή του Όσμαν, έτσι.
3: Ναι, και ήταν. Καλημέρα, Βασίλη, και ήταν και ιδιαίτερη, δηλαδή ήταν πρωτότυπη.
1: Μέσα στο κατακαλό καιρό, με τέτοια θερμοκρασία, 3.000 άνθρωποι να υποδέχονται το νέο μεγάλο αστέρι του ΠΑΟΚ.
3: Είναι σημαντικό. Θέλω να πω ότι.
1: Και όχι μόνο αυτό, αυτό σε συνδυασμό με τα διαρκείας που έχουν ήδη πουληθεί 3.000, δείχνει ότι το παλατάκι μάλλον του χρόνου θα είναι κατάμεστο.
3: Αυτό το θεωρώ δεδομένο. Εγώ αναφέρομαι και, και στο πώς έγινε, στον τρόπο της παρουσίασής του. Δηλαδή δεν ήταν μια ξερή συνέντευξη τύπου να κάνει κάποιες δηλώσεις κτλ. Είχε ένα έτσι NBA λίγο χρώμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Όλη η κατάσταση με τις μπάλες να υπογράφει.
1: Με τον Τέλη Μιστακίδη να είναι παρόν.
3: Να υποκλίνεται στον κόσμο όταν φώναζε το όνομά του. Ναι. Αρχίζει και μπαίνει και στο πνεύμα.
1: Και αποθεώθηκε από τον κόσμο.
3: Γίνεται πιο εκδηλωτικός ενώ δεν ήταν σε αρχές.
1: Υπάρχει περίπτωση να έχουμε.
3: Έχει
1: ακόμα
3: μια διάδραση με τον κόσμο λίγο.
1: Υπάρχει περίπτωση να έχουμε ακόμα μια βόμβα στον μπάσκετ του ΠΑΟΚ.
3: Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό. Δεν είναι, δεν είναι βέβαιο ότι θα γίνει, δεν είναι βέβαιο ότι δεν θα γίνει κιόλα. Είναι πολύ, και αναφερόμαστε πάντα σε ψηλούς, όχι κάτι άλλο, γιατί οι υπόλοιπες θέσεις θεωρείται ότι έχουν κλείσει. Μάλιστα. Γι' αυτό δεν πήραν και τον Τολιόπουλο. Σε κάθε περίπτωση ήταν μια ωραία εκδήλωση, νομίζω ότι και επί σύντομη δεν κούρασε. Δεν ήταν μια συνέντευξη τύπου να ρωτάει ο καθένας το μακρύ του και το κοντό του.
1: Μιας ξεκινήσαμε με ΠΑΟΚ, να συνεχίσουμε με ΠΑΟΚ, αλλά ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ.
3: Ποδοσφαιρικό έγινε.
1: Δύο μέρες απομένουν από το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς για τον ΠΑΟΚ.
3: Ακριβώς.
1: Πολύ κρίσιμο με Δυναμό Κιέβου. Διότι αν περάσει
3: να πούμε,
1: τη Δυναμό.
3: Να πούμε, Βασίλη, ότι και να μην περάσει τελικά διευκρινίστηκε, γιατί πήγε να
1: θα παίξει το conference.
3: Ναι, τώρα ξέρεις, όταν γράφει κάτι κάποιος μετά να παράγεται για κανένα μήνα.
1: Ναι, πρέπει να το διευκρινίσουμε αυτό, γιατί ναι, ότι δεν θα πω. Δεν
3: ναι,
1: θα έχει
3: παίξει στο conference. Και τώρα, εάν περάσει, καταρχάς να ξεκινήσουμε από τον αγώνα της Πέμπτης. Αύριο φεύγει για την Πολωνία ο ΠΑΟΚ. Εκεί έχει, στο Λούμπλιν έχει έδρα η Δυναμό.
1: Και θα έχει και φίλους του ΠΑΟΚ μαζί του.
3: Κλασικά, όπως πάντα. Εκεί παίζει το πρώτο παιχνίδι με τη Δυναμό Κιέβου. Ένα πονηρό παιχνίδι. Πρέπει να το προσέξει πάρα πολύ ο ΠΑΟΚ, να πάρει ένα αποτέλεσμα εκεί καλό για να.
1: Για να βάλει τις βάσεις να περάσει στην επαναληπτικό την επόμενη εβδομάδα στην Τούμπα.
3: Στην Τούμπα. Και μετά, εφόσον περάσει, θα αντιμετωπίσει στον τρίτο προκριματικό γύρο 6 και 13 Αυγούστου του Europa League την Χάμαρμπι ή την Άντερλεχτ.
1: Άντερλεχτ μάλλον. Μάλλον είναι Σουηδία.
3: Δεύτερη πέρυσι στο Σουηδικό Πρωτάθλημα.
1: Ναι, η Άντερλεχτ όμως είναι καλή ποδοσφαιρική μονάδα.
3: Ναι, τώρα μην έχεις την Άντερλεχτ του παρελθόντος, αλλά.
1: Είναι μια καλή ομάδα.
3: Και οι δύο,
1: επικίνδυνη.
3: Και οι δύο είναι πολύ καλές ομάδες. Εδώ πάω, δεν είναι τυχερός. Και επίσης, ποιο είναι το ατυχές γεγονός, ότι η Ρεβάνς είναι εκτός έδρας. Πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα.
1: Ναι.
3: Κατά περίεργο τρόπο. Η Ρεβάνς είναι εκτός έδρας και αν ομιγαίνει το ΠΑΟΚ αποκλειστεί από τη Δυναμό Κιέβου και παίξει το τρίτο προκριματικό του κόφερνες. Εκεί θα αντιμετωπίσει την Καραμπάχ ή την ΤΣΣΚΑ Σόφιας και αυτές πολύ δύσκολες ομάδες, ειδικά η Καραμπάχ.
1: Δεν είναι, ενώ ο ΠΑΟΚ πάει καλά στην Ευρώπη.
3: Ενώ είναι στους ισχυρούς, έχει κάτι κληρώσει.
1: Πολύ
3: παράξενες, δύσκολες. Πάρα πολύ. Η Καραμπάχ είναι ομάδα πολύ δυνατή. Έχει παίξει και Champions League κτλ. Και η ΤΣΣΚΑ Σόφιας δεν είναι αμεληταία ποσότητα. Ποιο είναι το περίεργο. Και εδώ η Ρεβάνς θα είναι εκτός έδρας. Και αν παίξει κόφερες λίγο.
1: Μιλάμε για ένα καταστροφικό σενάριο που ο ΠΑΟΚ αποκλειστεί από τη Δυναμό και αποκλειστεί για την Καραμπάχ και μείνει εκτός Ευρώπης.
3: Ναι, εκεί μένει.
1: Εκεί ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση μπορεί να περάσει τη Δυναμό Κιέβου, όπως ευχόμαστε και ελπίζουμε όλοι.
3: Και η Ρεβάνς θα είναι εκτός έδρας. Ναι. Αν παίξει το Europa. Το ότι η Ρεβάνς είναι εκτός έδρας με αυτές τις ομάδες δεν είναι καλό. Γιατί είτε αν πας στη Σουηδία, είτε αν πας στο Βέλγιο με την Άντερλεχτ. Είτε στο απευταίο ενδεχόμενο του Conference League, είτε πας στην Καραμπάχ, πέντε ώρες ταξίδι, είναι πολύ, πολύ μακριά. Είτε αν πας στην Βουλγαρία, εδώ στη Σόφια, Είναι όλα αυτά επικίνδυνα παιχνίδια.
1: Ας πάμε στο σενάριο που περνάει τη Δυναμό Κιέβου και αντιμετωπίζει τους Σουηδούς ή τους Βέλγους.
3: Ναι.
1: Έχει και ένα άλλο δισαβαντάζ, ότι αυτοί ξεκίνησαν προετοιμασία πολύ νωρίτερα.
3: Η Χάμαρμπι έχει ένα άλλο αβαντάζ, παίζει, είναι
1: παίζει
3: σε εξέλιξη.
1: Στο σουηδικό πρωτάθλημα.
3: Έχει ρυθμό, πολύ υψηλό.
1: Βέβαια.
3: Η
1: Άντρελεκ δεν παίζει, αλλά νομίζω ξεκινάει νωρίτερα. Ξεκίνησε νωρίτερα.
3: Ναι, όπως όλα τα πράγματα. Δύσκολες κληρώσεις πάντως, σε κάθε περίπτωση. Και γίνονται ακόμα δυσκολότερες γιατί η ρεβάνς είναι εκτός έδρας. Θα δούμε τι θα γίνει.
1: Κάτι άλλο με το οποίο θα ασχοληθεί στην εκπομπή για να κλείσουμε.
3: Θα ασχοληθούμε κυρίως με την κλήρωση, τον Ευρωπαϊκό Αγώνα του ΠΑΟΚ, γιατί το Μουντιάλ αυτό το υπερθέαμα
1: τελείωσε. Δυστυχώς.
3: Και δυστυχώς πράγματι περιμένουμε τώρα μετά από 4 χρόνια.
1: Προσπαθούμε να προσαρμοστούμε στη νέα πραγματικότητα που
3: χωρίς
1: είναι
3: μουντιάλ.
1: Χωρίς Μουντιάλ.
3: Εδώ πρέπει να απονείμουμε τα εύσημα στον Ιφαντίνο, γιατί έχουμε πει πάρα πολλά. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που διοργάνωσαν ένα εκπληκτικό Μουντιάλ. Ό,τι και να λέμε, όπως και να το πούμε, άφησαν ένα στίγμα. Μια χολιγουντιανή υπερπαραγωγή με πολύ συνέστημα που καθήλωσε τον κόσμο, ταύτισε συναισθηματικά τον κόσμο περισσότερο με το ποδόσφαιρο. Πολλαπλά ωφέλη το ποδόσφαιρο, έγινε ακόμα πιο ισχυρό μέσα από αυτή τη διαδικασία. Και επίσης, Βασίλη, σήμερα να πούμε κλείνοντας ότι ο ΠΑΟΚ αναχωρεί αύριο για την Πολωνία. Εκεί είναι αμφίβολοι. Μάλλον δεν θα παίξουν, όχι είναι αμφίβολοι. Ο Μεϊτέ, ο Ντεσπότοφ, ο Σορετήρε. Ο Ελουστόντο μετέχει σε ένα μέρος της προπόνησης, είναι αμφίβολος.
1: Δεν θα παίξει, όχι.
3: Δεν θα παίξει και θα παίξει ή ο Χατζηδιάκος ή ο Μπαταούλας. Θα δούμε ένας από τους δύο
1: σπαρτενές
3: του Μιχαηλίδη.
1: Μάλιστα. Θα πούμε περισσότερα και αύριο και μεθαύριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Σάκη τον Κίνα. Μείνετε στο ραδιόφωνο μας. Ακολουθούν οι ειδήσεις με τον Αλεξάνδρα Μαρτίδου και μετά τα αθλητικά με τον Σάκη τον Κίνα. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 10. Να περνάτε καλά και να προσέχετε ειδικά σήμερα τη θερμοκρασία. 39 βαθμούς θα φτάσει το θερμόμετρο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οπότε θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, ιδιαίτερα αν είστε στις ευπαθείς ομάδες. Καλημέρα και πάλι.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σε κλειό καύσωνα βρίσκεται η χώρα, με τον υδράργυρο να χτυπά κόκκινο και να πλησιάζει τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές. Το κύμα ζέστης θα διατηρηθεί μέχρι και αύριο λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή για την εκδήλωση πυρκαγιών. Η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, λόγω των αυξημένων θερμοκρασιών, ανακοινώνει ότι για όσο διάστημα διαρκέσουν οι υψηλές θερμοκρασίες, λειτουργεί κλιματιζόμενος χώρος υποδοχής στο θηρωρείο του κτηρίου υπηρεσιών της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στην οδό 26 Οκτωβρίου 64, Δυτική Θεσσαλονίκη, καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, για τη φιλοξενία πολιτών που έχουν ανάγκη προστασίας από τον καύσωνα. Υποδομές, αντιπλημμυρικά έργα, ψηφιακές υπηρεσίες, πολιτική προστασία, πράσινες επενδύσεις και δράσεις για την ενίσχυση των επιχειρήσεων λαμβάνει το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, μέσα του οποίου θα διατεθούν 23 δισεκατομμύρια ευρώ την επόμενη πενταετία. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, το νέο πρόγραμμα κινητοποιεί συνολικά περίπου 23 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 5,8 δις προορίζονται για την ολοκλήρωση έργων της προηγούμενης προγραμματικής περίοδου, ενώ οι υπόλοιποι πόροι θα χρηματοδοτήσουν νέες επενδύσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Κατατέθηκαν χθες στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστούν σήμερα από την Ολομέλεια οι νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου. Μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής, 9,6 εκατομμύρια ευρώ από ΦΠΑ και 8,3 εκατομμύρια ευρώ από εισόδημα που αποκόμιζε τεράστια κέρδη μέσω ενός καλά οργανωμένου κυκλώματος εικονικών τιμολογίων εταιριών που πτώχευαν και διέκοπταν τη λειτουργία τους σε χρόνο ρεκόρ και εξαφανισμένων εμπόρων αποκάλυψαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα δύο άτομα που συνελήφθησαν έπειτα από τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες το μεσημέρι στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του 25χρονου κατηγορουμένου για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στην πολυκατοικία όπου διέμενε η οικογένεια Νέστορα. Τουλάχιστον 7 επιβάτες έχασαν τη ζωή τους όταν λεωφορείο πήρε φωτιά πριν από λίγη ώρα στο Βιετνάμ, έκαναν γνωστό οι αρχές της περιοχής. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα ακολουθεί ο Σάκης Γκίνας με τα αθλητικά νέα.
2: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν camping. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
4: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
5: Το άκουσες. Το είπες.
6: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
5: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
6: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
5: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
7: Τικ-τακ, τικ-τακ.
8: Μεσημέρι στην πόλη.
9: Λα, μπλα, μπλα.
8: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
9: Λα, λα.
8: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
9: Πο, πο, πο.
8: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
9: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
8: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
10: Θεσσαλονίκη, FM 100. Αθλητική ενημέρωση.

0: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε Διαρκείας.
1: Διαρκείας στην κερκίδα του FM100.
0: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
1: στο παρκέ,
0: στην πόλη,
1: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
0: σχόλια,
1: αναλύσεις,
0: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
1: Με τον Σάκη Γκίνα.

Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στην κερκίδα του FM 100. Είμαι ο Σάκης Κίνας. Στην ηχοληψία βρίσκεται η Σοφία Κανάκη. Θα είμαστε και σήμερα μαζί σας για την επόμενη μία ώρα με την αθλητική επικαιρότητα.

Το Μουντιάλ τελείωσε, θα μάθουμε να ζούμε και χωρίς αυτό. Για πολλούς ήταν όχι το καλύτερο από άποψη ποδοσφαιρικού θεάματος, γιατί έχουν υπάρξει Μουντιάλ με τρομερό ποδοσφαιρικό θέαμα, το πιο συναισθηματικό Μουντιάλ όλων των εποχών.

το πιο ανθρωποκεντρικό, το πιο μεγάλο σε επίπεδο διάρκειας χρονικής, το πιο συναρπαστικό σίγουρα, γιατί υπήρχαν τρομερές ανατροπές, όμοιες τις δεν έχουμε ξαναδεί σε κανένα άλλο Μουντιάλ, τόσο πολλές. Ήταν επαναλαμβανόμενες οι ανατροπές, οι παρατάσεις, τα πέναλτι.

Σίγουρα το ποδόσφαιρο ισχυροποιήθηκε ακόμα περισσότερο ως κοινωνικό αποτύπωμα, ως επαγγελματικό θέαμα, που ήταν βέβαια εδώ και μερικές δεκαετίες, είναι μακράν το μεγαλύτερο επαγγελματικό θέαμα στον κόσμο, σαρώνοντας οτιδήποτε άλλο υπάρχει μπροστά του. Τα υπόλοιπα, η 7η τέχνη, ο κινηματογράφος, το θέατρο, όλα αυτά ακολουθούν με πολύ μεγάλη απόσταση. Το ποδόσφαιρο είναι το πιο λαϊκό πολιτισμικό γεγονός, γιατί εκεί κατατάσσεται πλέον και εκεί το κατέταξε και ο πρόεδρος της FIFA χθες, ο Τζιάννι Ινφαντίνο, δηλώνοντας ότι αυτές τις 40 ημέρες είχαμε μπροστά μας το μεγαλύτερο πολιτισμικό γεγονός που γνώρισε ποτέ η ανθρωπότητα. Ενώ βέβαια εννοούσε προφανώς επίπεδο μαζικής εκδήλωσης. $6,200,000,000 μοναδικοί τηλεθεατές κάθε μέρα παρακολουθούσαν το Μουντιάλ. 92% ήταν η τηλεθέαση στο δυναμικό κοινό στην ΕΡΤ που είχε τα τηλεοπτικά του δικαιώματα. 92% στο τελικό. Μιλάμε για συντριπτικά ποσοστά που δεν μπορεί τίποτα άλλο να συναγωνιστεί το ποδόσφαιρο πλέον μετά από αυτό το πραγματικά συναρπαστικό Μουντιάλ στη Βόρεια Αμερική, γιατί δεν ήταν μόνο η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες συνέδραμε στην πληρότητα και στην πολύ μεγάλη οργανωτική επιτυχία του Μουντιάλ, συνέδραμα και ο Καναδάς αλλά και το Μεξικό.

0: Και μετά από αυτό το συναρπαστικό ταξίδι των 40 ημερών στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Μεξικό και στον Καναδά, αυτό το αξέχαστο ποδοσφαιρικό ταξίδι που θα μείνει χαραγμένο σε όλους για τις επόμενες δεκαετίες, γιατί ήταν ένα ιδιαίτερο μουντιάλ. Επιστρέφουμε, προσγειωνόμαστε στην καθημερινότητα, στα καθημάς, στις εσωτερικές, στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Πριν πάμε όμως αυτές, θα θέλαμε να μιλήσουμε με τον επόμενο καλεσμένος μας, που είναι πάρα πολύ γνωστός. Είναι ο Γιώργος Τουρσουνίδης, είναι ο team manager της K15 του ΠΑΟΚ. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Σάκη.
0: Θέλουμε λοιπόν, εννοείται, ως άνθρωπο του ποδοσφαίρου, και τη δική σου άποψη για αυτό που ζήσαμε αυτές τις 40 μέρες. Δεν το περιμέναμε, εγώ να σου πω την αλήθεια Γιώργο, δεν περίμενα ένα τόσο συναρπαστικό, ένα τόσο έντονο σε συναισθήματα μουντιάλ. Τελικά ήταν κάτι ιδιαίτερο. Θέλω να μου πεις εσύ τις εντυπώσεις σου από όλο αυτό που ζήσαμε τις τελευταίες 40 μέρες.
1: Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που είπες, Άκη. Πραγματικά ήταν ένα εκπληκτικό, μια εκπληκτική διοργάνωση. Αν και η εποχή και οι συνθήκες θα λέγαμε μάλλον πριν την έναρξη ότι είναι δύσκολες, πραγματικά ήταν εκπληκτικό. Όλα θα είδαμε αυτές τις 40 μέρες, από τη διάθεση των ποδοσφαιριστών, από των ομάδων, από την ποιότητα, από τη διοργάνωση, ήταν όλα ένα εκπληκτικό. Ήταν μια γιορτή του ποδοσφαίρου που θα έλεγα αυτό που είπες και εσύ, θα μας μείνει για πάρα πολλά χρόνια να τη θυμόμαστε. Ήταν όλα τέλεια. Πραγματικά χαίρεσαι να βλέπεις τέτοια παιχνίδια, χαίρεσαι να βλέπεις τέτοιες διοργανώσεις, χαίρεσαι να βλέπεις τέτοιους ποδοσφαιριστές. Ήταν κάτι ξεχωριστό, κάτι ιδιαίτερο που πραγματικά αξίζουν πολλά συγχαρητήρια.
0: Ενώ περιμέναμε, Γιώργο, πολύ σωστά το είπες προηγουμένως, λέγαμε όλοι ότι θα είναι κουρασμένοι οι ποδοσφαιριστές, ειδικά των ευρωπαϊκών ομάδων. Έχουν παίξει 60 παιχνίδια, 70, 80. Μέσα στο κατακαλό καιρό τα μάτσα γίνονται μεσημέρι για να μπορούν να τα βλέπουν οι Ευρωπαίοι το βράδυ. Γιατί τα μάτσα γίνονταν εκεί 12 το μεσημέρι, 2 το μεσημέρι με 35 βαθμούς. Αλλάζουν ήπειρο. Θα είναι χάλια όλοι. Δεν θα μπορούν να πάρουν τα πόδια τους. Και είδαμε ομάδες πανέτοιμες, φρέσκες. Ήταν εντυπωσιακό αυτό. Εσύ ως άνθρωπος ποδοσφαίρου, φαντάζομαι, σου προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση.
1: Ναι, μου προκάλεσε εντύπωση. Ναι, είναι αυτό πραγματικά που το λες και εσύ. Και ήταν μεγάλη μας έτσι απορία πώς αυτοί οι ποδοσφαιριστές, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι κάποιοι από αυτούς τους παίχτες παίζανε μέχρι το Μάιο, παίζανε Champions League τελικούς δηλαδή σε επίπεδα πολύ δύσκολα και έντονα η πίεση ήταν. Από την άλλη να σου πω, Σάκη, πραγματικά ένα συμπέρασμα που βγαίνει, ότι δεν είναι τυχαίο ότι αυτές οι ομάδες και αυτοί οι ποδοσφαιριστές βρίσκονται σε αυτά τα υψηλά επίπεδα. Το δείξανε και σε αυτή τη διοργάνωση. Γι' αυτό είναι και τόσο μεγάλοι ποδοσφαιριστές, γι' αυτό είναι και τόσο μεγάλες ομάδες. Δεν υπολογίζουν ούτε συνθήκες ούτε κούραση, δηλώνουν παρόν, είναι πανέτοιμοι σε όλα τα επίπεδα και ατομικά αλλά και ομαδικά, και δείχνουν αυτό το εκπληκτικό πρόσωπο που μας έδειξαν. Και δεν μιλάω συγκεκριμένα για κάποιες ομάδες, σίγουρα κάποιες ομάδες ήταν το κερασάκι στην τούρτα, αλλά από τη μικρότερη ομάδα μέχρι και την καλύτερη που πήρε το παγκόσμιο, την Ισπανία, όλο το επίπεδο ήταν σε πολύ υψηλά στάνταρ. Mm.
0: Και επίσης Γιώργο, και σε επίπεδο προπονητών, περιμέναμε, επειδή είχαν πολύ λίγο χρόνο να προετοιμάσουν τις ομάδες τους. Όπως είπες και εσύ, έπαιζαν οι περισσότεροι, ακόμα και οι Λατινοαμερικάνοι, ακόμα και οι Ασιάτες, γιατί πλέον παίζουν Ιαπωνέζοι και Κορεάτες σε πολλές ευρωπαϊκές ομάδες υψηλού επίπεδου. Έπαιζαν όλοι αυτοί μέχρι το Μάιο στα πρωταθλήματα, ευρωπαϊκές διοργανώσεις κτλ. Τους είχαν πολύ λίγο καιρό μαζί. Κι όμως κατάφεραν να μας παρουσιάσουν πολύ συνεκτικά σύνολα. Πάρα πολύ συμπαγείς ομάδες. Και αυτό δεν ήταν ένα εντυπωσιακό στοιχείο?
1: Ήταν, ναι, ήταν ακριβώς όπως το λες, Σάκη. Ήταν εντυπωσιακό όλο. Ναι, είναι αυτό, νομίζω είναι αυτό που σου είπα και προηγουμένως, ότι δεν είναι τυχαίο που και αυτές οι ομάδες και αυτοί οι ποδοσφαιριστές είναι σε τόσο υψηλά επίπεδα και δίκαια βρίσκονται στην κορυφή του κόσμου. Το αποδείξανε για μία ακόμα φορά και γι' αυτό καθόμαστε και τους χαζεύουμε και τους παρακολουθούμε στην τηλεόραση και εμείς αλλά και όλος ο κόσμος γενικότερα.
0: Εσύ Γιώργο έχεις ζήσει στην καριέρα σου, η οποία ήταν πολύ πλούσια, πάρα πολύ έντονα συναισθήματα. Πολύ έντονα συναισθήματα. Που λίγοι έχουν ζήσει. Είδαμε αυτό το Μουντιάλ, άρα καταλαβαίνεις πολύ περισσότερο από όλους εμάς την ψυχοσύνθεση των ποδοσφαιριστών που έπαιξαν στο Μουντιάλ. Ήταν το πιο συναισθηματικό Μουντιάλ όλων των εποχών, δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Τόσοι πολλοί ποδοσφαιριστές να κλαίνε, τόσο πολύ μεγάλη ένταση συναισθημάτων. Εσύ θυμάσαι το παρελθόν από Μουντιάλ που έχεις δει?
1: Όχι, όχι, δεν θυμάμαι πραγματικά, συμφωνώ σε αυτό που λες. Ναι, ήταν ακόμα και σε αυτό το κομμάτι, το συναισθηματικό, είδαμε δηλαδή ποδοσφαιριστές υψηλού επίπεδου, υψηλής κλάσης, ότι δεν είναι μόνο τα χρήματα ή η δημοσιότητα, είναι και η ομάδα, είναι το θέλω, είναι η διάκριση. Δηλαδή όταν βλέπεις τώρα τον Μέση, τον Ρονάλντο και άλλους ποδοσφαιριστές, τώρα είπα αυτά τα δύο.
0: Το Χάρι Κέιν, το Σκαλόνι.
1: Το Χάρι Κέιν δηλαδή να...
0: Να μην μπορεί να μιλήσουν.
1: Να μην μπορεί να μιλήσει, να τρέχουν τα δάκρυα δηλαδή. Εντάξει, είναι, εγώ τώρα το συζητάμε μαζί και ανατριχιάζω. Δηλαδή,
0: ναι, πραγματικά.
1: Είναι πραγματικά, είναι συγκλονιστικό. Ακόμα και αυτό, σε αυτό το Μουντιάλ ήταν σε τόσο υψηλό επίπεδο. Ακόμα και η συμπεριφορά των ποδοσφαιριστών και γενικότερα. Γι' αυτό θα συμφωνήσω σε αυτό που είπες, ότι είναι ένα Μουντιάλ που θα μας μείνει στη μνήμη μας για πάρα πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι, και για τα πολύ έντονα συναισθήματα που έβγαλε ακόμα και στο τέλος, για τις αντιδράσεις γενικότερα. Είναι και ένα Μουντιάλ που είχε πάρα πολλές ανατροπές, πολλές παρατάσεις, πολλά πέναλτι, πολύ μεγάλη αγωνία, από όλα αυτά συνδράμουν στο αθεαματικό μέρος του ποδοσφαίρου.
1: Αυτό δείχνει πόσο θεαματικό ήταν, πόσο συγκλονιστικό ήταν το κάθε παιχνίδι και ότι πλέον ναι, θεωρητικά υπάρχουν οι πολύ μεγάλες ομάδες, αλλά οι διαφορές μεταξύ των ομάδων ήταν μηδαμινές, δηλαδή ήταν στη λεπτομέρεια. Οπότε και αυτό το έκανε ακόμα πιο συναρπαστικό. Δηλαδή είδαμε ομάδες, εισαγωγικά οι μικρομεσαίες, αλλά μπαίνανε στο γήπεδο και χαιρόσουν να τις βλέπεις.
0: Όπως το πράσινο ακροτήρι για παράδειγμα.
1: Ναι, το πράσινο ακροτήρι.
0: Το οποίο 150.000 κάτοικοι.
1: Δηλαδή, ναι, φαντάσου τώρα αυτά τα παιδιά τι μεγαλείο ζήσανε μέσα από μια τέτοια διοργάνωση.
0: Πραγματικά. Και είδαμε επίσης τη μαγεία, υπήρχαν και κοινωνικά διδάγματα από αυτό το Μουντιάλ, πολύ, πολύ έντονα, και νομίζω ότι χρήζουν και επιστημονικής ανάλυσης από τους αντίστοιχους κλάδους. Είδαμε ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι διάσημοι, είναι νέοι, είναι πάμπλουτοι, είναι κρίσιμοι περισσότεροι, να πορώνονται τόσο πολύ με τη χώρα τους. Είδαμε τους Αργεντινούς, ας πούμε, να σηκώνουν πανό για τα νησιά Φόκλαντ. Λες και είναι οπαδοί μέσα στο γήπεδο. Μιλάμε για μεγάλους αστέρες του ποδοσφαίρου που παίζουν στις ευρωπαϊκές χώρες και θα μπορούσαν να παρεξηγηθούν. Πολλοί από αυτούς παίζουν και στην Αγγλία. Όμως δεν το υπολόγισαν αυτό. Είδαμε, δηλαδή, οι ποδοσφαιριστές, όσο διάσημοι και αν είναι, όσο πλούσιοι και αν είναι, πάντα κουβαλούν τα βιώματά τους, τα παιδικά, τα εφηβικά, κουβαλούν όλο αυτό το πολιτισμικό φορτίο που φέρουν από μικρή. Δεν είναι απλά κάποια ενδάλματα που πιστεύει ο κόσμος ότι απολαμβάνουν μια άνετη ζωή. Αποδείχθηκε αυτό στο Μουντιάλ, νομίζω, Γιώργο.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Σάκη, σε όλο τον κόσμο τον αφορά στο εθνόσημο, να αγωνίζεσαι για την χώρα σου, για τον κόσμο που σε ακολουθεί, είναι ό,τι καλύτερο. Και δείξανε αυτοί οι ποδοσφαιριστές, αυτό που είπες και εσύ, δεν έχει να κάνει με το οικονομικό, δεν έχει να κάνει με τις ατομικές διακρίσεις. Όταν φοράνε τη φανέλα της εθνικής τους, είναι κάτι περισσότερο και κάτι καλύτερο από όλα τα άλλα. Από ό,τι έχει να κάνει με την ομάδα τους, με τα ατομικά τους, ας πούμε, κατορθώματα και αυτά. Η εθνική είναι πάνω απ' όλα και νομίζω ότι και αυτό το μήνυμα μπορούμε να το λάβουμε έτσι σαν πάρα πολύ θετικό έτσι ώστε, γιατί και εμάς ας πούμε στην εθνική μας τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει τεράστια βήματα και βλέπουμε έτσι ένα πάρα πολύ ωραίο κλίμα. Αλλά όταν βλέπεις τέτοιους μεγάλους ποδοσφαιριστές να παθιάζονται τόσο πολύ για την εθνική τους ομάδα, είναι και αυτό ένα μήνυμα που πρέπει να το λάβουμε με το θετικό τον τρόπο.
0: Ναι, να δούμε. Ίσως αν γίνουν 68 οι χώρες, όσο αυξάνονται οι χώρες, αυξάνονται και οι δικές μας πιθανότητες. Αυτό είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα για το ελληνικό ποδόσφαιρο και το πώς αξιοποιείται όλη αυτή η πρίκα και από το Euro 2004 και από τη μεγάλη πορεία που ακολούθησε τα τελευταία 10 χρόνια και από την πολύ μεγάλη ταλέντο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην εθνική ομάδα. Εμείς να επιστρέψουμε, Γιώργο, στο Μουντιάλ και να πάμε στον τελικό. Βέβαια, σαφέστατα δίκαια το πήρε η Ισπανία.
1: 100%, ξεκάθαρα. Και νομίζω ότι και δίκαια πήρε μέχρι και το παιχνίδι, μάλλον όταν είδαμε το παιχνίδι με τη Γαλλία. Εντάξει, όλοι λέγαμε, βλέπαμε ότι η Γαλλία είναι η πιο πλήρης ομάδα και η πιο γεμάτη ομάδα και είναι και το μεγάλο φαβορί. Φάνηκε για μια ακόμα φορά στο ποδόσφαιρο, ειδικά σε τέτοια επίπεδα δεν υπάρχουν φαβοροί. Νομίζω ότι ναι, ξεκάθαρα η Ισπανία πήρε δίκαια το Μουντιάλ αυτό και όχι μόνο λόγω του τελικού και γενικότερα της συνολικής της εικόνας.
0: Ναι, γιατί ισοπαίδωσε στη Γαλλία, ισοπαίδωσε στην Πορτογαλία, ισοπαίδωσε στην Αργεντινή, τι άλλο να κάνει.
1: Ναι, δηλαδή όταν έφτασε δηλαδή, να πιει το νερό, το ήπιε και με τον καλύτερο τρόπο.
0: Ποια είναι η διαφορά αγωνιστικά, Γιώργο, στην Ισπανίας-Αργεντινής, τι είδες στο τελικό?
1: Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν σου έκρινα πριν από το παιχνίδι, όχι ήθελα, έκρινα λίγο προς Αργεντινή λόγω Μέση, ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα λόγω του Μέση. Αλλά εντάξει, οι διαφορές ήταν τεράστιες. Η μία ήταν ομάδα, είναι ομάδα συνόλου, είναι παίχτες που χειρίζονται και μπορούν να διαχειριστούν ένα παιχνίδι από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο λεπτό. Είναι ποδοσφαιριστές που ασκούν πίεση, είναι ποδοσφαιριστές που έχουν κατοχή της μπάλας που δεν μπορείς να τους πάρεις την μπάλα. Είναι μια υπερπλήρης ομάδα η Ισπανία και ήταν, δηλαδή, οι διαφορές ήταν τεράστιες. Εγώ από την Αργεντινή ας πούμε απογοητεύτηκα, γιατί περίμενα έστω και λίγο να παίξουν λίγο ποδόσφαιρο. Το μόνο που κάνουν ήταν να χτυπάνε, να δέρνουν και να διαμαρτύρονται. Ο Μέση δεν ήταν, ας πούμε, δεν πήρε τις μπάλες και δεν μπόρεσε να δείξει αυτά που μπορεί να δείξει ένας τόσο σπουδαίος, ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής για μένα. Οπότε ήταν αναπόφευκτο και αναμενόμενο το αποτέλεσμα αυτό.
0: Και επίσης χάλασαν την εικόνα τους στο τέλος, γυρίζοντας την πλάτη, όταν γίνονταν η απονομή στους Ισπανούς, γύρισαν την πλάτη, δηλαδή έκαναν και τέτοια που δεν τους θυμούν.
1: Είναι, ναι, η Αργεντίνη, γενικά αυτοί οι Λατινοαμερικάνοι είναι, τους γνωρίζουμε πολλά χρόνια, δεν περίμεναν όμως το επίπεδο αυτό της Αργεντινής και σε έναν τελικό να έχουν μια τέτοια άσχημη συμπεριφορά. Από την άλλη, νομίζω ότι όλος ο κόσμος, όλη η Ευρώπη, όλος ο κόσμος γενικότερα που είδε και ασχολείται με το ποδόσφαιρο, βγάζουμε το καπέλο σε αυτή την σούπερ ομάδα, την υπερομάδα που είναι η Ισπανία.
0: Και νομίζω, Γιώργο, ότι θα κυριαρχήσει και τα επόμενα χρόνια στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο η Ισπανία, γιατί είναι και μια πολύ νεανική ομάδα. Έχει πολλούς πιτσιρικάδες μέσα.
1: Είναι μια ομάδα που έχει πολύ νεαρούς παίχτες, έχει από πίσω γερές βάσεις. Βλέπουμε ότι κάθε χρόνο από τις ομάδες βγαίνουν καινούργια παιδιά, καινούργια ταλέντα. Ταλέντα εκεί δεν είναι. Είναι έτοιμοι ποδοσφαιριστές για να μπουν να παίξουν σε τέτοια υψηλά επίπεδα. Οπότε ναι, νομίζω ότι για τα επόμενα τα χρόνια θα είναι έτσι ένα μεγαθύριο του ποδοσφαίρου.
0: Και έχει και αυτή την ισπανική σχολή ποδοσφαίρου της κατοχής της μπάλας που διδάσκεται στις σχολές προπονητών εδώ και 30 χρόνια και έχει επικρατήσει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο ως τακτική επιλογή των περισσότερων προπονητών, το οποίο ποδόσφαιρο πολύ δύσκολα μπορεί να το ανατρέψει. Δηλαδή προσπαθούν διάφοροι, το είδαμε και στο Μουντιάλ, με κάποιο πιο άμεσο παιχνίδι κτλ. Αλλά δεν γίνεται.
1: Τελικά όχι,
0: είναι ανίκητο μέχρι τώρα αυτό το σύστημα.
1: Και ειδικά όταν έχεις και τέτοιους ποδοσφαιριστές σε τέτοιο επίπεδο, ναι, δεν μπορείς να το συναγωνιστείς. Είναι μια φιλοσοφία που έχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πριν από το Μουντιάλ ήταν, ναι, όλοι λέγαμε ότι η Ισπανία είναι, εννοείται είναι Ισπανία, έχει παίχτες, αλλά όλοι υπήρχε μέσα μας ένα ερωτηματικό που μπορεί να φτάσει. Τελικά έδειξε ότι, γιατί ήταν και χαμηλή η μπάλα, σε ό,τι είχε να κάνει με τις δηλώσεις, με την κατάκτηση. Γιατί πλέον η Ισπανία είναι μια ομάδα συνόλου. Ναι, υπάρχει ένας Γιαμάλ που και αυτό το παιδί, χωρίς να κάνει ιδιαίτερα και τρελά πράγματα, μπήκε μες στην ομάδα, μες στο σύνολο, και αυτό ήταν και πολύ θετικό, γιατί είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Οπότε η Ισπανία μας δίδαξε πραγματικά πώς είναι η ομάδα, πώς είναι το ποδόσφαιρο και πώς μπορείς να παίξεις έτσι ένα όμορφο ποδόσφαιρο.
0: Ωραία Γιώργο, νομίζω ότι πράγματι αυτό το Μουντιάλ ελπίζουμε να ξαναδούμε κάτι αντίστοιχο και στα επόμενα Μουντιάλ, για παράδειγμα στο επαιτειακό το 2030 που θα γίνει σε έξι χώρες και σε δύο ηπείρους στα 100 χρόνια της συμπλήρωσης του πρώτου Μουντιάλ που έγινε στην Ουρουγουάη. Και τώρα...
1: Από την άλλη να συμπληρώσω Σάκη και να το κλείσουμε νομίζω και το Μουντιάλ, και η διοργάνωση ήταν πάρα πολύ ωραία, τα γήπεδα γενικά είναι χαιρόσουνα και χαίρεσαι να βλέπεις τέτοια παιχνίδια και τέτοιες διοργανώσεις. Δηλαδή νομίζω ότι είναι το όνειρο του καθενός μας να μπορέσουμε, αν μπορέσουμε κάποια στιγμή, να παραβρεθούμε και να δούμε τέτοια παιχνίδια.
0: Ναι, ο Τουρσουνίδης δεν έπαιξε ένα Μουντιάλ, αν και το άξιζε. Δεν ήταν οι συνθήκες τέτοιες.
1: Εντάξει, ήταν πολύ διαφορετικά τα χρόνια. Τότε δυστυχώς ήμουν άτυχος, γιατί το 1994 που πήγε για πρώτη φορά η εθνική μας στο Μουντιάλ στην Αμερική, με τον συγχωρεμένο τον Αρκέτο του Παναγούλια, εγώ ήμουν κανονικά μέλος, έπαιζα σε όλα τα παιχνίδια, είχα παίξει σε όλα τα προκριματικά. Απλά πριν το Μουντιάλ είχα μια ατυχία, έκανα εγχείρηση, χτύπησα σε ένα παιχνίδι. Είχα εξάρθρωση της ομοπλάτης μου, της κλίδας μου, οπότε δεν πρόλαβα και δεν μπόρεσα να πάω στο... Αυτό Μουντιάλ. Ήταν ας πούμε ναι. Η περίπτωση.
0: Η μεγάλη Μουντιάλ. Ατυχία για να μπορέσει να παίξει αντίπαλος με τον Μαραντόνα και τον Κανίγια.
1: Ποδοσφαιριστές και σε αυτά συμβαίνουν. Δυστυχώς ήταν μια έτσι. Εμένα με στέρισε το να πάω, ας πούμε, να χαρώ και να ζήσω αυτή τη διοργάνωση.
0: Ναι, αυτό το όνειρο που είναι και μοναδικό για κάθε ποδοσφαιριστή, γιατί δεν μπορεί να συμβαίνει ακόμα και για τους ποδοσφαιριστές των πιο διάσημων χωρών του κόσμου σε επίπεδο ποδοσφαίρου εννοώ. Το μεγάλο σχολείο και αυτοί δεν έχουν αυτή την τύχη. Πολύ περισσότερο ένας ποδοσφαιριστής μιας μικρής ποδοσφαιρικά χώρας όπως είναι η Ελλάδα. Ήταν αυτός ο τραυματισμός που σου στέρισε τότε το όνειρο. Στη συνέχεια μετά ξαναπήγαμε σε Μουντιάλ μετά από πολλά χρόνια. Νομίζω το 10 ξαναπήγαμε σε Μουντιάλ, το 2010. Ωστόσο εσύ είχες σταματήσει τότε. Δεν είχες...
1: Και φυσικά εντάξει, έχουν γίνει τρομερά άλματα και βελτίωσης και στην εθνική μας ομάδα και γενικά στο επίπεδο, και μακάρι δηλαδή να υπάρχει αυτή η ανωδική πορεία και να μπορέσουν τα παιδιά αυτά και τα υπόλοιπα που έρχονται να μπουν σε μια τέτοια διαδικασία, να ζούνε και να χαίρονται τέτοιες, να συμμετέχουν σε τέτοιες διοργανώσεις. Mm-hmm.
0: Και πριν πάμε στην ευρωπαϊκή πρεμιέρα του ΠΑΟΚ για να κλείσουμε Γιώργο, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι η ίδια σου η ζωή.
1: Ο ΠΑΟΚ είναι πάνω απ' όλα. Ναι. Κάτι εθνική, καλά τα τέτοια, αλλά ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, είναι το δεύτερο σου σπίτι, εκεί που μεγάλωσες, ανδρώθηκες, έγινες αυτό που έγινε σήμερα. Για τους κακεντρεχείς και για όσους θα πούνε τώρα, γιατί δεν το ρωτάει τον Τουρσουνίδη για τον Κωνσταντέλια. Είναι μια προσωπική του απόφαση. Δεν είναι στο πλαίσιο της συζήτησης να ανοίξουμε τέτοια κουβέντα, ούτε ήταν το αντικείμενο της κουβέντας που κάνουμε σήμερα και της συζήτησης. Για όσους ενδεχομένως θεωρούν ότι αποφεύγουμε την ερώτηση. Ναι.
1: Όχι. Είναι μια καθαρά προσωπική απόφαση του Γιάννη του Κωνσταντέλια. Αυτός ξέρει, αυτοί ξέρουν και νομίζω ότι εμείς δεν μας πέφτει κανένας λόγος να μπούμε σε τέτοιες διαδικασίες.
0: Ωραία Γιώργο, και να πάμε και να ελπίσουμε ότι θα επιληθεί αυτό το θέμα και θα δούμε κάποια στιγμή και πάλι το Γιάννη Κωνσταντέλια στην Εθνική Ομάδα, γιατί είναι και το κερασάκι στην τούρτα στην Εθνική Ομάδα ο Γιάννης Κωνσταντέλιας.
1: Απλά μια που το ανέφερες, αν μπορώ Σάκη μου, ναι. Πάνω στο Γιάννη τον Κωνσταντέλια, σε αυτό το παιδί, το εκπληκτικό παιδί του ποδοσφαίρου, της Ελλάδας, του ελληνικού ποδοσφαίρου, είναι πολύ άσχημο να γίνεται μια τόσο κακοπροαίρετη κριτική για μια απόφαση που έχει πάρει, που την ξέρει μόνο αυτός. Αυτό και το κλείνω. Δηλαδή δεν ισοπεδώνουμε τους πάντες και τα πάντα.
0: Συμφωνώ απόλυτα Γιώργο, και να πάμε στην ευρωπαϊκή πρεμιέρα του ΠΑΟΚ. Ξεκινάει μια χρονιά με αλλαγή προπονητή μετά από 7 χρόνια. Είναι πολύ μεγάλη η αλλαγή μετά από 7 χρόνια παρουσίας του Ρασβά Λουτσέσκου, με νέες φιλοδοξίες όμως, με νέους στόχους, με άλλες προοπτικές να ανοίγονται μπροστά στην ομάδα. Υπάρχει και πάντα η αρχή, είναι δύσκολη βέβαια. Κάθε αρχή και δύσκολη. Και το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι την Πέμπτη στην Πολωνία με την Δυναμό Κιέβου. Την άποψή σου θέλω.
1: Πάντα είναι, κάθε αρχή είναι δύσκολη, όπως και να έχουν τα πράγματα. Ναι, στην ομάδα μας γίνανε πολλές αλλαγές και πάνω διοικητικά και κάτω στο αγωνιστικό. Ήρθανε καινούργιοι άνθρωποι, εγώ θα μείνω καθαρά στο αγωνιστικό. Ήρθε ένας καινούργιος προπονητής, φύγανε κάποιοι παίχτες, ήρθαν κάποιοι καινούργιοι παίχτες. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι στηρίζουμε την ομάδα. Γίνεται μια πολύ μεγάλη και καλή προσπάθεια. Θεωρώ και πιστεύω ότι το υλικό της ομάδος είναι τέτοιο που μπορεί, δουλεύοντας από τον προπονητή και από όλο το team εκεί, το staff, να δημιουργηθεί ένα πολύ καλό σύνολο. Έχουμε καλό υλικό, έχουμε καλούς ποδοσφαιριστές. Εντάξει, τώρα η αρχή είναι ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι, η εποχή είναι δύσκολη. Θέλω να πιστεύω και από ό,τι ακούω η ομάδα είναι πανέτοιμη, μάλλον στα μεγαλύτερα έτσι επίπεδα ποσοστά είναι έτοιμη για να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο παιχνίδι. Όλοι ευχόμαστε να είναι καλή η αρχή, γιατί κάνοντας μια καλή αρχή, ένα καλό ξεκίνημα, τότε ας πούμε ο δρόμος κυλάει και ανοίγει πολύ πιο εύκολα.
0: Και βέβαια Γιώργο, και ο νέος προπονητής, ο οποίος είναι ένα νέο παιδί και χρειάζεται στήριξη, ο Αλέσιο Λύση, νομίζω ότι είπε κάτι το οποίο είναι και αυτονόητο, ότι την ομάδα θα βάλω τη σφραγίδα μου σταδιακά. Είχε μια εντυπωσιακή παρουσία τα τελευταία 7 χρόνια και δεν σκοπεύω, δεν θα ήταν έξυπνο να αλλάξω και πολλά πράγματα τώρα στην αρχή.
1: Εντάξει, ο άνθρωπος και αυτός τώρα μπαίνει μέσα στο πνεύμα, βλέπει να μπει, δει λίγο και την οτροπία, να δει και το ελληνικό ποδόσφαιρο και γενικότερα πώς είναι ο χώρος εδώ στην Ελλάδα του ποδοσφαίρου. Ακούω καλά, πολύ καλά πράγματα, πολύ καλά, είναι ένας πολύ εργατικός προπονητής. Σίγουρα θέλει το χρόνο του, θέλει πίστοση, θέλει στήριξη. Δεν πρέπει από την πρώτη στιγμή να αρχίσει η κριτική, αυτά που γίνονται συνήθως στην Ελλάδα. Εννοείται ότι θέλει χρόνο και εννοείται δεν βγαίνουν συμπεράσματα από το πρώτο και το δεύτερο παιχνίδι.
0: Σωστό.
1: Θα είναι ό,τι χειρότερο και ό,τι πιο άσχημο.
0: Και βέβαια...
1: Οπότε όλοι μας, από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο, στήριξη στην ομάδα, στήριξη στους ποδοσφαιριστές και πάντα με το θετικό ότι, όχι πάντα, είμαστε σίγουροι ότι κάτι θετικό θα βγει από αυτή την αλλαγή και από αυτή την προσπάθεια.
0: Και κλείνοντας Γιώργο, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό ότι έχει δίπλα του στην ομάδα τον Αντελίνο Βιερίνια και τον Λέο Μάτος.
1: Αυτά τα παιδιά τα δύο, εντάξει, τι να πούμε, είναι ποδοσφαιράνθρωποι, είναι ποδοσφαιριστές που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Το Μάτος δεν έχει τύχει να τον γνωρίσω ποτέ. Με τον Αντρέα, ας πούμε, έχουμε μια σχέση καλή. Εντάξει, είναι παιδιά που έχουν προσφέρει, ειδικά ο Αντρέα, είναι το σπίτι του, είναι το δεύτερο σπίτι του. Όπως μιλάμε για μένα, έτσι είναι και ο Αντρέα. Δηλαδή, και εκτός από αυτό, είναι άνθρωπος που και πονάει την ομάδα, αλλά και ξέρει πολύ καλά τον ποδόσφαιρο. Και νομίζω ότι και αυτά τα δύο τα παιδιά θα συμβάλλουν και συμβάλλουν πάρα πολύ, έτσι ώστε να διαμορφωθεί ένα καλό team, έτσι μια καλή ομάδα για τα επόμενα χρόνια.
0: Ήταν ο Γιώργος Τουρσουνίδης. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ
0: καλή σεζόν ευχόμαστε και με την
1: καλή σεζόν με υγεία
0: στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ.
1: Επιτυχίες στην ομάδα μας και στις ακαδημίες αλλά και στη μεγάλη μας ομάδα.
0: Διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου.
1: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
2: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
3: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
4: 19, 20 και 21 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους. Προπόληση more.com.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο. Στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
7: Θεσσαλονίκη, FM 100. Αθλητική ενημέρωση.

Συνεχίζουμε και πάμε να δούμε περισσότερα στοιχεία για τους αντιπάλους του ΠΑΟΚ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, όπως όλοι εύχονται, ή στο απευταίο ενδεχόμενο στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, εάν αποκλειστεί από την Δυναμό Κιέβου. Σε περίπτωση πρόκρισης του ΠΑΟΚ επί της Δυναμό Κιέβου, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεχτ, το πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα στις 6 Αυγούστου, η ρεβάνς εκτός έδρας στις 13 Αυγούστου. Σε περίπτωση που αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ από την Δυναμό Κιέβου, θα υποβιβαστεί στο Conference League και θα παίξει στον τρίτο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης του Conference League με τον νικητή του ζευγαριού Καραμπάχ ΤΣΣΚΑ. Να μιλήσουμε, Σοφία. ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Λοιπόν. Και σε αυτή την περίπτωση το ζευγάρι, η ρεβάνς θα γίνει εκτός έδρας. Είναι οι ίδιες ημερομηνίες, 6 Αυγούστου το πρώτο μάτς στην Τούμπα, ακόμα και αν ο ΠΑΟΚ πάει στο Conference League. Στις 13 Αυγούστου η ρεβάνς εκτός έδρας. Υπάρχει αυτό το οξύμορο. Θα μας πει περισσότερα ο συνάδελφος

0: Ο Νίκος Στρατής που ξέρει πολύ καλά το διεθνές ποδόσφαιρο ή το ξένο ποδόσφαιρο που λέγαμε παλιά, πολλές δεκαετίες, στο RTV τώρα. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Σάκη, πω, ξέρεις πόσα χρόνια πίσω με πήγες με αυτό το τραγούδι, Blue Night Shadow, 1985.
0: Ναι.
1: Ξέρεις πόσα, ξέρεις τι μου κάνεις τώρα.
0: Ζημιά.
1: Ζημιά μου κάνεις.
0: Είσαι και στην Άντρο.
1: Ένα χρόνο πριν πάρει ο Μαραντόνα το περίφημο Μουντιάλ του Μεξικού.
0: Ακριβώς. Και είσαι και
1: πολύ πίσω με πήγες.
0: Είσαι και στην Άντρο τώρα, δεν ξέρω να σου ξυπνούν. Είσαι διακοπές εκεί και.
1: Ναι, τώρα είμαι διακοπές.
0: Αναμνήσεις του παρελθόντος, παιδικές, δεν ξέρω.
1: Ναι, προφανώς, εννοείται.
0: Λοιπόν, εντάξει, ωραίες αναμνήσεις σου ξύπνησα, Νίκο.
1: Εννοείται.
0: Και πάμε να δούμε εδώ τώρα να μας βοηθήσεις.
1: Καλημέρα και στους ακράτες. Ναι.
0: Να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται. Ξεκινάμε από την, λοιπόν, από την περίπτωση που ο ΠΑΟΚ προκριθεί.
1: Επί της... Ναι.
0: Ναι, και θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεχτ.
1: Λοιπόν, εγώ προτιμώ για τον ΠΑΟΚ, θα έλεγα, και για το ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα, για τον ΠΑΟΚ στην προκειμένη περίπτωση, Σάκη, φίλες και φίλοι, προτιμώ να περάσει η Άντερλεχτ, γιατί η Χάμαρμπι ήδη τώρα που μιλάμε έχει παίξει πάνω από 10 αγωνιστικές στο πρωτάθλημα της. Δεν είναι καλό τώρα καλοκαίρι, Ιούλιο, Αύγουστο. Θυμόμαστε τι είχε γίνει και πριν 2 χρόνια ήταν με τη Μάλμε.
0: Ναι.
1: Όταν έπαιζε, νομίζω έπαιζε και ο Ταχάλι ακόμα στη Μάλμε.
0: Έπαιζε, ναι.
1: Αυτοί πολλοί παίχτες μετά είδαμε ότι κάνανε, ας πούμε, στην καριέρα τους ένα ανέβασμα. Αλλά κυρίως αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι ομάδες που έχουν αγωνιστικό ρυθμό, που έχουν παίξει το πρωτάθλημά τους και δεν λέω να έχουν παίξει μια-δυο αγωνιστικές, είναι σε full ρυθμό, είναι ό,τι πιο απευκταίο, ό,τι χειρότερο μπορεί να πέσει μια ελληνική ομάδα αυτή την εποχή. Και νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μπορεί να λέμε Άντερλεχτ, όχι, να αποφύγουμε την Άντερλεχτ. 100% το σενάριο για τον ΠΑΟΚ το καλό είναι να πέσει με την Άντερλεχτ. Εγώ θεωρώ ότι οποιαδήποτε σκανδιναβική ομάδα αυτή την εποχή είναι ό,τι χειρότερο για οποιαδήποτε ελληνική ομάδα. Που δεν έχει παιχνίδια, έτσι. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι, είναι σε
1: φουλ. Πρακτικό, αλλά πολύ απλό αυτό που λέω.
0: Ναι, ναι, πάρα πολύ απλό και τα. Ναι. Και τα πιο απλά πολλές φορές είναι τα πιο δυσκολονόητα. Εννοείται, είναι σε φουλ ρυθμό το σουηδικό πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ είναι ακόμα τώρα, χτίζεται, είναι ανέτοιμος να μην βρει μπροστά του τη Χάμαρμπι, να βρει την Άντερλεχτ.
1: Εμένα αυτή είναι η γνώμη μου, ναι. Η Άντερλεχτ είναι μια ομάδα η οποία γενικώς ψάχνεται, ζητάει ο κόσμος εκεί να γίνει μεταγραφές, ο κόσμος, το σφάζουν οι φύλαθλοι, να γίνουν μεταγραφές, να ενισχυθεί η ομάδα. Τερμάτισε τέταρτη πέρσι στο Βέλγιο. Δεν είναι η Άντερλεχτ που ήταν πριν 10 χρόνια, πολύ περισσότερο βέβαια στα χρόνια, ξέρω και εγώ, του Blue Night Shadow που μου βάλες πριν, δεκαετία του 80, που ήταν πολύ δυνατή. Έπαιρνε κύπελα UEFA, τη δεκαετία του 70 κυπελούχων κτλ. Μια ομάδα πολύ δυνατή, από τις πιο δυνατές Ευρώπης τα χρόνια που εγώ μεγάλωσα. Αλλά και πριν 10 χρόνια και πριν τέλος πάντων και 20 κτλ. Έπαιζε ο Μίλου Champions League. Ήταν μια ομάδα πάρα πολύ δυνατή που θα τη συναντούσε μια ελληνική ομάδα σε άλλη διοργάνωση. Όχι στο Europa League και όχι στα προκριματικά. Τώρα είναι μια ομάδα σε παρακμή, ξεκάθαρα. Έχει ένα προπονητή, το Βίτορ Μπρούνο. Ήταν προπονητή στην Πόρτο πριν 2 χρόνια, ο Πορτογάλος ο Βίτορ Μπρούνο, ο οποίος ήταν στην Πόρτο τη χρονιά πριν αναλάβει ο Φαριόλη, που την οδήγησε στο πρωτάθλημα πέρσι, να θυμίσω. Την αμέσως προηγούμενη χρονιά ήταν ο Βίτορ Μπρούνο. Δεν έχει την εμπειρία, ας πούμε, μεγάλων ομάδων. Γενικώς πριν την Πόρτο ήταν σε μικρές ομάδες. Θεωρώ ότι σε κάθε περίπτωση είναι για τον ΠΑΟΚ το καλύτερο σενάριο. Από την άλλη μεριά, και στην Άντερλεχτ είναι και ο Μπιανκόν, έτσι. Να θυμίσω ένας γνωστός στο ελληνικό κοινό,
0: ο Μπιανκόν,
1: το μόνιμο τρίτο στόπερ του Ολυμπιακού την περσινή σεζόν, όταν τραυματιζόταν ή όταν έλειπε κάποιος από Ρέτσο και Πυρόλα, ο Μπιανκόν ήταν αυτός που ερχόταν για να παίξει δίπλα στον έναν από τους δύο βασικούς. Πλέον είναι παίχτης της Άντερλεχτ, οπότε υπάρχει και αυτή η πιθανότητα, Σάκη, να συναντηθεί και με έναν παλιό γνωστό. Να αναφέρω ακόμα ένα-δύο ονόματα. Ο Ντανίλο Σικάν, ένας Ουκρανός πολύ σημαντικός επιθετικός, στη Σαχτάρ κυρίως τον μάθαμε εμείς. Είναι striker στην Άντερλεχτ. Και ο Χατεμπούρ, αν θυμάσαι, στην Αταλάντα έπαιζε αρκετά χρόνια Ολλανδός μέσος. Για τη Χάμαρμπι, Θα πω ότι τερμάτισε πέρσι δεύτερη πίσω από την Μιάλμπη στο σουηδικό πρωτάθλημα. Εκτός αν ήθελε να με ρωτήσει κάτι άλλο, αλλιώς να πάμε στο, στο σενάριο της... αν αντιμετωπίσει τη Χάμπαρ. Ναι. Αυτό το σενάριο που εγώ θεωρώ ότι δεν θα ήθελα για τον ΠΑΟΚ, έτσι. Mm-hmm. Έχει προπονητή το Χένρικ Ρίνστορμ, έναν προπονητή που έχει δουλέψει στο MLS. Τέλος πάντων, θεωρώ ότι σε εμπειρία και σε, πώς να το πω, σε επίπεδο το πόσο μπαρουτοκαπνισμένος είναι σε καλύτερο επίπεδο από τον αντίστοιχο της Άντερλεκ. Τώρα είναι δεύτερη, αλλά στο μείον 9 από τη Σύριος στο τρέχον πρωτάθλημα. Αυτή τη στιγμή κορυφαίος παίκτης της είναι ένας 24χρονος ειδός στράικερ, ο Παύλος Άμπραχαμ. Δεν ξέρω γιατί σε όλα τα site το γράφουν Παύλος. Έχει αυτό το ελληνικό, δεν λέγεται Πολ, τον γράφουν Παύλος, που σημαίνει ότι κάτι ελληνικό κρύβεται από πίσω, δεν μπορώ να το ξέρω. Mm-hmm. Ξέρω οι γονείς του είναι γεννημένοι στην Ερυθρέα, αλλά πήγαν στη Σουηδία για μια καλύτερη ζωή. Αυτό έτσι πρόλαβα να ψάξω τώρα, γνωρίζοντας ότι είχαμε καλέσεις για να μιλήσουμε λίγο για αυτές τις ομάδες. Μου έχει προκαλέσει λίγο η απορία, γιατί συνήθεια οι Σουηδοί τον γράφουν Παύλος, οπότε κάτι άλλο πρέπει να κρύβεται και έχει το ενδιαφέρον του. Έχει πουλήσει τον Αντριάνο, τον Αντριάνο Λάντο στην Κόμο έναντι 12 εκατομμυρίων τον ΧΑΦ, ένα ΧΑΦ που πέρσι έκανε πολύ καλή χρονιά. Έτσι ψάχνοντας να βρω κάποια πράγματα σε ό,τι αφορά στις αγοραπολισίες που έκανε. Θεωρώ πάντως, για να επιστρέψω στην αρχική μου διαπίστωση και να με ρωτήσεις μετά κάτι άλλο αν θέλεις, θεωρώ ότι είναι μια ομάδα που δεν μιλάω από πλευράς ποιότητας, δεν μπορώ να τις κρίνω, Άντερλεχτ και Χάμαρμπι ποιοτικά, αλλά λέω ότι αυτό το θέμα του αγωνιστικού ρυθμού στα προκριματικά, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει αποκλειστεί, θυμάμαι πριν 3-4 χρόνια από μια ομάδα από τη Βουλγαρία, μου διαφεύγει τώρα το όνομα.
0: Τη Λεύσκη Σόφιας.
1: Τη Λεύσκη, μπράβο, ευχαριστώ. Όχι γιατί ήταν καλύτερη ομάδα η Λεύσκη ποιοτικά από τον ΠΑΟΚ, απλώς ήταν πιο έτοιμη.
0: Και θα σου θυμίσω και άλλη μία. Το 2017 στην πρώτη εμφάνιση του,
1: την
0: Έστερσουτ.
1: Η
0: οποία ήταν και η νεοφώτιστη στην... στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
1: Πολύ σωστή.
0: Αλλά εντούτοις, επειδή είχε ρυθμό, απέξε τον ΠΑΟΚ με το 2-0 λοιπόν, στη Σουηδία.
1: Το καλοκαίρι στα προκριματικά το πρώτο ζητούμενο είναι η αγωνιστική ετοιμότητα. Η ποιότητα και τα στατιστικά και τα λοιπά πάνε σε δεύτερη μοίρα. Έτσι, οι ομάδες ακόμα δεν έχουν μονταριστεί, δεν έχουν ρυθμό. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η παράμετρος. Mm-hmm.
0: Νίκο...
1: Από εκεί και πέρα υπάρχει το σενάριο που ανέφερες και εσύ πριν.
0: Το κακό σενάριο.
1: Αν ο ΠΑΟΚ δεν περάσει το εμπόδιο της Δυνάμο Κιέβου, να πέσει στην Καραμπάχ, την ομάδα από το Αζερβαϊτζάν, μια ομάδα που έχει παλιότερα και ο ΠΑΟΚ έχει αντιμετωπίσει και ο Ολυμπιακός στα κύπελα Ευρώπης.
0: Δύσκολη ομάδα.
1: Ναι, κοίταξε να δεις, το Αζερβαϊτζάν αυτή τη στιγμή είναι μια χώρα που, εντάξει, επίπεδο εθνικής ομάδας δεν έχει καταφέρει κάτι. Εγώ θεωρώ ότι τώρα με τη διεύρυνση των διοργανώσεων και όλα αυτά που ζήσαμε στο παγκόσμιο κύπελο με ομάδες που είδαμε, που δεν θέλω να τις υποτιμήσω, μιλάω ότι είδαμε, ας πούμε, καινούργιες χώρες που δεν περιμέναμε ποτέ με τα παλιά δεδομένα να έχουν προκριθεί. Θεωρώ ότι το Αζερβαϊτζάν είναι μια χώρα η οποία έχει την Καραμπάχ, έχει την FC Μπακού, έχει, ας πούμε, ομάδες οι οποίες στα κύπελα Ευρώπης έχουν φιλοδοξίες και έχουν μπει, και η Καραμπάχ είναι η πρώτη ομάδα από τη χώρα που έχει μπει σε όμιλο. Θεωρώ ότι είναι μια ανερχόμενη κατάσταση αυτές οι χώρες, το Αζερμπαϊτζάν προκειμένου, γιατί είναι και ομάδες που έχουν πολύ καλή βάση οικονομική, έτσι, μια οικονομική σταθερότητα. Οπότε νομίζω ότι και σε εθνική, η εθνική ομάδα μπορεί κάποια στιγμή στο μέλλον να τη δούμε σε μεγάλη διοργάνωση. Αλλά είναι και αυτή μια αντίπαλος η οποία, okay, θα χρειαστεί μεγάλη προσοχή. Για την ΤΣΣΚΑ Σόφιας δεν πρόλαβα να δω πολλά πράγματα. Είδα όμως ότι πήρε το Στέφανο Σένσι. Έπαιζε στην Ανόρθωση, ένα πολύ σημαντικό και διεθνή Ιταλό χαφ. Είχε φτάσει να παίζει και στην Ίντερ. Νομίζω στην Έμπολη εμείς τον είχαμε μάθει τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά είχε ένα σοβαρά τραυματισμό και η καριέρα του μετά πήρε την κατηφόρα. Προσπαθεί παρόλα αυτά, έστω και στα 30 πλάς, να τελειώσει καλά ποδοσφαιρικά την διαδρομή του.
0: Mm-hmm. Νίκο,
1: αυτά έτσι είναι κάποια.
0: Μας έδωσε μια πλήρη.
1: Νομίζω ότι ενδιαφέρουν τον κόσμο.
0: Ναι, μας έδωσε μια πλήρη εικόνα. Έχουμε τώρα ένα πλαίσιο για τους αντιπάλους. Κλείνοντας, σύντομα, ο ΠΑΟΚ παίζει και στην περίπτωση πρόκρισης στον τρίτο προγραμματικό γύρο του Europa League εκτός έδρας στη Revanse. Και στην περίπτωση αποκλεισμού που πάει στο Conference League, πάλι και εκεί στον τρίτο προγραμματικό, παίζει εκτός έδρας τη Revanse. Αυτό είναι ατυχία, είναι θέμα κλήρωσης εκεί. Δηλαδή, οι έδρες καθορίζονται με κλήρωση.
1: Η κλήρωση που έγινε χτες. Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Σωστά. Εκεί βγαίνει, ξέρεις, για να μην γίνει συμπληρωματική κλήρωση αργότερα, ποιος θα παίξει τι και πώς, βγαίνουν σαν πακέτο οι διαδρομές και τα λοιπά. Τώρα, εσύ λες αυτό. Ας σου πω ένα παράδειγμα. Η Εθνική Ελλάδος δεν πήγε στο γύρο του 2024 επειδή κληρώθηκε να παίξει με τη Γεωργία κλήρωση.
0: Ναι.
1: Ενώ είχε νικήσει το Καζακστάν στον ημιτελικό σε αυτά τα μικρά Final Four που βγάζαν ένα εισιτήριο για το γύρο. Και όποια παίξει εντός τον ημιτελικό με το Καζακστάν, είχαμε περάσει από πάνω, τους νικήσαμε εύκολα. Και τον τελικό, αποκλήρωση παρακαλώ, τον παίξαμε στην Τυφλίδα, χάσαμε στα πέναλτι.
0: Σωστό.
1: Πήγαν οι Γεωργιανοί. Ξέρεις, είναι κάποια πράγματα που
0: τα παιχνίδια,
1: πρέπει να τα βελτιώσει.
0: Τα παιχνίδια της τύχης. Και βέβαια είναι δύσκολοι αντίπαλοι. Φαντάζομαι αν ήταν και στους ανίσχυρους ο ΠΑΟΚ στο γκρουπ, πόσο πιο δύσκολη θα ήταν η αντίπαλή του και στο Europa και στο Κόφερνες. Νίκος, ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες.
1: Καλές και εγώ για
0: καλές διακοπές.
1: Εύχομαι ό,τι καλύτερο σε εσένα και στους ακροατές σου. Γεια χαρά.
0: Γεια σου, Νίκο. Λοιπόν, πάμε και στον Βασίλη. Θα μας τα πεις αύριο, για να μην πιεστεί ο χρόνος. Ο Βασίλης ο Βιολίδης, ο οποίος έχει συγκεντρώσει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για την προϊστορία του ΠΑΟΚ με τις ομάδες από την Ουκρανία στην Ευρώπη. Το τελευταίο, μόνο ένα τεστ θα κάνω μνήμης δικής μου. Είναι το τελευταίο με το 2003 με τη Metalist Harvick στο...
2: Όχι, το τελευταίο είναι το 2017 με την Olympic Doncic.
0: Α, μάλιστα. Ναι, σωστά. Λοιπόν, εντάξει, είναι τόσα πολλά τα παιχνίδια. Κάποιο θα... ξεχάσουμε κιόλας. Αύριο ο Βασίλης θα μας πει περισσότερα για την προϊστορία. Είναι πλούσια ή όχι η προϊστορία?
2: Είναι σύνολο 11 παιχνίδια.
0: Α, είναι πλούσια, είναι αρκετά.
2: Έχει 2 νίκες ο ΠΑΟΚ, 5 ισοπαλίες.
0: Περίμενε, θα μας τα πεις αύριο. Είναι πολλά τα μάτς που έχει παίξει με ουκρανικές ομάδες στην Ευρώπη. Εγώ δεν περιμένα ότι θα είναι τόσα πολλά. Θα μας πει περισσότερα αύριο ο Βασίλης ο Βιολίδης. Εμείς σας αποχαιρετούμε. Ραντεβού αύριο στις 12 το μεσημέρι και πάλι ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σε κλειό καύσο να βρίσκεται η χώρα με τον υδράργυρο να χτυπά κόκκινο και να πλησιάζει τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές. Το κύμα ζέστης θα διατηρηθεί μέχρι και αύριο λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή για την εκδήλωση πυρκαγιών. Η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, λόγω των αυξημένων θερμοκρασιών, ανακοινώνει ότι όχι για όσο διάστημα διαρκέσουν οι υψηλές θερμοκρασίες, λειτουργεί κλιματιζόμενος χώρος υποδοχής στο θηρορείο του κτηρίου υπηρεσιών της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη Δυτική Θεσσαλονίκη, στην οδό 26 Οκτωβρίου 64, καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Κατατέθηκαν χθες στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστούν σήμερα από την Ολομέλεια νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου του Κατρούγκαλου. Στόχος είναι οι περίπου 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου να αποδικαιούνται τις αυξήσεις να τις δουν τέλος Αυγούστου με τις συντάξεις του Σεπτεμβρίου. Διψήφιο προβάδισμα εξακολουθεί να εμφανίζει η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Ίντερβιου για λογαριασμό του Πολίτικ. Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 26,8%, η Ελλάς 15,8%, στην τρίτη θέση το Πασόκ με 10,1%, ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 8,9%. Στη συνέχεια το ΚΚΕ με 5,9%, η Ελπίδα με 5,3%, το κοντά στο όριο του 3% κινούνται το Μέρα 25, η Φωνή Λογικής και η Πλεύση Ελευθερίας. Με τη φράση του Όσκαρ Ουάιλντ ότι αν έχεις εξαντλήσει το θέμα σου, έχεις εξαντλήσει και το ακροατήριό σου, ξεκίνησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στην εκδήλωση που διοργάνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030. Θέλοντας να αποκωδικοποιήσει τα πολιτικά μηνύματα της εκδήλωσης, είπε ότι μια πολύ σοβαρή δουλειά έχει ξεκινήσει ήδη από το 2021. Τόνισε ότι πειραματιστήκαμε με αυτή την έννοια ενός πιο μακροχρόνιου αναπτυξιακού σχεδιασμού, με τον οποίο θα μπορούμε να θέτουμε κεντρικές προτεραιότητες σε ορίζοντα πενταετίας ως προς το εθνικό σκέλος των δημοσίων πόρων που έχουν στη διάθεσή μας για να χρηματοδοτήσουμε επενδύσεις στην πατρίδα μας. Με αλλαγές πραγματοποιούνται από το πρωί τα δρομολόγια των γραμμών 32 που εξυπηρετούν επιβάτες της Δυτικής Θεσσαλονίκης, καθώς υπήρχε θράψη αγωγού αποχέτευσης επί της οδού 28 Οκτωβρίου στους Αμπελόκηπους. Αναμένεται μέχρι το μεσημέρι να αποκατασταθεί η βλάβη. Η περουβιανή κυβέρνηση κήρυξε χθες κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε κεντρικό τομέα της χώρας, περιοχή των Άνδεων που επλήγει από σεισμό. Η σεισμική δόνηση άφησε πίσω τουλάχιστον 6 νεκρούς και εκτεταμένες υλικές ζημιές. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, επόμενη ενημέρωση με το ενημερωτικό μαγκαζίνο σε μία ώρα, ακολουθεί ο Πόλης Μαυρόπουλος.
2: Μάριος Φραγκούλης, χέρι και φτερά. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαγαριστών. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος.
3: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
4: Εσύ είσαι το τυχερό μου αστέρι.
5: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου παρουσιάζει 21 και 22 Ιουλίου την Λίνα Νικολακοπούλου και τον Θοδωρή Βουτσικάκη. Με αυτόν τον έρωτα, μια συναυλία βασισμένη σε τραγούδια και μουσικές που φέρουν τη φλόγα και τη δύναμη της αγάπης. Η συναυλία θα διανθιστεί από ποίηματα και κείμενα που τιμούν τον έρωτα και θα ακουστούν από τη Λίνα Νικολακοπούλου με τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θέρμης Κομφόκο. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Εισιτήρια από timor.gr με τη συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
6: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο.
7: Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
8: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
9: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
10: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
11: Δευτέρα 27, Τρίτη 28 και Τετάρτη 29 Ιουλίου. Θεσσαλονίκη. Θέατρο Κήπο.
12: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
13: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
14: Τικ-τακ, τικ-τακ.
15: Μεσημέρι στην πόλη.
14: Μπλα μπλα μπλα.
15: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
14: Λαλά.
15: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
14: Πω πω πω.
15: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
14: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
15: Καθημερινά στη μία στον FM 100.

0: 10 λεπτά μετά τη μία. Πολύ καλό σας μεσημέρι. Τι να κάνουμε, έχουμε εδώ και τα θέματά μας. Δεν με αφήνει ο Γιώργος πριν τελειώσει το τραγούδι αυτό να μιλήσω, λέει.
1: Δεν γίνεται.
0: Μα, δεν γίνεται η Ιεροσυλία. Μία αμαρτία είναι. Ναι, ναι. Γιώργο, αυτές οι κομματάρες που παίζουμε, η Ιεροσυλία είναι όλα να τα κόβουμε, αλλά τι να κάνουμε. Δεν γίνεται.
1: Αυτό έχει κάτι, έχει μια ενέργεια που είναι.
0: Απίστευτη, ναι, μια, ναι, φοβερή διασκευή που την ακούτε συχνά και την ακούτε μόνο εδώ, δυστυχώς. Υπάρχει το κομμάτι, αλλά δεν τα παίζουν τα κομμάτια. Δεν ξέρω τι γίνεται. Μεσημέρι στην πόλη. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100. Στο μικρόφωνο Πόλης Μαυρόπουλος, μαζί μου ο Γιώργος Μάγκος.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Και στέλνετε τα μηνύματά σας στο Πόλης Μαυρόπουλος στα λατινικά, στο Messenger και στο Instagram. Και η πιο φρέσκα είδηση, βέβαια, σε όλα τα site βλέπουμε και το βίντεο που πραγματικά είναι σοκαριστικό και ανατριχιαστικό.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι η στιγμή της σύγκρουσης των δύο πλοίων στο λιμάνι της Σούδας. Ένα οχηματαγωγό που απέπλεε με 100 επιβάτες προς τον Πειραιά και το κάργο με 84 φορτηγά που έκανε μανούφρα. Είναι δυνατόν, είναι δυνατόν τώρα αυτό. Πώς γίνεται τώρα, μιλάμε τώρα για επαγγελματίες, πλοιάρχους κλπ. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν για τους καπετάνιους, ας πούμε, είναι δυνατόν τώρα να μην πρόσεξαν. Τι γίνεται, περιμένουμε να δούμε τι έφταξε πραγματικά, γιατί αν το δείτε είναι σοκαριστικό.
1: Ναι, ναι.
0: Μέσα στο λιμάνι της Σούδας, πάντως δεν υπήρξε τραυματισμός, ούτε προκλήθηκε, όπως διαβάζω εδώ, καμία θαλάσσια ρήπανση. Βέβαια, το τι γίνεται μέσα στα σχόλια καταλαβαίνετε, γιατί είμαστε εδώ κατευθείαν όλοι πολίτες του πληκτρολογίου και με το παραμικρό ασχολούμαστε, γράφουμε και τι δεν γράφουμε, αυτά που γράφουμε. Πάντως, αυτά που γράφουν γενικά στα σχόλια. Δεν ξέρω, νομίζω πως ο κόσμος γενικά είναι διαταραγμένος. Υπάρχει μια γενική διατάραξη στο μυαλό των ανθρώπων, πολλών ανθρώπων δυστυχώς. Και τα διαβάζεις και δεν θέλεις να πιστέψεις ότι υπάρχει ανθρώπινος νους που γράφει τέτοια πράγματα. Για αυτούς ακραίους. Και είναι πάρα πολύ όμως. Το θέμα είναι ότι είναι πάρα πολύ.

0: Εγώ διαβάζω μια άλλη έτσι πολύ περίεργη είδηση. Είχαμε πάλι μια πάτη σε ηλικιωμένη, αλλά αυτή τη φορά η επιτίδη την έκλεψαν με πρόφαση διαρροή ραδιενέργειας. Τώρα θα διαβάσω το άρθρο και θα σου πω παραπάνω.
1: Με ροή,
0: διαρροή, ότι υπήρχε ραδιενέργειας.
1: Ραδιενέργεια.
0: Τώρα δεν ξέρω.
1: Πού πάει το μυαλό στις καρφίες, απίστευτα πράγματα.

0: Πήρανε τηλέφωνο λοιπόν την ηλικιωμένη στην περιοχή της Σταυρούπολης και παριστάνοντας τους τεχνικούς της ΔΔΕ σκαρφίστηκαν πως βλέπουν στο σύστημά τους κάποια
1: διαρροή
0: ραδιενέργειας. Της είπανε να βάλει όλα τα κοσμήματα μέσα σε ένα αλουμινόχαρτο και να τα βάλει μέσα στο ψυγείο και να ανοίξει πόρτες και παράθυρα για να φύγει η ραδιενέργεια και να κλειδωθεί σε ένα δωμάτιο. Και όπως καταλαβαίνεις μετά...
1: Συνεχίζει και γίνεται ένας χαμός με το Μουντιάλ και υπάρχει πολύ μεγάλη και γενική κατακραυγή για την εθνική ομάδα της Αργεντινής, για τον τρόπο που έπαιξαν, για τη σκληρότητά τους, για τον τρόπο και τη στάση που κράτησαν μετά πραγματικά, γιατί αυτό που έγινε ήταν κάτι το αδιανόητο.
0: Το ίντερνετ έχει αφηνιάσει. Έχει αφηνιάσει το ίντερνετ με όλα αυτά.
1: Έχει αφηνιάσει το ίντερνετ με όλα αυτά.
0: Βιτεάκια, memes κάθε μέρα.
1: Η κίνηση αυτή των παικτών της Αργεντινής χαρακτηρίζεται από τους περισσότερους ως παντελής έλλειψη σεβασμού προς τους δίκαιους, τους απόλυτα δίκαιους νικητές του Μουντιάλ. Τη στιγμή δηλαδή που ο Ρόδη σήκωνε το τρόπαιο στον ουρανό της Νέας Υόρκης, δεν παρακολούθησε την απονομή, άλλοι γυρίζαν την πλάτη, είδαμε και τις εικόνες, είδαμε και τα βίντεο. Απίστευτες εικόνες πραγματικά, ασέβειας, αγένειας.
0: Ενώ
1: πολλοί λόγος, Γιώργο, γίνεται και για την σκληρότητα που επέδειξαν.
0: Ναι.
1: Και εγώ έχω να πω ότι όταν, να σου πω κάτι, και γενικώς ήταν πάρα πολύ εριστικοί. Όταν δεν έχεις άλλον τρόπο να αντιμετωπίσεις μία, βλέπεις μία ομάδα ότι στο τερέν, στο χορτάρι, είναι πάρα πολύ ανώτερη από εσένα, προσπαθείς με άλλους τρόπους. Και δυστυχώς αυτοί οι τρόποι ήταν αυτούς που είδαμε από την Αργεντινή, αλλά ευτυχώς, όμως, όπως είπαμε, κέρδισε το δίκαιο, κέρδισε το ποδόσφαιρο. Γιατί θα ήταν η μεγαλύτερη αδικία που έχει συμβεί ποτέ στα παγκόσμια χρονικά να μην κερδίσει και να μην το πάρει η Ισπανία.

0: Κατά τα άλλα, πάρα πολύ ζέστη. Πάρα πολύ ζέστη, αλλά χθες το βράδυ, αυτό που είδαμε, το σχολιάζαμε και με τον Αντώνη λίγο πριν, καθόμασταν μαζί. Το τι γινόταν απέναντι από τις αστραπές και τους κεραυνούς ήταν πρωτοφανές πραγματικά. Πρωτοφανές, βλέπαμε πίσω από τον χωριάτι το τι γινόταν. Το μάξαμε, η αλήθεια είναι. Εν τω μεταξύ έριξε κατακλυσμό. Είχαμε κατακλυσμό σε περιοχές όπως η Δράμα, η Κομωτινή. Βλέπα λίγο πριν και την ανάρτηση του φίλου μου, του αγαπημένου μου φίλου, του Θοδωρή του Φέρη, που είχε συναυλία στο γήπεδο της Όξας Δράμας, που είχε, ήταν κατάμεστο το γήπεδο και τραγουδούσε με τη βροχή. Έφυγε ο κόσμος, αλλά ήταν πάρα πολλοί αυτοί που έμεναν εκεί και ένας Θοδωρής Φέρης που τραγουδούσε
1: παντός καιρού.
0: Παντός καιρού με βροχή. Και έκανε μετά στο τέλος και μία ανάρτηση. Είπε και όλα από το μικρόφωνο ότι επειδή δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει τη συναυλία του όπως ήθελε και όπως έπρεπε, θα δώσουν και νέα ημερομηνία για να πάνε να τον απολαύσουν.
1: Τι θα έβαζες,
0: πολύ καρπέ. Μηνύματα στο Πόλης Μαυρόπουλος στα λατινικά, Messenger και Instagram.

0: Από αλλού ξεκινήσαμε και αλλού πήγαμε, είπαμε για τις θερμοκρασίες και πήγαμε τις χθεσινές νεροποντές που είχαμε σε κάποιες περιοχές, σε κάποιες πόλεις. Χθες το θερμόμετρο έριξε 41 βαθμούς Κελσίου. Μεγαλύτερη θερμοκρασία στην Ελλάδα, στη ρίζα Κορινθίας. Στη μακροκόμη Φθιώτιδας και στην Ολένη Ηλίας. Σε τρία μέρη χθες 41 χτύπησε ο υδράγειος. Και σήμερα θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Από αύριο αλλάζει το σκηνικό. Και από την Πέμπτη, ενώ την Παρασκευή, περιμένουμε και βροχές όπως μας έχουν δώσει από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ο Γιώργος μου δείχνει την είδηση ότι έχουμε ασφαλτοστρώσεις. Συνεχίζονται οι ασφαλτοστρώσεις από τον Δήμο Θεσσαλονίκης.
1: Βραδινές έχουμε... παρακαλώ.
0: Βραδινές για να μην ενοχλεί το κόσμο και να μην υπάρχει πονηλιάρισμα στους δρόμους και πολύ καλά κάνουν.
1: Έχουν ολοκληρωθεί σε αρκετές οδούς. Καρόλου Ντίλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης, Μητροπολίτου Ιωσήφ. Έχει αρκετές οδούς εδώ και συνεχίζονται. Και εμένα μου έκανε εντύπωση που είναι βράδυ και μέσα στο καλοκαίρι.
0: Και έτσι πρέπει να γίνεται για να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος.
1: Ναι, ναι.
0: Και ειδικά με αυτές τις θερμοκρασίες. Την καλησπέρα μου στον Δημήτρη Βουτυράκη, στον Κώστα Γεωργιάδη, στην Πάτρα, στον Δημήτρη, στην Αθήνα, σε όλους όσους είστε στην παρέα μας. Τώρα να σας πω, μιας και αύριο έχουμε τη συναυλία του Μάριου Φραγκούλη στη Μονή Λαζαριστών. Από σήμερα, το έχω στα κέρα μου, έλεγα δε με τσιγκλάει, λέω όχι, αύριο, σήμερα θα το δώσουμε. Σήμερα, για να προετοιμαστούν οι άνθρωποι από σήμερα, αυτοί που θα κερδίσουν. Αργότερα, 2:15 θα ανοίξουμε τις γραμμές μας. Και έχουμε 5 διπλές προσκλήσεις για εσάς. Για Μονή Λαζαριστών, επαναλαμβάνω για αύριο, για Μάριο Φραγκούλη.

0: Άντε να το ξαναπώ. Από αυτά που ακούτε μόνον εδώ και σας αρέσουν τόσο μα τόσο πολύ. Άντε να ξαναπώ και το άλλο. Ότι παρατέταρτο θα ανοίξουμε τις γραμμές μας. Να είστε κοντά στις τηλεφωνικές σας συσκευές, να προλάβετε. Έχουμε 5 διπλές προσκλήσεις για αύριο για Μάριο Φραγκούλη. Για το θέατρο της Μονής Λαζαριστών. Για τη Μονή Λαζαριστών. Για το θέατρο, για τη Μονή Λαζαριστών. Ακούει Βουτυράκη σταθερά και θα λέει τώρα Βουτυράκη ακόμα δεν είπε τίποτα ο κύριος Πόλης. Έτσι λέει. Για την παρουσίαση χθες που είχαμε του Όσμαν. Το αναμφίβολα είναι παιχταράς και στη θέση του είναι ίσως ο καλύτερος στην Ευρώπη. Και είχαμε χθες καταρχάς μια συμβολική ανακοίνωση 26 λέξεων. Είναι σημαδιακή. 26 λέξεις, γιατί ο Πάουκ ιδρύθηκε το 1926. Και είχαμε 26 λέξεις. Η ανακοίνωση ήταν από 26 λέξεις. Ευχαριστώ ξανά όλους σας για την ευκαιρία που μου δόθηκε, είπε ο Τσέντι Όσμαν. Τώρα είμαι εδώ για να προσπαθήσω να κερδίσουμε ό,τι μπορούμε. Σας υπόσχομαι ότι θα παλέψουμε με όλες μας δυνάμεις για να κατακτήσουμε τα πάντα, είπε ο Τσέντι Όσμαν. Και τον παρουσιάσανε εκεί στο παλατάκι. Ο Μπάνε Πρέλεβιτς του έδωσε τη φανέλα του. Είχε κόσμο Βουτυράκι, δεν μου γράφεις. Εγώ άκουσα και είδα κάποια βιντεάκια, είχε κόσμο. Αλλά άκουσα και κάποιοι που κράζανε ότι επειδή το σκηνικό από πίσω τραβούσαν ναι. Μπροστά. Ο Τσέντι Όσμαν έβλεπε προς τα μπροστά εκεί που ήταν.
1: Οι κάμερες και όλα αυτά
0: φαντάζομαι. Και όλα οι κάμερες και ήταν από πίσω και φαινόταν η οπαδία. Από την άλλη μεριά όμως από πίσω ήταν άδειο και λέγανε ότι χωρίς κόσμο το κάνατε και άρχισαν, ξέρεις. Και τους κράζανε και πάλι.
1: Κακοπροαίρετοι.
0: Εγώ πάντως αυτό που ξέρω είναι ότι είχε πολύ κόσμο. Τώρα θα μου πει ο Βουτυράκης. Σίγουρα εκεί θα ήταν αυτός, δεν υπάρχει περίπτωση στο λόγο.

0: Το βίντεο του Αλεξάνδρου που ανέβασε, το είδες? Δεν το είδες, εντάξει. Τον έχουμε συνηθίσει να ανεβάζει τελευταία και δεν τον παρακολουθούμε. Δηλαδή τα περνάμε έτσι, αέρα, ας πούμε. Κάτι... Γιατί συνήθως αυτό με τη Ρία Ελληνίδου, το οποίο μας έχει κουράσει, οι οποίοι άρχισαν να παρακολουθούν βέβαια και τις σχέσεις τους και όλα αυτά. Μας έχει κουράσει γενικώς αυτό το θέμα με το ζεύγος. Ανέβασε κάτι άλλο, γιατί πήγαινε στην. Αν θυμάμαι καλά, που διάβασα στην Άξο, πήγαινε κάπου, πήγαινε. Και τράβηξε ένα βιντεάκι με έναν έντονο καυγά μεταξύ δύο ανδρών, ξέρετε, δύο ελληναράδες, όταν μαλώνε το τύρι σούρνει ο ένας τον άλλον. Κατέγραψε και την αντίδρασή του. Ορίονται, βρίζονται. Εκείνος είναι, ο Αλεξάνδρου το έγραφε αυτό, είναι ατάραχος. Με το σκυλάκι του.
1: Βέβαια.
0: Στην Άξο πρέπει να πήγαινε.
1: Ναι, ναι.
0: Καλά θυμάμαι.
1: Σε πλοίο της Νάξου.
0: Σε πλοίο της Νάξου.
1: Προς Νάξου, συγγνώμη.
0: Προς Νάξου. Πάμε και στο επόμενο και αμέσως μετά έχουμε το πακετάκι μας. Σας θέλω στις επάλξεις 2 παρατέταρτο, ανοίγουμε γραμμούλες. I don't know why you acting this way. I just need some attention. Yes, attention.

Μου γράφει ο Βουτυράκης, επανήλθε δρυμύτερος εδώ και πολύ γρήγορος όπως πάντα. Δεν είχε, λέει, πολύ κόσμο γιατί δεν άνοιξε όλο το γήπεδο. Περισσότεροι από 3.000, λέει, φίλοι. Γιατί άνοιξαν μόνο από την πλατεία πίσω από τους σπάγκους. Αυτά μου γράφει ο Βουτυράκης. Και εγώ για κάπου εκεί άκουσα για 2.500, κάπου τόσο. Τι μου γράφει ο Βουτυράκης, είναι έγκριτο το αγόρι μας.

0: Την εμφάνισή της, στο... Εμίδες Γιώργο. Στο ημίχρονο.
1: Στο ημίχρονο. Πώς,
0: βλέπω τα κοντινά εδώ. Με κορσό δεξιωτό καλτσό, ψηλές μπότες, κρίσταλα. Σε ροζ και μόβο αποχρώσεις. Πέφτε το κοριτσάκι το μικρό, το νερό μπουμπουλιασμένο, το τρυφερό. Και δεν ξέρω όμως πώς είναι, πώς κρατιέται. Απίστευτη.
1: Βέβαια. Και σκηνική παρουσία.
0: Και σκηνική παρουσία. Καλά, εντάξει.
1: Ε?
0: Δεν το συζητάμε. Η βασίλισσα της pop. Είπα τώρα τις μπότες και θυμήθηκα πάλι κάτι άλλο. Χθες έβλεπα μία είδηση. Και έβλεπα την, το δικό μας το κορίτσι, τη δικιά μας, την Ελεονόρα τη Ζουγανέλη,
1: ναι,
0: στα Ματογιάννια στη Μύκονο, χέρι με χέρι με τον αγαπημένο της, με τον Νίκο τον Συρίγο, τον δημοσιογράφο. Ήταν από εκκεντρική έως αμφιλεγόμενη η εμφάνισή της. Δηλαδή αυτό που φορούσε, δηλαδή θα τρελαθώ ρε παιδί μου, για όνομα του Θεού, δηλαδή, ξαφνικά δεν ξέρω τι παθαίνει το μυαλό, ξέρω ότι γυρνάει ανάποδα πολλές φορές και λοιπά και εδώ και... Θέλεις να γίνεις, ας πούμε, ξαφνικά η κεντρική η Ελεονόρα Ζουγανέλη που την έχουμε στο μυαλό μας όπως την έχουμε. Φόρουσε ένα μαύρο φόρμα που και έντονη διαφάνεια και δαντέλες και δεν ξέρω εγώ τι. Και φορούσε από κάτω κάτι μποτάκια. Το τι έγινε μέσα στα social media και το τι διάβασα μέσα στα social media δεν περιγράφεται. Τα αρνητικά σχόλια βροχή. Άλλο να σας λέω, άλλο να τα βλέπετε και να τα διαβάζετε. Εντάξει, νομίζω πως το κορίτσι δεν το έχει πει με τη μόδα, μετά της μοδός. Και πρέπει να έρθει αυτό που λέει ο κόσμος μέσα σε αγωγικά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

0: Γιώργο με τα πατίνια έμαθες τι γίνεται. Επιτέλους.
1: Πάλι κάτι μάθουνε για νόμους και...
0: Σήμερα. Εισάγεται πως προσψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής στο νομοσχέδιο που απαγορεύει τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών για άτομα κάτω των 17. Και όπως τόνισε ο Υπουργός, πρώτον θα απαγορεύεται λέει, η χρήση σε συμπολίτες μας κάτω των 17 ετών. Δεύτερον, θα προβλέπεται υποχρεωτική ασφάλιση των πατινιών για όλους τους χρήστες. Τρίτον, σε περιπτώσεις που παρατηρούμε ότι υπάρχει αυξημένη παραβατικότητα, όπως η κυκλοφορία πατινιών σε δρόμους όπου το όριο ταχύτητας είναι πάνω από 50 χιλιόμετρα, εκεί οι κυρώσεις θα είναι πολύ πιο αυστηρές. Και τέταρτον, θα απαγορεύει σε εταιρείες η πώληση ή η μίσθωση σε παιδιά κάτω των 17 ετών. Επιτέλους.
1: Πρέπει να μπει ένα φρένο γιατί η κατάσταση έχει φτάσει λίγο στο
0: προχώρητο. Και όπως δούμε τα πράγματα, επιτέλους θα μπει ένα φρένο σε όλο αυτό. Ήδη πήγαμε 2 παρά 25, ήδη έρχεται το πακετάκι και ετοιμαζόμαστε σε 10 λεπτά ακριβώς θα ανοίξουμε και γραμμές.
2: Θεσσαλονίκη, FM 100.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από τιμό.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Φεστιβάλ Ολύμπου. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
8: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
9: Λυσιστράτη είσαι.
8: Μην το πεις.
10: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
8: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
11: 25 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου.
12: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
13: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
14: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
15: 19, 20 και 21 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Προπόληση more.com.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
16: Όταν υπάρχει πολύ ανεβασμένη διάθεση,
17: πολύ ευχάριστη ραδιοφωνική συντροφιά,
16: πολύ ενδιαφέρουσες κουβέντες,
17: πολύ καλή μουσική,
16: τότε το πολύ γίνεται πόλη.
17: Μεσημέρι στην πόλη με τον πόλη.
16: Καθημερινά στη μία στον FM 100.

0: Αυτό ακριβώς που λέει ο φίλος μου ο Κώστας ο Κυριάκης. Κλάμα, έτσι λέμε εμείς, ξέρετε. Οι DJ, ας πούμε, οι παλιοί, κυρίως οι παλιοί. Εγώ λέμε και οι καινούργοι τώρα. Λέμε το κομμάτι αυτό, κλάμα. Και να πούμε ότι αυτό το remix είναι από τον Κώστα Κυριάκη και...
1: Παπαδάτο.
0: Ωραία, Γιώργο, με έχεις εκπλήξει.
1: Έχει χαρακτήσει τη μνήμη μου.
0: Κάτι χαρακτήσει για τη μνήμη, να ξέρεις.
1: Μπάνιο, μπάνιο.
0: Είμαστε στα 5 λεπτά πριν πάμε 2 παρατέταρτο και πριν κάνουμε το διαγωνισμό μας, γιατί έχουμε για εσάς 5 διπλές προσκλήσεις. Για πού? Να το ξαναπώ. Για Μονή Λαζαριστών, για αύριο. Για Μάριο Φραγκούλη, ο οποίος έρχεται ανανεωμένος, καλοκαιρινός, με καινούργια φοβερά τραγούδια και θα τα παρουσιάσει για πρώτη φορά στο κοινό. Μάριος Φραγκούλης, αλλά ήρθε η ώρα να απολαύσετε και αυτό, ανοίγοντας ακόμα περισσότερο την ένταση από τον δέκτη σας.

0: και μετά από αυτό το φοβερό, φοβερό τραγούδι ήρθε η ώρα για το να πάρετε τηλέφωνο. Δεν είναι διαγωνισμός, παίρνετε τηλέφωνο οι 5 πιο γρήγοροι, 2310-285-106, 2310-285-106, για τις δύο διπλές, για τις 5 διπλές προσκλήσεις που έχουμε για Μάριο Φραγκούλη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ονομάζομαι Χρήσου Άννα.
0: Η Άννα ή Χρήσου. Πολύ ωραία. Κυρία Άννα μου, πού βρίσκεσαι αυτή την ώρα?
1: Στο σπίτι, στη δροσιά μέσα, στην περιοχή της Μαρτίου.
0: Στη Μαρτίου. Μην το κουνάτε καθόλου, γιατί έξω γίνεται.
2: Μην το κουνάτε ρούπι.
0: Αύριο, αύριο.
1: Ευχαριστούμε για την τόσο θετική ενέργειά σας. Πάντα σας ακούω και με ανοίγετε την καρδιά.
0: Να είστε καλά. Και εμείς σας ευχαριστούμε που υπάρχετε στη ζωή μας πραγματικά και είμαστε μια ωραία
1: παρέα. Είστε πολύ καλός άνθρωπος.
0: Να είστε καλά.
1: Από τα λεγόμενά σας.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Έγινε. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε καλή συνέχεια. Πολύ επίσης.
0: Πάμε στην επόμενη. Καλησπέρα. Ναι, ναι. Τι κάνετε?
3: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας. Ποιος κύριος είστε?
3: Ανυπομονώ. Είμαι ο κύριος Παπάζογλου Αλέξανδρος.
0: Ο Αλέξανδρος ο Παπάζογλου.
3: Θα ακούσω το κοντέ παρτίρο.
0: Το Κόντε Παρτιρό, ωραίος, ωραίος. Ο Μάριος Φραγκούλης, πάρα πολύ ωραίος καλλιτέχνης. Και θα πάτε αύριο.
3: Ευχαριστώ.
0: Με ποιον θα πάτε?
3: Με τη γυναίκα μου.
0: Με τη γυναίκα σου. Ξέρω, μπορεί να παίρνετε κανένα φίλο. Μπορεί η γυναίκα να μην ήθελε, να μην ήταν.
3: Όχι, όχι, αυτή είναι του.
0: Α, είναι.
3: Τη σχολή αυτή.
0: Τη σχολή αυτή. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
3: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να περάσετε υπέροχα. Πάμε, πάμε και την επόμενη. Καλησπέρα σας. Η τρίτη είναι, έχουμε άλλες δύο. Γεια σας. Ναι, ναι.
2: Γεια σας.
4: Ναι, γεια σας.
0: Τι κάνετε?
4: Δόξα τω Θεώ, καλά εσύ, Σακελαρίου Κατερίνα.
0: Η Κατερίνα η Σακελαρίου. Η οποία, Κατερίνα Σακελαρίου, από πού μας ακούει?
4: Είμαι στο κέντρο.
0: Στο κέντρο. Να είστε καλά. Φαντάζομαι ότι είστε κάτω σε καλούς χώρους, σε καλές συνθήκες, κάτω που κάνει
4: ναι, air condition, δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
0: Δεν αντέχετε αλλιώς. Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας, να πέρασετε
4: υπέροχα. Εγώ σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, πολύ για τις προσκλήσεις. Να είστε καλά. Καλά, καλή συνέχεια.
0: Έγραψε Γιώργο, γράφεις.
2: Πώς, μπράβο, πώς, όλα.
0: Είσαι και γρήγορος, εσύ, δεν μπορώ να σε προλάβω.
2: Δεν προλαβαίνεις.
0: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
5: Εδώ, προσπαθούμε να το air condition, να το βιώσουμε.
0: Μια χαρά, τι να κάνουμε. Καλά. Φέτος, εντάξει, μπορώ να πω ότι γενικώς εκτός από τις τελευταίες μέρες, καλά ήταν όσον αφορά τις θερμοκρασίες και μπροστά σε αυτά που έχουμε δει σε Γαλλία, σε Κεντρική Ευρώπη, σε ψηλά κλπ. Σε Αγγλία.
2: Ναι. Φέτος καλά ήμασταν.
0: Καλά ήμασταν. Καλά ήμασταν.
5: Σίγουρα.
0: Για πείτε μου, ποιο κορίτσι είστε.
5: Εγώ είμαι η Τσόλα Αναστασία.
0: Αναστασία.
5: Τσόλα.
0: Τσόλα. Ωραία. Να περάσετε υπέροχα κι εσείς. Αύριο. Να είστε καλά. Πάμε στην τελευταία γραμμή. Είναι η πέμπτη και τελευταία διπλή πρόσκληση που έχουμε. Και...
5: Η τυχερή είναι.
0: Ποιο τυχερό νερομπουμπουλιασμένο κορίτσι είναι αυτό?
5: Είμαι η Μαρία η Μουράτογλου.
0: Αχ, η Μαρία. Η Μαρία. Κι αν δεν έχει κερδίσει η Μαρία, είναι γρήγορη όμως, έτσι Γιώργο.
2: Πάντα, πάντα.
5: Προσπαθώ, αλλά έχει τόση πολλή συμμετοχή που δεν είναι εύκολο.
0: Ορίστε, πώς δεν είναι εύκολο, αφού τώρα... πάντα πιάνετε. Δεν ξέρω πώς το καταφέρετε, αλλά πιάνετε πάντα. Μπράβο.
2: Τα τυχερά είναι αυτά τα τυχερά.
0: Είστε τυχερούλα και πάντα έτσι να είστε. Καλή συνέχεια.
5: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Γεια σας.
0: Γεια σας, γεια σας.

0: Που συνέχεια έχουμε, τώρα διαβάζω εδώ στο φέστιβαλ νεκρός 76χρονος που κολυμπούσε στην επανομή. Προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, αλλά δεν τα κατάφεραν. Και συνεχώς διαβάζουμε. Δεν ξέρω, ειδικά στους 60+, που έχουμε τα περισσότερα περιστατικά, νομίζω πως πρέπει όλοι μας να είμαστε πιο προσεκτικοί.
1: Τέλει,
0: χρειάζονται τα check-up. Χρειάζεται να έχουμε μέτρο, να προσέχουμε, να μπαίνουμε μετά το φαγητό.
1: Αυτό πάλι.
0: Οδηγίες χρήσης κανονικά.

0: με στεναχώρησε είναι που διάβασα που έγινε στην Αλεξανδρούπολη με την τρακίδηση του θανάτου μια 16χρονη που έχασε τη ζωή τη λόγω υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Στο λιμένα τη Αλεξανδρούπολη συνέβη. Μεταφέρθηκε σπεσμένα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο τη πόλη. Αλλά δυστυχώ δεν τα κατάφερε το κορίτσι. Και τώρα οι αρχές κάνουν έρευνα και προχώρησαν στη σύλληψη άμεσα της 48χρονης μητέρας της 16χρονης και σχηματίστηκε σε βάρος της δικογραφία για το αδίκημα της έκθεσης. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν.
1: Άρα δεν έγινε κορίτσι. Σε κάποιο μαγαζί.
0: Όχι, στο λιμένα. Ποιος ξέρει τι κάνανε άλλο στο κορίτσι, τι πήρα. Τι προβλήματα είχε και τι προβλήματα μπορεί να έχει ένα 16χρονο παιδί που... δεν ξέρω τις εποχές που ζούμε πλέον μπορεί να έχουν πάρα πολλά προβλήματα και οικογενειακά και όλοι και εμείς. Χίλια δυο μπορεί να έχουν έτσι ακριβώς. Αλλά από το να έχει κάποιο παιδί προβλήματα μέχρι να φτάσει σε αυτό το σημείο πραγματικά είναι σοκαριστικό. Είναι σοκαριστικό και εγώ να το ξαναπώ και ας γίνομαι κουραστικός ότι όλα αρχίζουν και τελειώνουν μέσα στο σπίτι, μέσα στην οικογένεια.

0: είχαμε να διαβάσουμε κάτι τέτοιο και είχαμε και άλλη σοκαριστική με τον άγριο ξυλοδαρμό τη 15χρονη από συνομιλικέ του Ηράκλειο. Και κατατέθηκε τώρα και μήνυση στην 15χρονη που τη χτύπησε και στου γονεί τη.
1: Αυτό πάλι τώρα. Όπου σταθούν και όπου βρεθούν, χτυπιούνται.
0: Και υπάρχει πάντα και μία φίλη, ένα φίλο που τραβάνε και το ανεβάζουν και νομίζουν ότι κάτι κάνουν. Ότι είναι μαγκιά, πούμε αυτό.
1: Και εμεί μαλώναμε. Αλλά
0: ζούμε, δεν ξέρω, ζούμε σε αδιανόητε, σε τρελέ εποχέ. Δεν ξέρουμε πού θα μα βγάλουν.
1: Να κάνει κακό κάποιον είναι λίγο.

0: Εκπληκτικό. Γιώργο, για κάνε λίγο εκεί. Και ρώτησε να κάνει σαζάμ, να δει τι γίνεται.
1: Αυτό δεν το βρίσκει.
0: Δεν το βρίσκει.
2: Έκανε προσπάθεια.
1: Εγώ ξέρω που κάνω προσπάθειες και που όχι. Αυτό δεν το βρίσκει.

0: Ακούς τα λόγια. Αυτό το τραγούδι είναι για τους full παραφούλ in love.
1: Δεν πάει άλλο.
0: Όπως εσύ δηλαδή.
1: Ακριβώς. Θα το βάλω ringtone.
0: Όταν το βρεις.

για εσάς που κερδίσατε λίγο πριν, για αύριο, για Μονίλα Ζαριστόν, για Μάριο Φραγκούλη. 9 ξεκινάει η παράσταση, λίγο πιο νωρίς. Τα ονόματα θα βρίσκονται στην είσοδο της Μονής Ζαριστόν.

0: Μαζί σαν μια γιορτή.
1: Οδεύοντας προς το φινάλε, δύο ακόμα τραγούδια, αυτά που αρέσουν τόσο πολύ στον φίλο μου τον Δημήτρη από την Πάτρα, που μας ακούει καθημερινά και είναι στην παρέα μας. Γεια σου Δημήτρη μου. Κάπου διάβαζα χθες για ένα άρθρο και μια ανάλυση για όλους αυτούς που μεγάλωσαν στη δεκαετία του 80, όπου η καθημερινότητα ήταν πολύ, πάρα πολύ πιο διαφορετική από αυτή είναι σήμερα που τη γνωρίζουν τα παιδιά. Χωρίς κινητά, χωρίς τάμπλετ, χωρίς τους social media ράδες μου που λέω και εγώ. Χωρίς εφαρμογές. Έτσι μεγάλωσε μια ολόκληρη γενιά και τα μαθήματα, πιστέψτε με, που έχει πάρει είναι υπερπολίτημα. Και δεν μπορεί να τα αντικαταστήσει τίποτα. Κανένα τάμπλετ, κανένα κινητό, κανένα AI και ChatGPT και πάει λέγοντας.

0: Μου επιτρέπεις τώρα. Μου επιτρέπεις να το κόψω. Γιατί έχει ξεσηκωθεί, δεν έχει σηκωθεί, έχει χορεύει, κάνει.
1: Εδώ είμαστε ζωηρούλιδες, βρε.
0: Ήθελα να μεταδώσω τον παλμό του στούντιο.
1: Τον παλμό του στούντιο.
0: Ναι, ναι.
1: Να βάλετε κάμερα να το βγάζουμε τον παλμό προς τα έξω. Πού είναι ο Ζάχος, ο Ζαχαρίας. Να βάζει εδώ κάμερες αυτά να κάνουμε
0: μια
1: και live μεταδόσεις και αυτά. Πού είναι.

0: Είμαστε στα 3 λεπτά πριν από τις 2. Φτάσαμε και σήμερα στο τέλος.
1: Με τι θα...
0: Με τι?
1: Πήγα να ρωτήσω με τι θα κλείσουμε. Έκπληξη,
0: Είπα δύο κομμάτια για τον Δημήτρη. Ένα ήταν αυτό και ένα. Να μην βάλω ένα Χουάν Αντώνιο.
1: Α, το πήρα εγώ αυτό που ήθελα. Καλή συνέχεια σε όλους. Τα λέμε πάλι αύριο.
0: Καλή συνέχεια να έχετε. Να χαμογελάτε. Να αισιοδοξείτε. Και να θυμάστε ότι όλα μα όλα περνούν στη ζωή. Αύριο πρώτα Θεός, λίγο μετά τη μία εδώ θα είμαστε. Και όπως είπα, ένα τέλος επιβάλλεται με τον Χουάν Αντώνιο, που ετοιμάζεται πυρετοδός από αυτά που αρέσουν εμένα. Και έχει και ιστορία αυτό το τραγούδι, που το λέει, μέχρι και το λέει τώρα ο Αντώνης, άρχισε να το λέει. Ναι.
1: Γιατί άρχισε να το λέει όμως, δεν λες.
0: Τα είπαμε, γινόμαστε κουραστικοί, κύριε Γιώργο. Είμαστε ζωηρούλιδες, επειρεπούλιδες, γλυκούλιδες κλπ. Μην γίνουμε και κουραστικούλιδες. Για χαρά.

0: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν camping. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
1: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.

0: Κοίτα ψηλά. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Ενημερωτικό μαγαζίνο στον FM 100. Επικαιρότητα, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Σοφία Ξανθοπούλου.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τρίτη 21 Ιουλίου του 2026. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου, στη ρεδιοφωνική παραγωγή η Σοφία Κανάκη, στο ρεπορτάζ η Σαμπίνα Λίνη και στα αθλητικά ο Σάκης Γκίνας, στο μοντάζ ο Αντώνης Παπαδόπουλος. Με τη φράση του Όσκαρ Ουάιλντ ότι αν έχεις εξαντλήσει το θέμα σου, έχεις εξαντλήσει και το ακροατήριό σου, προετοιμάζοντας για το σύντομο της παρέμβασής του και ευχαριστίες τους καθήλυν αρμόδιους, ξεκίνησε ο Πρωθυπουργός την ομιλία του στην εκδήλωση που διοργάνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030. Το πρόγραμμα θα διαθέτει 23 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που χαρακτηρίζεται ως επιστέγασμα επιτυχημένης οικονομικής πολιτικής. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η ανάπτυξη θα φτάσει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας, διαθέτοντας τα ωφέλη της προς όφελος όλων των Ελλήνων. Σε κλειό καύσωνα βρίσκεται η χώρα, με τον υδράργυρο να χτυπά κόκκινο και να πλησιάζει τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές. Το κύμα ζέστης θα διατηρηθεί ως και αύριο. Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή για την εκδήλωση πυρκαγιών. Οι κλιματιζόμενοι χώροι του Δήμου Θεσσαλονίκης για την προστασία των πολιτών από τις υψηλές θερμοκρασίες είναι το φουαγέ του Δημαρχιακού Μεγάρου, το Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων και το Πνοτήριο Αστέγων. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι για όσο διάστημα διαρκέσουν οι υψηλές θερμοκρασίες, λειτουργεί κλιματιζόμενος χώρος υποδοχής στο θηρορείο του κτηρίου υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην οδό 26 Οκτωβρίου 64, καθημερινά από τις 8 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα. Την 5η 23 Ιουλίου, κατά τη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ, αναμένεται να δοθεί η τελική έγκριση για την απόκτηση των κύριων οπλικών συστημάτων της ασπίδας του Αχιλέα. Η κυβέρνηση πρόκειται να ανάψει το πράσινο φως για την προμήθεια τριών Ισραηλινών αντιαεροπορικών συστημάτων ύψους περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα αποτελούν το βασικό πυλώνα της ελληνικής αντιαεροπορικής αντιβαλιστικής ομπρέλας που σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Κατατέθηκαν χθες στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστούν σήμερα από την Ολομέλεια οι νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου 4387, τον γνωστό ως νόμο Κατρούγκαλου. Στόχος είναι οι περίπου 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του δημοσίου που δικαιούνται αυξήσεις να τις δουν τέλος Αυγούστου με τις συντάξεις του Σεπτεμβρίου. Διψήφιο προβάδισμα εξακολουθεί να εμφανίζει η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό του Πολιτικ. Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 26,8%. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 15,8%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται το Πασόκ με 10,1%, ενώ ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 8,9%. Στη συνέχεια το ΚΚΕ με 5,9% και η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού με 5,3%. Μήνυμα στήριξης στους βουλευτές που βρέθηκαν στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έστειλε ο Πρωθυπουργός κλείνοντας τη συζήτηση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ταυτόχρονα επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, εξαπέλυσε επίθεση σε Τσίπρα Ανδρουλάκη, ενώ έδωσε το περίγραμμα των εξαγγελιών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Συνάντηση με δημάρχους της Β' Περιφέρειας Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής είχε χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Αλγινάλ Νίκος Ανδρουλάκης. Συζητήθηκε το θέμα της διαχείρισης υδάτων με τον κύριο Ανδρουλάκη να υπογραμμίζει ότι μαζί με την ενέργεια είναι τα δύο κορυφαία ζητήματα που αφορούν και την ανθεκτικότητα αλλά και τη βιωσιμότητα των Δήμων. Τις δύσκολες στιγμές που εξακολουθεί να βιώνει μετά το σοβαρό τραυματισμό της αλλά και το θάνατο της μητέρας της μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι του στα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, περιέγραψε η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία επανέλαβε πως επιθυμεί να καταδικαστούν οι δράστες μέσα από μια δίκαιη δίκη. Μιλώντας στη Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης και το Βαγγέλη Πλάκα, η κυρία Νέστορα επανέλαβε πως επιθυμεί μια δίκαιη δίκη για τους δράστες. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 25χρονος που συνελήφθη για την τρομοκρατική επίθεση στην οικία της Αφροδίτης Νέστορα. Πρόκειται για το 4ο χρονικά πρόσωπο που συνελήφθη για την υπόθεση από τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα τα δύο άτομα που συνελήφθησαν έπειτα από τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες το μεσημέρι στα δικαστήρια μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του 25χρονου κατηγορούμενου για τη φωνική επίθεση με καζάκια στην πολυκατοικία όπου διέμενε η οικογένεια Νέστορα. Πέθανε ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης σε ηλικία 66 ετών. Ο γνωστός συγγραφέας, που ήταν γιος της ηθοποιού Μπέτης Αρβανίτη, αντιμετώπιζε μια σπάνια ασθένεια του αίματος. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Βρετανική κυβέρνηση σχεδιάζει να καταργήσει το ΦΠΑ στους οικιακούς λογαριασμούς ρεύματος από την 1η Οκτωβρίου. Το κόστος θα καλυφθεί από την ακύρωση του κυβερνητικού σχεδίου για την εφαρμογή εθνικής ψηφιακής ταυτότητας ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων λιρών. Ο νέος πρωθυπουργός δήλωσε ότι το Westminster δεν εργαζόταν για το λαό επί Μακρόν και οι οικογένειες πάλευαν να ανταπεξέλθουν στο κόστος διαβίωσης. Αυτό θα πρέπει να αλλάξει, είπε. Η Περουβιανή κυβέρνηση κήρυξε χθες κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε κεντρικό τομέα της χώρας, περιοχή των Άνδεων που επλήγει από σεισμό. Η σεισμική δόνηση άφησε πίσω τουλάχιστον 6 νεκρούς και εκτεταμένες υλικές ζημιές. Το λεγόμενο ως κόμμα Κατσαρίδων ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει την εκστρατεία διαμαρτυρίας του κατά της κυβέρνησης του Ναρέντρα Μόντι στην Ινδία μετά τα σοβαρά επεισόδια που έγιναν χθες στο Νέο Δελχή, όταν η αστυνομία προσπάθησε να εμποδίσει διαδηλωτές να κινηθούν προς το κοινοβούλιο. Το κίνημα που ξεκίνησε ως μια σατυρική διαδικτυακή πρωτοβουλία και μέσα σε λίγους μήνες μετατράπηκε σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σύμβολα της νεανικής δυσαρέσκειας στην Ινδία, απαιτεί μεταξύ άλλων την απομάκρυνση του Υπουργού Παιδείας Ντάρμεντρα Μπραντάν μετά τις καταγγελίες για σοβαρά προβλήματα στο Εθνικό Σύστημα Εξετάσεων και τις διαρροές θεμάτων. Στη διπλωματική οδό επιχειρούν να επαναφέρουν τις εξελίξεις περιφερειακοί μεσολαβητές, οι οποίοι προωθούν νέα πρόταση για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Τουλάχιστον 7 επιβάτες έχασαν τη ζωή τους όταν λεωφορείο πήρε φωτιά τις πρώτες πρωινές ώρες στο Βιετνάμ. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχουν πλέον επιβεβαιωθεί ότι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 2.000 ήταν τα σπίτια τους να υφίστανται σοβαρές ζημιές εξαιτίας καταιγίδας, η οποία έφερε σφόδρας, βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους στη Χιλή από τη 15η Ιουλίου, ανακοίνωσε η κυβέρνηση της χώρας της Λατινικής Αμερικής. Επιστρέφουμε στα θέματα της επικαιρότητας και πάμε να δούμε τι γίνεται με τα καύσιμα. Καθώς σε ανωδική πορεία βρίσκονται, έχει σπάσει το φράγμα των 2 ευρώ η βενζίνη. Τι συμβαίνει και με τον ντίζελ, περιέγραψε ο Θέμης Κιουρτζής, πρόεδρος της ΠΟΠΕΚ και πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Θεσσαλονίκης.
1: Φυσιολογική τιμή είναι 96-95, εκεί περίπου είναι κυμαίνεται η τιμή, ή που πρέπει να κυμαίνεται η τιμή, και το πετρέλαιο το ίδιο. Βέβαια το πετρέλαιο δεν έχει ανέβει. Αν και έχει η ίδια δηληστηριακή τιμή το πετρέλαιο κίνησης με την αμόλυβη πλέον.
2: 1,95 είναι η τιμή του ντίζελ.
1: Τόσο πρέπει να πάει. Ή θα πάει τόσο. Γιατί η τιμή της αμόλυβης και του πετρελαίου πλέον είναι η ίδια. Δεν είναι τόσο. Έχει ένα σημαντικό κομμάτι, όχι έχει απορροφηθεί, αλλά λειτουργεί ως ανάγκωμα τα αποθέματα των...
2: Δηλαδή, εάν των δεν πατέρων. Δίνανε και αυτή την μείωση... Τα δηληστήρια, θα είχαμε τιμή 2,05 θα ήταν τιμή.
1: Έτσι ακριβώς, ήταν πάνω από 2 ευρώ.
2: Μάλιστα. Η τάση είναι ανωδική, δηλαδή είναι θέμα χρόνου, ημερών, να ξεπεράσει τα 2 ευρώ η μέση τιμή της αμόλυβδης στη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτό που βλέπουμε τώρα, και στις διεθνείς αγορές και στις δηληστηριακές τιμές, οι προβλέψεις για το επόμενο χρονικό διάστημα είναι αρνητικές. Τώρα, αν θα πει κάτι ο Τραμπ και αλλάξει η διεθνή στατική. Μπορεί να αλλάξει, αλλά δεν θα είναι πάρα πολύ σημαντικά προς τα κάτω.
2: Στα νησιά η τιμή έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ εδώ και πολύ καιρό.
1: Είναι 20 λεπτά ακριβότερο πάντα το καύσιμο στην επαρχία και στα νησιά βέβαια.
2: Ναι.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή στην αγορά.
0: Ακατάλληλο για χρήση και κατανάλωση κρίθηκε το νερό του δικτύου ίδρυυσης στην Ιμφόπετρα του Δήμου Βόλβης. Περισσότερα θα μας πει συνάδελφος Σαμπίνα Λίνη. Σαμπίνα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Σοφία. Αναστάτως επικρατεί στους κατοίκους της Ιμφόπετρας του Δήμου Βόλβης, καθώς το νερό του δικτύου κρίθηκε κατάλληλο για πόση και τι χρήση. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης Απογέτευσης Βόλβης, οι πολίτες καλούνται να μην χρησιμοποιούν το νερό για πόση, μαγείρεμα ή προσωπική υγιεινή, μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να υπάρξει νέα ανακοίνωση. Το υδρευτικό δίκτυο της Νυμφόπετρας τροφοδοτείται από 2 γεωτρήσεις. Η γεώτρηση Προφήτη παρουσιάζει αυξημένες συγκεντρώσεις νητρικών, ενώ η γεώτρηση Βαγιοχωρίου παρουσιάζει αυξημένες συγκεντρώσεις ουρανίου και φθορίου. Μέχρι σήμερα, λοιπόν, η ανάμειξη του νερού των 2 γεωτρήσεων έχει ως αποτέλεσμα το νερό του δικτύου να παραμένει κατάλληλο προς πόση. Ωστόσο, η σημαντική πτώση της στάθμης της γεώτρησης του προφήτη είχε ως αποτέλεσμα το δίκτυο να τροφοδοτείται πλέον κυρίως από γεώτρηση υπαγειοχωρίου, με αποτέλεσμα το νερό να κρυφτεί ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση. Οι κάτοικοι εμφανίζονται αγανακτισμένοι με την κατάσταση, ανησυχούν για την υγεία τους και αναφέρουν πως το πρόβλημα είναι διαχρονικό. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΙΑ Βόλπης, ο κ. Χρήστος Γκολιδάκης, μας αναφέρει πως η περιοχή έχει συχνά θέμα με το νερό, γι' αυτό και η υδροδότηση γίνεται και από τις δύο αυτές γεωτρήσεις. Ωστόσο, με βάση την προτελευταία ανάλυση που έγινε, αποδείχθηκε πως υπήρχε εκτροπή στις τιμές του ουρανίου κατά 5 μονάδες. Αντί δηλαδή για 30 που είναι το ανώτατο όριο, ήταν 35, με αποτέλεσμα το νερό να κρυφτεί ακατάλληλο για απόσυρση. Αυτό που έκαναν λοιπόν ήταν να αλλάξουν το συσχετισμό των αντλοστασιών και να περιμένουν τις αναλύσεις των δειγμάτων που αναμένεται να βγουν σήμερα από μέρα σε μέρα. Δηλαδή, ήδη έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την πρόταση της ΔΕΙΑ Βόλπης, η οποία αφορά την εγκατάσταση συστήματος αντίστροφης όσμωσης, δηλαδή φίλτρο, όσον αφορά την βελτίωση της ποιότητας και τη διασφάλιση της ποσότητας του πόσιμου νερού. Το ζήτημα λοιπόν παρακολουθείται στενά και από μέρα σε μέρα αναμένονται ανακοινώσεις για την αποκατάσταση της καταλληλότητας του νερού, Σοφία.
0: Σε ευχαριστούμε, Σαμπίνα. Στον Άγιο Πάγο προσφεύγουν οι συγγενείς των θυμάτων από την φωνική πυρκαγιά στο Μάτι για τον ομαδικό τάφο στη Νέα Μάκρη. Η Κάλλη Αναγνώστου, η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θανόντων και Αγκαυματιών της 23ης Ιουλίου του 2018, μίλησε στις θέσεις και απόψεις με τον Βασίλη Κοντοβουλίδη.
4: Είναι ο λόγος για τον οποίο παλεύουμε 8 χρόνια. Η αξία της ανθρώπινης ζωής, η ανάδειξη των αιτιών που θα οδηγήσουν σε όποια εξέλιξη κατάστασης και των ευθυνών που απορρέουν από αυτές σε επίπεδο πρόληψης, σε επίπεδο διαχείρισης όσο τρέχει, ας το πω έτσι, ένα συμβάν, όπως και στη μετά του διαχείριση και για την απόδοση των ευθυνών και για την αποκατάσταση της δικαιοσύνης που οφείλεται σε κάθε θύμα, σε κάθε άνθρωπο του οποίου έχει απειληθεί η ζωή.
2: Ναι. 8 χρόνια μετά, τι δεν έγινε σωστά στο Μάτι, τι προσπάθησαν κάποιοι να κουκουλώσουν στο Μάτι και γιατί κάνατε αυτή την αναφορά, καταθέσατε αυτή την αναφορά στον Άριο Πάγο, θέλω να μου πείτε. Τι ζητάτε?
4: Ζητούμε να αποσαφινιστεί κάθε στοιχείο το οποίο έχει, θα έπρεπε βασικά να αφορά αυτή την υπόθεση, ούτως ώστε να μάθουμε την αλήθεια για κάθε τι που έχει συμβεί και την αφορά. Τι εννοώ με αυτό? Δυστυχώς, αυτό που έχουμε ανακαλύψει ευθύς εξ αρχής και μέχρι σήμερα είναι ότι πάρα πολλά πράγματα που θα έπρεπε να έχουν δει το φως δεν το έχουν δει. Υπάρχουν πολλά στοιχεία τα οποία αποσιοποιήθηκαν, υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία τα οποία δεν αξιοποιήθηκαν ποτέ και αυτό δεν έχει απλά έναν αντίκτυπο σε ό,τι αφορά το πώς εμείς έχουμε βιώσει και θα θέλαμε να αποτυπωθεί όλη αυτή η αλήθεια, αλλά τον αντίκτυπο τον πραγματικό που έχει, καθώς δημιουργεί δεδικασμένα και δημιουργεί και τις συνθήκες για επόμενες ή άλλες τραγωδίες που ακολουθούν.
0: Σε πλήρη εξέλιξη είναι ο καύσωνας στη χώρα μας. Από πνιγτική ατμόσφαιρα, ακόμη και με 42 βαθμούς Κελσίου σε κάποιες περιοχές, ευνοείται και η μερική μεταφορά αφρικανική σκόνη στην ατμόσφαιρα, κυρίως στα δυτικά. Ενώ ταυτόχρονα σε επιφυλακή είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες για την εκδήλωση πυρκαγιών. Σε αυτά τα ζητήματα αναφέρθηκε ο Θοδωρής Γιάνναρος, πυρομετεωρολόγος και κύριος ερευνητής στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.
5: Μιλάμε για ένα καυσωνικό επεισόδιο. Από εκεί και πέρα δεν έχει νόημα όλη η συζήτηση η οποία γίνεται στη δημόσια σφαίρα τις τελευταίες ημέρες σχετικά με το αν είναι ήπιος ο καύσωνας, αν είναι μεγάλες διάρκειες, μικρές διάρκειες. Αυτό που έχει σημασία για να ενημερώσουμε τον κόσμο είναι ότι έχουμε ένα καυσωνικό επεισόδιο σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σήμερα η θερμοκρασία θα πλησιάσει ή και θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Μιλάμε κυρίως για τις λεγόμενες ευπαθείς στη ζέστη περιοχή, όπως είναι η περιοχή της Θεσσαλίας, κάποιες περιοχές στον κάμπο της Κεντρικής Μακεδονίας και στην Πελοπόννησο.
2: Ναι. Στη Θεσσαλονίκη πόσο περίπου θα είναι, 38-39, αυτό βλέπετε?
5: Η Θεσσαλονίκη με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία θα κινηθεί περίπου σε αυτές τις θερμοκρασίες που αναφέρατε, 38, πολύ τοπικά ενδεχομένως κάποιες περιοχές να δούμε και ένα 39.
2: Ναι. Από πότε θα έχουμε βελτίωση των καιρικών φαινομένων?
5: Ουσιαστική αποκλιμάκωση σε ό,τι αφορά τη βόρεια, η αποκλιμάκωση μάλλον της θερμοκρασίας στη βόρεια χώρα θα ξεκινήσει σταδιακά ήδη από αύριο. Στην υπόλοιπη χώρα, περίπου από το ύψος της Θεσσαλίας και νοτιότερα, οι υψηλές θερμοκρασίες φαίνεται να επιμένουν και την Τετάρτη. από την Τετάρτη και έπειτα θα έχουμε πλέον στο σύνολο της επικράτειας ουσιαστική αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας, θα πέσουμε δηλαδή περίπου και 8 με 10 βαθμούς χαμηλότερα από τα σημερινά επίπεδα.
0: Αναστάτωση επικρατεί στις τάξεις των γονέων στη Νέα Μηχανιώνα του Δήμου Θερμαϊκού, καθώς ανακοινώθηκε το Λουκέτο στον ιστορικό Δημαράκιο παιδικό σταθμό, αφήνοντας στον αέρα 43 μικρά παιδιά εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Η κρίσιμη απόφαση της διοίκησης του Δήμου Θερμαϊκού ελήφθη μετά από λεπτομερή έκθεση φορέα του ΑΠΘΙΤΑ, η οποία διαπίστωσε σοβαρά προβλήματα στατικής επάρκειας στο κτίριο, καθιστώντας το πλέον άκρος επικίνδυνο για τα νήπια και τους εργαζόμενους. Να ακούσουμε τι δήλωσε πρώτα η πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Αγίας Τριάδας του Δήμου Θερμαϊκού, η κυρία Ντίνα Μόραλη.
6: Είμαστε στο 2026 και δεν έχουν οι λαϊκές οικογένειες να αφήσουν σε δημόσιες δομές τα παιδιά τους. Βγήκανε και χθες τα βάουτσερ. Έχετε εικόνα προφανώς και έχει πολύ περισσότερο η κοινωνία εικόνα τι έχει συμβεί. Όσα παιδιά μένουν έξω λοιπόν. Είπατε μοναδικό, μοναδικό στη Μηχανιώνα. Έτσι, αν εννοούσατε αυτό.
2: Ναι, στη Μηχανιώνα, ναι. Μιλάω για τη Μηχανιώνα, ναι. Είναι ο δημοτικός σταθμός.
6: Δημαράκιο. Χειροδότημα, ναι. Και γι' αυτό και την επωνυμία άλλωστε. Και είναι ένας από τους τρεις εναπομείναντες σταθμούς δημοτικούς στο Δήμο Θερμαϊκού.
2: 43 παιδιά φιλοξενούνται σε αυτό το σταθμό.
6: 43 είναι αν έχετε αυτό το στοιχείο ως αριθμό. Ο αριθμός αυτός αφορά τις αιτήσεις με βάουτσερ που εγκρίθηκαν.
2: Α, όχι τις αιτήσεις που γενικά έγιναν, λέτε.
6: Όχι, είναι τα χθεσινά αποτελέσματα που φαίνεται να έχουν εγκριθεί. Γιατί ξέρετε, υπάρχει και κόστος αυτό.
0: Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Θερμαϊκού Θοδωρής Τζέκος ξεκαθάρισε πως προέχει ασφάλεια όλων. Εξήγησε ότι η πλήρης αποκατάσταση του κτηρίου απαιτεί νέα μελέτη και σημαντικούς πόρους που αγγίζουν τις 500.000 ευρώ. Προσωρινά, η Δημοτική Αρχή καταβάλει έντονες προσπάθειες να απορροφηθούν τα παιδιά στους σταθμούς της Περαίας και της Επανομής.
7: Είχαμε κάνει εμείς μια μελέτη για την αναβάθμιση του παιδικού σταθμού. Μέσα στο καλοκαίρι το Δημαράκιο θα αναβαθμιζόταν, θα έπαιρνε άδεια λειτουργίας από Σεπτέμβριο για να λειτουργήσει και να είναι ένα στολίδι, ένα αξιοπρεπής παιδικός σταθμός. Έλαμε όμως που θα υπολογίζαμε χωρίς τον ξενοδόχο, γιατί έρχεται ο στατικός μηχανικός και είπε ότι χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση η στατικότητα. Την αναθέσαμε σε εξειδικευμένους στατικούς και μας έφερε την προηγούμενη εβδομάδα την μελέτη στατικής επάρκειας, η οποία λέει δυστυχώς ότι το κτίριο αυτό δεν είναι επαρκές στατικά και πρέπει να γίνουν σοβαρές παρεμβάσεις με τιμεντομανδίες, όπως τους ονομάζουν, γεγονός που και εμάς μας φέρνει πρόβοτε τελεσμένο. Και προφανώς δεν θα βάλει ο Δήμαρχος του Δημοτικού Συμβούλιο σε κανένα κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών και αν δεν αποκατασταθούν όλα αυτά τα προβλήματα που έχει το κτίριο. Η τεχνική υπηρεσία του Δήμου ήδη μελετάει την αποκατάσταση της συστατικότητας του κτιρίου, αλλά και την προσαρμογή στις προδιαγραφές του νόμου. Αυτό έχει ένα υψηλό όμως κόστος και θέλει χρόνο. Καταρχήν πρέπει να βρούμε χρηματοδότηση, γιατί το κόστος θα φτάσει το 500.000 περίπου. Είναι μεγάλο το κόστος.
0: Ώρα για την αθλητική επικαιρότητα με τον Σάκη Γκίνα. Σάκη, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, Σοφία. Αύριο το πρωί αναχωρεί η αποστολή του ΠΑΟΚ για την Πολωνία, όπου θα αντιμετωπίσει την Πέμπτη το βράδυ στις 8 η ώρα έναρξη αυτού του παιχνιδιού την Δυναμό Κιέβου στον τρίτο προγραμματικό γύρο του Europa League. Στον δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa League, διορθώνω. Οι απουσίες είναι οι γνωστές, ο Μεϊτέ, ο Ντεσπότοφ, ενώ αμφίβολος είναι ο Ελουστόντο, ο οποίος προπονήθηκε τις τελευταίες ημέρες, αλλά βρίσκεται πίσω μετά τον τραυματισμό του στο τελευταίο φιλικό του ΠΑΟΚ με την Τβέντε. Αυτά σε εσωτερικό επίπεδο. Στο διεθνές προσκήνιο κυριαρχεί βέβαια ακόμα ο μας τον απόϊχο της κατάξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου από την Ισπανία και της μεγάλης φιέστας που έγινε χθες στην Μαδρίτη, την υποδοχή της αποστολής των παγκόσμιων πρωταθλητών από τον βασιλιά Φίλιππο τον Έκτο, από τον πρωθυπουργό της Ισπανίας, τον Πέδρο Σάντσεφ, και βέβαια την μεγάλη φιέστα που έκανε το γύρο του κόσμου και στήθηκε στην πλατεία της Κυβέλης τη Μαυτρίτη, όπου δεκάδες χιλιάδες κόσμου πανηγύρισαν την κατάκτηση του παγκόσμιου τίτλου με τους, με τους νέους παγκόσμιους πρωταθλητές στην Εθνική Ισπανία. Σοφία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σάκη Γκίνα. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το ενημερωτικό μαγκαζίνο από τον FM 100. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, γιατί αμέσως μετά έρχεται η Βιταμίνη Π με την Παλμύρα Αρσλάνογλου.
9: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
10: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προτείνουν μέσω διαμεσολαβητών επανέναρξη των συνομιλιών, ανακοινώνει η Τεχεράνη. Στις 29 Ιουλίου θα ληφθεί η απόφαση για την διαδοχή του Γεν Σπαν στη θέση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των Χριστιανοδημοκρατών. 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, προσδοκίες για επανέναρξη του διαλόγου. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά, στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Για ένατη διαδοχική νύχτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν, πλήττοντας, σύμφωνα με πληροφορίες, στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι έλαβε προτάσεις από μεσολαβητές για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, τονίζοντας όμως ότι θα συνεχίσει να υπερασπίζεται αποφασιστικά τη χώρα. Παράλληλα, αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, όπως η Wall Street Journal, μεταδίδουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν την στρατιωτική τους παρουσία στη Μέση Ανατολή με μαχητικά F-16. F-35 και αεροσκάφη ανεφοδιασμού, γεγονός που τροφοδοτεί εκτιμήσεις για πιθανή περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης. Με ζητούμενο την άμεση διευθέτηση της διαδοχής του Γεν Σπαν στη θέση του επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των Χριστιανοδημοκρατών, συνεδριάζει αυτή την ώρα στο Βερολίνο το Προεδρείο αλλά και η Κοινοβουλευτική Ομάδα του Κόμματος. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι η απόφαση θα ληφθεί στις 29 Ιουλίου. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, λόγω της παραίτησης του Γεν Σπαν επίκειται ανασχηματισμός, για τον οποίο ωστόσο δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα. Η υπόθεση Σπαν δεν φαίνεται ωστόσο να είναι μοναδική στους κόλπους του Συντηρητικού Κόμματος. Τον Απρίλιο έγινε γνωστό ότι ο νυν εντεταλμένος της κυβέρνησης για ζητήματα ναρκωτικών ουσιών, με κομβικό ρόλο στην περίοδο της πανδημίας, ο Χέντρικ Στρέικ, είχε επίσης αποκτήσει με τον ίδιο τρόπο παιδί με το σύζυγό του στο Άινταχο των Ηνωμένων Πολιτειών. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τουρκική εισβολή το 1974, με την Κύπρο να τιμά την Μαύρη Επέτειο σε ένα ιδιαίτερο διπλωματικό περιβάλλον. Για πρώτη φορά, μετά από χρόνια στασιμότητας, οι επετειακές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται μέσω εξελίξεων με αφορμή την άφιξη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτιέρες στην Κύπρο στις 27 Ιουλίου. Από τη Λευκοσία, ο ανταποκριτής μας Λουκιανός Λυρίτσας.
11: Σχεδόν τα πάντα, τουλάχιστον όσον αφορά τα διαδικαστικά, έχουν δρομολογηθεί. Η μαύρη πόρτα του Πρωθυπουργικού Γραφείου του Ναμπερτέν έχει καθαριστεί. Η Μητροπολιτική Αστυνομία έχει απαγορεύσει για τρεις ώρες τους δυνατούς θορύβους στην ευρύτερη περιοχή του Whitehall, με σκοπό να αποτρέψει τους ακτιβιστές να
12: Σε ομιλία του για τη Μαύρη Επέτειο, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε ευθέως στις επικείμενες εξελίξεις, αναφέροντας πως ο στόχος είναι ο καθορισμός και η σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης, κατά την διάρκεια της οποίας ανακοινωθεί η επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν. Πρόσθεσε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά έχει ήδη διαβιβάσει την ετοιμότητά της στο Γενικό Γραμματεία του ΟΗΕ, επισημένοντας ότι πλέον όλα εξαρτώνται από την αντίδραση της Τουρκίας, ενώ εξέφρασε την ελπίδα πως κατά την επίσκεψη του κυρίου Γκουτέρες στο νησί θα υπάρξουν θετικές ανακοινώσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Εξάλλου, μιλώντας σε εκδήλωση μνήμης για τους αγνοούμενους του 1974, αποκάλυψε ότι θα θέσει το θέμα των αγνοούμενων στην κοινή συνάντηση που θα πραγματοποιήσει με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Συγκεκριμένα, είπε ότι θα ζητήσει να επιτραπούν οι ανασκαφές στις ούτω καλούμενες στρατιωτικές περιοχές για τις οποίες υπάρχουν πληροφορίες για αγνοούμενους, εκφράζοντας την ελπίδα να υπάρξει ανταπόκριση. Την ίδια ώρα, στα κατεχόμενα πραγματοποιούνται εκδηλώσεις για την επέτειο της τουρκικής εισβολής, με αποκορύφωμα την στρατιωτική παρέλαση το απόγευμα. Σε αντίθεση με άλλες χρόνιες, όμως, ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, δεν μετέβη στην Κύπρο και ανταυτού στις εκδηλώσεις θα παραστεί ο αντιπρόεδρος της χώρας, Τζεβτέτ Γιλμάζ. Η απουσία του Τούρκου Πρόεδρου προβάλλεται στον τουρκοκυπριακό τύπο με δημοσιεύματα να αποδίδουν την αλλαγή του προγράμματός του στις εξελίξεις που βρίσκονται σε εξέλιξη γύρω από το κυπριακό πρόβλημα και την επικείμενη επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Από την Λευκοσία, Λουκιανός Λυρίτσας για την Deutsche Welle.
10: Το κατόφλι της Downing Street περνά σήμερα ως πρωθυπουργός πια ο νέος πρόεδρος των εργατικών Άντι Μπέρναμ. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η πρώτη του ομιλία, οι βασικές του προτεραιότητες, αλλά και τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου που θα επιλέξει. Από το Λονδίνο, η ανταποκρίτρια της Deutsche Welle, Ζωή Κατσαγιαννάκη.
11: Σχεδόν τα πάντα, τουλάχιστον όσον αφορά τα διαδικαστικά, έχουν δρομολογηθεί. Η μαύρη πόρτα του Πρωθυπουργικού Γραφείου του Ναμπερτέν έχει καθαριστεί. Η Μητροπολιτική Αστυνομία έχει απαγορεύσει για τρεις ώρες τους δυνατούς θορύβους στην ευρύτερη περιοχή του Whitehall, με σκοπό να αποτρέψει τους ακτιβιστές να μετατρέψουν σε φιάσκο την είσοδο του 59ου Βρετανού Πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ. Η πολιτική κατάσταση όμως είναι ομολογουμένως έκριθμη. Ο πρώην δήμαρχος Μάντσεστερ είναι ο πέμπτος πρωθυπουργός που υποδέχεται η χώρα τα τελευταία 4 χρόνια, ενώ οι κινήσεις και τα πλάνα του δεν έχουν γίνει ακόμα ξεκάθαρα στο Βρετανικό. Στις 12.40 τοπική ώρα Αγγλίας αναμένεται να δώσει τον πρώτο του λόγο ως πρωθυπουργός, ενώ πρέπει να περιμένουμε ως το απόγευμα για να δούμε ποιοι θα είναι οι άνθρωποι που θα εμπιστευτεί για τις κορυφαίες δουλειές του Υπουργικού του Συμβουλίου. Με αποκλειστική του συνέντευξη στου Times έθεσε τις προτεραιότητές του και με αισιοδοξία έκανε λόγο για δεκαετές πλάνο. Το κόστος ζωής αναδεικνύεται ως το μείζον ζήτημα, δηλώνοντας ότι θέλει να δώσει ανάσα στους πολίτες από τις πιέσεις που αντιμετωπίζουν. Παράλληλα, έκανε λόγο για κρατικοποιήσεις, ενώ αναφέρθηκε και σε γεωτρήσεις στη Βόρεια Θάλασσα, κάτι που ήδη τράβηξε θετικά την προσοχή του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Στο εσωτερικό όμως, η ηγέτιδα των συντηρητικών, Κέιμι Μπέιντενοκ, προειδοποίησε ότι ο Μπέρναμ εισέχεται στην Downing Street χωρίς ξεκάθαρο πλάνο. Υπενθυμίζεται ότι ο Άντι Μπέρναμ ορίστηκε ως νέος ηγέτης του Εργατικού Κόμματος, χωρίς αντίπαλο, λαμβάνοντας τη στήριξη του 90% των βουλευτών της κυβέρνησης. Η χώρα, παρότι υποδέχεται τον νέο της Πρωθυπουργό, η Βρετανική Βουλή παραμένει κλειστή μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου. Για την Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
10: Και κλείνουμε το δελτίο με μια τελευταία είδηση. Μετά το Μουντιάλ είναι πριν το Μουντιάλ, λένε οι Γερμανοί, οι οποίοι όπως άλλα δείχνουν θα εμπιστευθούν το αντιπροσωπευτικό του συγκρότημα στον Γιούργεν Κλοπ, ο οποίος εκτός απορρόπτου θα αναλάβει σύντομα τα ενία της Εθνικής Γερμανίας. Πριν καλά-καλά υπογράψει, δήλωσε ωστόσο ότι οφείλουμε να καλλιεργούμε προσδοκίες, τις οποίες μπορούμε να υλοποιήσουμε. Το πιθανότερο είναι πάντως ότι ο Γιούργεν Κλοπ θα υπογράψει με τη Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία συμβόλαιο μέχρι το 2030. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
9: Το θέμα της ημέρας.
13: 20 Ιουλίου 1944, ώρα 12:42 το μεσημέρι, μια βόμβα εκρήγνεται στο καταφύγιο του Χίτλερ στην αποκαλούμενη Λυκοφωλιά της τότε Ανατολικής Προσίας, στόχος ο ίδιος ο Χίτλερ. Τη βόμβα είχε τοποθετήσει ο αξιωματικός Κλάους Σενκ φον Στάουφενμπεργκ, αρχικά ένθερμος οπαδός του εθνικοσοσιαλισμού, ο οποίος όμως δεν έβλεπε άλλη διέξοδο από τη δολοφονία του Χίτλερ στα τελευταία χρόνια του πολέμου. Λίγο πριν την προγραμματισμένη έκρηξη, ο Φον Στάουφενμπεργκ αποχωρεί από το καταφύγιο του Χίτλερ. Πιστεύει ότι ο Φιούρερ είναι νεκρός. Στη γερμανική πρωτεύουσα βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η επιχείρηση Βαλκύρια. Ωστόσο, ο Χίτλερ επιζεί, έστω και τραυματίας. Παρά τα αυτά, η επιχείρηση Βαλκυρία θα μπορούσε να ολοκληρωθεί με επιτυχία αν όλοι οι μοιημένοι στο σχέδιο του ακολουθούσαν μέχρι τέλος. Υπήρξαν όμως καθυστερήσεις, λάθη, ανεπάρκειες στον σχεδιασμό. Επιπλέον κάποιοι δεν άντεξαν την πίεση και τον φόβο να γίνουν αντιληπτοί, με αποτέλεσμα να παραμείνουν αδρανείς ή ακόμη και να μεταπηδήσουν στην άλλη πλευρά. Μέχρι το βράδυ της 20ης Ιουλίου η επιχείρηση Βαλκυρία είχε αποτύχει. Σε ραδιοφωνικό διάγγελμά του ο Χίτλερ απευθύνεται στους Γερμανούς και ισχυρίζεται ότι ήταν γραφτό να σωθεί. Ο Φον Στάουφενμπεργκ και άλλοι υπέτειοι συλλαμβάνονται και εκτελούνται το ίδιο βράδυ. Σύμφωνα με τον γερμανό ιστορικό Wolfgang Benz, ο κύριος λόγος αποτυχίας του σχεδίου ήταν ότι δεν συμμετείχε κανένας από τους διάσημους επικεφαλής του στρατεύματος την εποχή εκείνη, όπως για παράδειγμα ο στρατάρχης Erwin Rommel. Για πολλά χρόνια μετά το τέλος του πολέμου, οι εμπνευστές της επιχείρησης Βαλκυρία αντιμετωπίζονταν ως προδότες. Αρχικά μάλιστα το κράτος είχε αρνηθεί να χορηγήσει στη χείρα του συνταγματάρχη Φον Στάουφενμπεργκ σύνταξη χείριας. Πολύ αργότερα οι συνωμότες αναγνωρίστηκαν ως ήρωες. Δεν έχει εκλείψει όμως και η κριτική από την άλλη πλευρά. Ο βιογράφος του Φον Στάουφενμπεργκ, Τόμας Καρλάουφ, επισημαίνει ότι η ομάδα της επιχείρησης Βαλκυρία είχε συσταθεί μόλις το καλοκαίρι του 1944, μετά την απόβαση των συμμάχων στην Ορμανδία. Εν έτη 1940, ο Φον Στάουφενμπεργκ εξέφραζε τον ενθουσιασμό του για τις στρατιωτικές νίκες της Γερμανίας απέναντι στην Πολωνία και τη Γαλλία. Το ολοκαύτωμα δεν τους ενδιέφερε καθόλου, επισημαίνει ο ιστορικός Wolfgang Benz. Καθώς διαφαινόταν η ήττα στο πεδίο της μάχης, ήθελαν με το πραξικόπημα αυτό να περισσώσουν ό,τι μπορούσαν από τη Γερμανία. Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
14: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
15: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και φτερά. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος.
16: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
17: Το άκουσες, το είπες.
18: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
17: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
18: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
17: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
19: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
20: Σε φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
21: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
20: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
21: στο παρκέ,
20: στην πόλη,
21: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
20: σχόλια,
21: αναλύσεις,
20: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
21: Με τον Σάκη Γκίνα.
22: Βουτιά στις νότες. FM 100.

Τώρα δεν ξέρω αν το είδατε όλοι το χθεσινό υπερθέαμα που έλαβε χώρα στον ουρανό της πόλης μας. Μιας και χτες είχαμε μια κεραυνική καταιγίδα, δεν είχαμε βροχή, είχαμε και λέγανε όλοι θα ξεσπάσει, δεν θα ξεσπάσει, θα ξεσπάσει, δεν θα ξεσπάσει. Αλλά το θέαμα ήταν υπερθέαμα. Είχαμε και τα μπουρίνια. Έτσι ξεκίνησε εδώ από τα βόρεια της Θεσσαλονίκης, έφυγε μετά προς τις λίμνες Σταυρό και Ασπροβάλτα, συνέχισε στο Φρίνιο, ανέβηκε στη Δράμα και έπιασε και ένα πολύ μεγάλο μέρος των Σερών και του νομού Κλικής. Για εσάς που ενδιαφέρεστε και τα παρακολουθείτε αυτά τα φαινόμενα, ήταν εντυπωσιακό χθες το βράδυ, η αλήθεια είναι το φαινόμενο που έλαβε χώρα, οπότε ψάξτε να βρείτε βίντεο που μπορεί να σας το αποκαλύψουν και να το δείτε και να πείτε «Α, πραγματικά έγινε αμός εχθές». Ούλετε και μάλα χαίρε, καλώς ανταμώσαμε και σήμερα. Εδώ, στη βιταμίνη μας, στα δικά μας 90 λεπτά, όπου θα ανεβάσουμε πολύ πολύ ψηλά τις δονήσεις μας, θα φτιάξουμε διάθεση και νομίζω ότι είναι καλή στιγμή για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης μας. Βέβαια, δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα, εξακολουθούμε να έχουμε καθυστερήσεις για αυτούς που φεύγουν προς τα Διόδια. Εκεί στη Χαλάστρα είναι το μποτιλιάρισμα μέχρι και τα Διόδια. Κατά τα άλλα η διαδρομή θα είναι πολύ πολύ ευχάριστη μέχρι την Αθήνα από ό,τι βλέπω. Δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα, εκεί τουλάχιστον.

Είμαι ο Χαρτής και είναι η ώρα να σου πω ότι η πόλη μας είναι κουκλάρα. Οι μόνες καθυστερήσεις που βλέπω εσύ και δεν θα τις ανέφερα κανονικά, αλλά τις αναφέρω για να έχουμε κάτι να πούνε, είναι στην περιφερειακή μας το ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα δυτικά, λίγο μετά την Τριανδρία, για πολύ λίγα μέτρα. Γενικώς στην περιφερειακή έχουμε χαμηλές ταχύτητες, αλλά όχι κάτι ανησυχητικό. Δεύτερος κόμβος εκεί στην Κωνσταντίνου Καραμαλή.

Κωνσταντίνου Καραμαλή, λοιπόν, για αυτούς που έχουν μέτωπο προς το κέντρο, από την Βούλγαρη μέχρι τη Μαρτίου έχουμε κάποιες μικροκαθυστερήσεις. Στα Φανάρια επάνω ίσως κάποιο φρενάρισμα να κάνετε, αναγκαστικά. Δεν έχουμε κάτι το ιδιαίτερο και αυτό είναι πάρα μα πάρα πολύ όμορφο. Να ξέρεις ότι αυτός που βρίσκεται στο αυτοκίνητό του και έχει βγει έξω με αυτήν την ζέστη που τον λες και ήρωα, δεν θα ταλαιπωρηθεί τουλάχιστον μέχρι να φτάσει στον προορισμό του. Και εσείς δεν θα ταλαιπωρηθείτε να ψάχνετε τον τοίχο, μιας και ανέβηκε από νωρίς σήμερα. Στο Facebook όλα αυτά, Παλμύρα Αρσλάνογλου με ελληνικούς χαρακτήρες, εκεί σας περιμένω. Οπότε νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε πλέον και μουσικά την σημερινή μας συνάντηση και να θυμηθούμε... Βέβαια, αγαπημένο Kiss on my list. Έτσι θα ξεκινήσουμε, περάστε τον τοίχο, αφήστε αποτυπώματα. Μετά τις 3 θα έρθω εκεί. Προς το παρόν, ωραίες μουσικές.

Βεβαίως, ορθότατος ο Βαγγέλης μας, αν και καθήμενος, είναι η ξηρά καταιγίδα, είπε ο αγαπημένος Βαγγέλης Μουφτής. Και πολύ τον ευχαριστώ, τον συναντάδειξε στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Τις έχει τις πληροφορίες, ο τσεπάτη, ξέρετε, φα, τις βγάζει. Έτσι σας θέλω και εσάς, με ό,τι πληροφορίες έχετε, να περνάτε να τις αφήνετε από τον τοίχο, είτε στο 2312 85100.

Άντε, και από 1η Σεπτεμβρίου βλέπω ότι φορτώθηκαν τα νέα λεωφορεία στο αμαξοστάσιο της Σταυρούπολης, τα νέα λεωφορεία του ΟΑΣΤΑ. Τα δρομολόγια θα ξεκινήσουν από 1η Σεπτεμβρίου, θα εξυπηρετούν κυρίως γραμμές στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Τη χρειαζόταν αυτή την ενίσχυση η Δυτική Θεσσαλονίκη και εύχομαι να εξαλειφθούν όλα τα παλιά, να τα εξαφανίσουμε και να μπούμε στα καινούργια και να τα ευχαριστηθούμε όλοι. Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Επίδαυρο. Τι είναι και αυτό το πράγμα πάλι τώρα, δηλαδή από το κακό στο χειρότερο πάμε. Έτσι, θα βάζετε μία φωνή όλοι μαζί. Ωε, ωε, μ' ακούτε? Ναι, με ακούτε? Ελάτε εδώ να μείνουμε στις 4 και να ανεβάσουμε τις δονήσεις μας με τα καλύτερα.

Έτσι λοιπόν με την Gloria Estefan ξεκινήσαμε, συνεχίσαμε και θα πάμε με γνωστά και αγαπημένα. Βλέπω τώρα τους Εύζωνες εκεί στην Αθήνα, όπου πραγματικά δεν έχω καταλάβει ακόμη για ποιον λόγο τους ανθρώπους αυτούς που τους έχουμε 24 ώρες 24 ώρο εκεί να φυλάνε τα συγκεκριμένα φυλάκια.

Και... τους αφήνουμε με τόση ζέστη εκεί. Και όταν λέω με τόση ζέστη, γιατί τους αφήνουμε, γιατί εκεί είναι η θέση τους και εκεί πρέπει να παραμείνουν, αλλά δεν έχω καταλάβει γιατί δεν μπορεί να μπει ένα τύπο air condition, ένα φορητό air condition, κάτι τουλάχιστον να τους δροσίζει. Αυτή τη στιγμή τους σκουπίζουν τον υδρότα και τους δίνουν νερό να πιούν συνάδελφοί τους, οι οποίοι δεν κουνούν ούτε το βλέμμα, έτσι. Την ώρα που πίνουν νερό παραμένει το βλέμμα σταθερό. Είναι συγκλονιστικές οι εικόνες που έχουν ανέβει, όπως συγκλονιστικές είναι και οι σκηνές που έχουμε ζήσει το χειμώνα, να τους βλέπουμε μέσα στο χιόνι και την παγωνιά, να πηγαίνει κάποιος και να τους φοράει μία κάπα από πάνω, γιατί αυτοί πρέπει να παραμείνουν εκεί όπως είναι, ακούνητοι, σαν αγάλματα, μπροστά από το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Οι Εύζωνες Προεδρικής Φρουράς.

Όπα, το ξαναλέω. Ελάτε λίγο τώρα και το Caribbean Queen φυσικά έδεσε. Γιατί όμως, γιατί πολλοί δεν ξέρω αν έχετε πάρει την είδηση, πριν από λίγο έχει κυκλοφορήσει. Έχει δοθεί το πράσινο φως για αγώνες κολύμβησης ανοιχτής θάλασσας στον Θερμαϊκό. Αλήθεια σας λέω. Έχει γίνει, λέει, ένα σημαντικό βήμα για τη φιλοξενία διεθνών αγώνων κολύμβησης ανοιχτής θάλασσας στο Θερμαϊκό κόλπο. Πραγματοποιήθηκαν εξειδικευμένες μετρήσεις στο πλαίσιο της συνεργασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης με την Παγκόσμια Ομοσπονδία. Στις διαδικασίες συμμετείχε και ο ασημένιος Ολυμπιονίκης στα 10 χιλιόμετρα κολύμβησης ανοιχτής θάλασσας Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίου, Σπύρος Γιαννιώτης, ένας από τους κορυφαίους εκπροσώπους του αθλήματος, και τι συγκινητικές στιγμές ζήσαμε μαζί του στους Ολυμπιακούς του Ρίου. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, καθώς επιβεβαίωσαν ότι τα νερά του Θερμαϊκού πληρούν τις προϋποθέσεις. Με αυτή τη θετική αξιολόγηση ανοίγει και ο δρόμος για τη διεκδίκηση της μίας σημαντικής διεθνούς διοργάνωσης, και ίσως τα επόμενα 2 έτη να δούμε κάτι τέτοιο στη Θεσσαλονίκη να έρχεται. Τώρα η αλήθεια είναι ότι εφόσον έχουμε τόσο καλές μετρήσεις, είναι η δική μου ερώτηση, γιατί δεν μας λέτε ότι μπορούμε να κάνουμε μπάνιο στο Θερμαϊκό? Στο Θερμαϊκό κάνουμε μπάνιο, αλλά εδώ στην πόλη μας, ας πούμε, δεν ξέρω γιατί. Οι φωτογραφίες δείχνουν την πόλη Θεσσαλονίκης και θεωρητικά θα υπάρχει μια αρχή και ένα τέλος στο Θερμαϊκό κόλπο. Σε 2 σημεία θα γίνεται αυτό. Άντε να περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς εννοούν και τι σημαίνει όλο αυτό που διαβάσαμε μόλις. Άρα οι τουρίστες που έρχονται και βουτάνε στο Θερμαϊκό δεν ξέρουν ότι δεν έχει πρόβλημα ή το κάνουν έτσι? Μήπως θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε διαφορετικά τον Θερμαϊκό κόλπο? Και είπαμε ότι ναι, πάει ο κόσμος και κάνει μπάνιο και στην Περαία και στην Επανομή και στην Αγία Τριάδα και στη Μηχανιώνα.

Έτσι είναι οι παραλίες του Πάλιου Ρεβανομής, Περαία, Επιβάτες, νέοι Επιβάτες. Δεν ξέρω αν ισχύει κάτι για την πόλη μας. Νομίζω ότι θα πρέπει να αρχίσουμε να το βλέπουμε πολύ πολύ σοβαρά, έτσι ώστε στην προέκταση της παραλιακής μας να το δούμε διαφορετικά το σενάριο, έτσι με λίγη άμμο κάπου. Καλά, φυσικά δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε μπάνιο στο θερμαϊκό κόλπο της πόλης μας, μέσα στην πόλη δηλαδή της Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρω όμως κιόλας, αρχίζω και το σκέφτομαι τώρα και το οραματίζομαι. Θέλετε να οραματιστούμε όλοι μαζί και με αυτόν τον οραματισμό να φτάσουμε και στις 3, όπου θα ακούσουμε και όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο και τη Σοφία Ξανθοπούλου, και να το φτιάξουμε όλο αυτό.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Παρουσιάστηκε το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 που θα διαθέτει 23 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που χαρακτηρίζεται ως επιστέγασμα επιτυχημένης οικονομικής πολιτικής. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, η χώρα επιτυγχάνει δημοσιονομικούς στόχους, πρωτογενή πλεονάσματα και μείωση χρέους, ενώ ταυτόχρονα διαθέτει πόρους για κοινωνική πολιτική και επενδύσεις. Για επιλογή τοξικοποίησης του πολιτικού σκηνικού με έναν ακραία διχαστικό λόγο, κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στην ΕΡΤ. Σε κλειό καύσωνα βρίσκεται η χώρα, με τον υδράργυρο να χτυπά κόκκινο και να πλησιάζει τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές. Το κύμα ζέστης θα διατηρηθεί ως και αύριο. Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή για την εκδήλωση πυρκαγιών. Οι κλιματιζόμενοι χώροι του Δήμου Θεσσαλονίκης για την προστασία των πολιτών από τις υψηλές θερμοκρασίες είναι το φουαγέ του Δημαρχιακού Μεγάρου, το Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων και το Υπνοτήριο Αστέγων. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας λειτουργεί, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας λειτουργεί κλιματιζόμενος χώρος υποδοχής στο θυρωρείο του κτηρίου υπηρεσιών της Περιφέρειας την 26η Οκτωβρίου 1964 στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Την 5η-23 Ιουλίου, κατά τη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ, αναμένεται να δοθεί η τελική έγκριση για την απόκτηση των κύριων οπλικών συστημάτων της ασπίδας του Αχιλλέα. Μεγάλη πυρκαγιά σε εξέλιξη στην Επίδαυρο, επιχειρούν 60 πυροσβέστες, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Διψήφιο προβάδισμα εξακολουθεί να εμφανίζει η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Interview. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 26,8%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 15,8%, το ΠΑΣΟΚ 10,1%, ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 8,9%, το ΚΚΕ με 5,9% και η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού με 5,3%. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 25χρονος που συνελήφθη για την τρομοκρατική επίθεση σε πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη και ίσως είχε ως συνέπεια να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Πέθανε ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης, σε ηλικία 66 ετών, ήταν γιος της ηθοποιού Μπέτης Αρβανίτη, αντιμετώπιζε μια σπάνια ασθένεια του αίματος. Ο Δούναβης εκπέμπει σως, καθώς η στάθμη στα χαμηλότερα επίπεδα βρίσκεται η στάθμη του στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 30 ετών. Συναγερμός έχει σημάνει για τη Γεωργία και την αυσιπλοεία στην Ευρώπη. Η Βρετανική κυβέρνηση σχεδιάζει να καταργήσει τον ΦΠΑ στους οικιακούς λογαριασμούς ρεύματος από την 1η Οκτωβρίου. Το κόστος θα καλυφθεί από την ακύρωση του κυβερνητικού σχεδίου για την εφαρμογή εθνικής ψηφιακής ταυτότητας ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων λιρών. Ο νέος πρωθυπουργός Έντι Μπέρναμ δήλωσε ότι το Westminster δεν εργαζόταν για το λαό για πολύ καιρό και οι οικογένειες πάλευαν να ανταπεξέλθουν στο κόστος διαβίωσης. Αυτό θα πρέπει να αλλάξει, είπε. Επόμενη ενημέρωσή σας με το Δελτίο Ειδήσεων στις 4.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν κάμπινγκ. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
3: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
4: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο.
5: Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κομμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
6: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
7: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
8: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
9: Δευτέρα 27, Τρίτη 28 και Τετάρτη 29 Ιουλίου. Θεσσαλονίκη. Θέατρο Κήπο.
10: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
11: Εσύ είσαι το τυχερό μου αστέρι.
12: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου παρουσιάζει 21 και 22 Ιουλίου την Λίνα Νικολακοπούλου και τον Θοδωρή Βουτσικάκη. Με αυτόν τον έρωτα, μια συναυλία βασισμένη σε τραγούδια και μουσικές που φέρουν τη φλόγα και τη δύναμη της αγάπης. Η συναυλία θα διανθιστεί από ποίηματα και κείμενα που τιμούν τον έρωτα και θα ακουστούν από τη Λίνα Νικολακοπούλου με τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θέρμης Κονφουόκο. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Εισιτήρια από τη more.gr με τη συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
13: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
14: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

Άλλαξε η εικόνα στην πόλη, όχι ιδιαίτερα, αλλά έχουμε έτσι μια καλή αλλαγή στην Λεωφόρο Νίκης. Από εκεί θα ξεκινήσω και θα πω ότι με το που μπαίνετε έτσι στην Καρατά σου και συνεχίζετε μέχρι και την Ναυάρχου Κουντουριώτου, πριν φτάσετε δηλαδή μέχρι να φτάσετε στα φανάρια της Βενιζέλου, θα μου είστε μποτιλιαρισμένοι. Δεν ξέρω τι έχει γίνει σε εκείνο το σημείο, γιατί μετά η Νίκης είναι κουκλάρα, η Τσιμισκή είναι κουκλάρα, η Εγνατία είναι κουκλάρα, η Ανοπόλη είναι κουκλάρα. Μεγάλος όγκος οχημάτων και στην 26 Οκτωβρίου, κυρίως για όσα ανεβαίνουν προς την Μοναστηρίου, στα φανάρια της Πλατείας Δημοκρατίας δηλαδή, και σε εκείνη τη διασταύρωση. Μετά δεν ξέρω, έχει αλλάζει η εικόνα της πόλης. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό το κατακόκκινο που είμαστε τώρα και κάποιοι ταλαιπωρούνται και ποιος ξέρει τι νομίζουν ότι θα περιμένουν. Δεν έχετε τίποτα να περιμένετε μπροστά σας. Έχει πολύ καλή εικόνα στους δρόμους της πόλης, οπότε δεν θα έχετε και προβλήματα. Κωνσταντίνου Καραμαλή διατηρεί κάποιον όγκο οχημάτων, έτσι λίγα αυτοκίνητα να πάνε ανατολικά, λίγα άλλα να έρθουν δυτικά. Δεν έχουμε κάτι το πολύ πολύ σημαντικό. Η περιφερειακή μας και αυτή η ρολάρη, μια χαρά ρολάρη, έτσι καθυστερήσει στην Ευκαρπία στην ένωση με την εσωτερική περιφερειακή μέχρι την έξοδο της Πολύχνης. Στο αντίθετο ρεύμα από την Τριανδρία και για πολύ λίγα μέτρα μέχρι. Και για πολύ λίγα μέτρα δηλαδή είναι το μποτιλιάρισμά σας. Και ο Φίνικας έχει στα φανάρια της Εθνικής Αντιστάσεως κάποιες καθυστερήσεις. Πολύ ωραία εικόνα στην πόλη μας. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στον τοίχο της βιταμίνης μας, εκεί όπου συγκεντρώνεστε καθημερινά και αφήνετε τα δικά σας αποτυπώματα. Ωραίοτατα και σήμερα, έτσι, με συμβουλές για το πώς να μυρίζει ευχάριστα και όμορφα το σπίτι μας. Έτσι ανταμώνουμε στον τοίχο. Αγαπημένος Νίκος Ηλιάδης, έτσι από Σεπτέμβριο τον έχουμε και πάλι στην παρέα μας. Τον περιμένουμε πώς και πώς. Τα Σάββατα είναι του Νίκου. Ο Αλέξανδρος είναι εδώ να του στείλουμε χαιρετισμούς. Η Δώρα μας στην Τούμπα, πολλά πολλά φιλιά. Η Μάρθα μας επίσης είναι εδώ, πολλά φιλιά. Ο Θωμάκος μου είναι εδώ, πολλά φιλιά. Η Έλενα και ο Πάπης από την Καλαμαριά, που είναι στη Χαλκιδική όμως. Και να κάνετε έτσι ωραία μπάνια και να περνάτε όμορφα και ευχάριστα και να το ευχαριστιέστε. Η Σύση μας είναι εδώ από την Τούμπα και η Τασούλα μου, το Δημήτρη, είναι εδώ από την Τούμπα. Ο Γιάννης ο Ρόκ είναι εδώ, η Άννα και η Φανή μας είναι εδώ, πολλά πολλά φιλιά. Ο Γιάννης και η Ελένη της καρδιάς μας είναι εδώ. Αγαπημένος Δάκης Στεφανίδης, η Ευγενία μας από το κέντρο, πολλά φιλιά και στον Παντελάκη μας, στον Παντελάκο μας στο κέντρο. Σοφία στη Βέρεια, η Ευγενία στη Βέρεια. Αγαπημένος Δάκης Στεφανίδης, το είπαμε, και φυσικά η υπεραγάπη μας και αυτή εδώ. Οπότε νομίζω ότι μουσικά μπορούμε πλέον να ξεκινήσουμε και να ξεκινήσουμε κάπως έτσι τώρα. Α, ξεκινάει σιγά σιγά και έρχεται δυναμικά. Σας έχω νέα, σε λίγο θα έρθω με αυτά για τους φίλους στην Αθήνα και τα μέτρα που έρχονται για τους οδηγούς, για τους φίλους οδηγούς στην Αθήνα. Προς το παρόν απολαύστε την μεγάλη αλήθεια που έρχεται από τον αγαπημένο πλέον Glenn Frey, The Hit Zone, και πάμε να το απολαύσουμε έτσι όπως ακριβώς σας αρέσει, να τα πει όλο ο άνθρωπος.

Εντάξει, το έχουμε ακούσει για τη θερμοκρασία, το περιμένουμε όλοι αυτά τα σαραντάρια, είμαστε προετοιμασμένοι πλέον, είμαστε και μέσα στο κατά καλό καιρό, οπότε ξέρω ότι ο καθένας το δικό του τρόπο έχει πάρει τα μέτρα του. Φωτιά έχουμε στα βορίζια Ηρακλείου, εκεί ήχησε και το 112, να είναι σε προετοιμασία οι κάτοικοι. Τι σας έλεγα λοιπόν, γιατί πρόκειται να συμβεί στην Αθήνα. Έχουμε και στο Βαρθολομιό Ηλίας και εκεί έχει 112 φωτιά. Έχουμε ένα νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας. Έρχεται ο Traffic Commander και επειδή σας αρέσει να σας τα λέμε στα ελληνικά, έτσι μας τον έχουν παρουσιάσει, να ξέρετε. Ως Traffic Commander, δηλαδή είναι ο έχοντο γενικό πρόσταγμα στην κυκλοφορία. Αυτό εννοούν. Το είπανε με δύο λέξεις. Εμείς για να συνεννοούμαστε θα λέμε ο έχον, γιατί έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Πώς θα λειτουργεί τώρα το νέο σύστημα για την κίνηση της Αθήνας, μας λένε. Θα ενισχυθεί με drones, με περιπολικά, με τεχνητή νοημοσύνη, η οποία συνεχώς θα εισάγει νέες εφαρμογές στα συστήματα. Όλος αυτός ο έχων, αυτός λοιπόν, ο έχων, ο και κατέχων, έρχεται ο έχων το γενικό πρόσταγμα της κίνησης. Έρχεται για να ενισχύσει την ελληνική αστυνομία, την τροχέα μας και να δώσει τη δυνατότητα με το προσωπικό, με το ήδη υπάρχον προσωπικό, να γίνεται ακόμη καλύτερη εργασία και να υπάρχουν καλύτερα αποτελέσματα. Επειδή η Αττική είναι από τις πλέον σύνθετες περιοχές κυκλοφοριακής διαχείρισης και γενικώς όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά στην Ευρώπη, στην Ελλάδα είναι η πλέον, η top. Αλλά είναι και από τις πλέον σύνθετες περιοχές κυκλοφοριακής διαχείρισης στην Ευρώπη, γιατί εξυπηρετεί περισσότερα από 4 εκατομμύρια κατοίκους. Από το κέντρο, να καταλάβετε, από την Αθήνα, από το κέντρο της Αθήνας, περίπου σε αυτό εισέρχονται 700.000 οχήματα τη μέρα. Το οποίο το δικό σύστημα, τα χιλιόμετρα που καλύπτονται, είναι τα 1.600 περίπου χιλιόμετρα. Έτσι λοιπόν έρχεται ο έχων το γενικό πρόσταγμα της κυκλοφορίας για να διαχειριστεί πολλά συμβάντα και θα το κάνει αυτό αξιοποιώντας πληροφορίες από 24 διαφορετικές πηγές δεδομένων. Το Traffic Commander θα λειτουργεί συμπληρωματικά με το σύστημα Κόμβος, δηλαδή γιατί δεν μπορούσατε να βρείτε και μια ελληνική λέξη όπως είναι ο Κόμβος, το σύστημα Κόμβος, μια φράση ας πούμε δύο λέξεων και για το Traffic Commander και το θέσατε έτσι, για να έχουμε πρόβλημα εμείς με τους φίλους ακροατές. Ενώ έχει λοιπόν σχεδιαστεί ώστε να εξελίσσεται διαρκώς με την ενσωμάτωση φυσικά των εφαρμογών της τεχνητής νοημοσύνης, είναι και σε συνδυασμό τώρα με το σύστημα Κόμβος. Το συγκεκριμένο μοντέλο θα αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη αντίστοιχων κέντρων διαχείρισης και σε άλλες περιοχές της χώρας. Έτσι θα εφαρμοστεί τώρα στην Αττική και στην Αθήνα, αλλά θα απλωθεί κιόλας μετά. Φαντάζομαι η δεύτερη πόλη θα είναι η Θεσσαλονίκη, η τρίτη η Πάτρα, μετά το Ηράκλειο, κάπως έτσι θα το πάνε. Ή και λίγο διαφορετική η σειρά. Να σας πω ότι η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών παραχώρησε 10 υπερσύγχρονα ντρόουν ειδικών αστυνομικών προδιαγραφών αξίας 125.000 ευρώ, τα οποία θα δίνουν από αέρος εικόνα. Και γενικώς οι κάμερες έχουν τοποθετηθεί. Θα γίνονται και ακόμη πιο εντατικοί έλεγχοι στα αλκοτέστ, για το αλκοτέστ που θα γίνονται. Να πούμε ότι στη χώρα μας λέει, μέχρι τώρα, στο πρώτο εξάμηνο, μέχρι και τον Ιούνιο δηλαδή, πραγματοποιήθηκαν 1.572.000 έλεγχοι σε όλη τη χώρα για αλκοτέστ, έλεγχοι αλκοτέστ, ενώ πέρυσι το αντίστοιχο διάστημα είχαν κάνει μόλις 750.000 αλκοτέστ. Οπότε τώρα καταλαβαίνετε ότι έχει υπερδιπλασιαστεί η δυνατότητα. Από όλους αυτούς τους ελέγχους βρέθηκαν 13.613 που είχαν υπερβεί το επιτρεπόμενο όριο αλκοόλ. Ενώ πέρσι ήταν πιο πολλοί οδηγοί με μικρότερο δείγμα, σε 750.000 ήταν 16.000 οι οδηγοί που βρέθηκαν με αρκετά υψηλό αποτέλεσμα στο αλκοτέστ που τους έγινε.
Αυτό σημαίνει ότι πλέον αρχίσαμε να, γίνουμε πιο, να γινόμαστε πιο προσεκτικοί. Είναι αυτό που λέμε, ότι να ακολουθούμε πάντα τους κανόνες. Εάν θέλουμε να βγούμε έξω με την παρέα μας και να πιούμε, δεν θα πάρουμε αυτοκίνητο. Αν έχουμε πάρει αυτοκίνητο μαζί ή μηχανάκι, οτιδήποτε μετακινούμαστε γενικότερα. Εάν αποφασίσουμε να έχουμε κατευθείαν το αυτοκίνητό μας, το μπορούμε να το αφήσουμε εκεί και να επιστρέψουμε είτε με κάποιον από τους φίλους μας που δεν έχει πιει ή καταναλώσει αλκοόλ, είτε να πάρουμε ένα ταξί, ας πούμε. Πάντως από το Σεπτέμβριο σας περιμένουν έτσι στην Αττική και γενικώς λένε ότι θα γίνουν όλα πολύ καλύτερα από το Σεπτέμβριο που θα έχει επιστρέψει και ο κόσμος όλος. Έτσι λοιπόν έρχεται αυτό το νέο μοντέλο διαχείρισης της κυκλοφορίας. Μήπως και λυθεί το πρόβλημα το κυκλοφοριακό τόσο στην Αθήνα όσο και στο Λεκανοπέδιο. Αυτά είχα να δηλώσω, αυτά βρήκα για εσάς, αυτά σας λέω. Και φυσικά είπαμε ότι όλα αυτά σιγά σιγά θα απλωθούν και παραπέρα και σε άλλες πόλεις. Λίγο να το δουλέψουν, να το μάθουν το πρόγραμμα και μετά... Χρήματα θα βρεθούνε.

Πόσο μου αρέσει έτσι που είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος οι περισσότεροι, να βλέπω και την Χρύσα τι μου στέλνει στο Messenger. Δεν είναι η ρεπόρτερ της εκπομπής, ξέρετε. Θα ανεβάσουμε και άλλες φωτογραφίες σαν και αυτές που δίνουμε συμβουλές για το τι μπορούμε να κάνουμε.

Το διαβάζω τώρα και αυτό. 84χρονος, 84 ετών δηλαδή, κατασκεύασε αυθαίρετο τσιμεντένιο φράγμα στον Αξιό. Υπάρχει δικογραφία για περιβαλλοντική υποβάθμιση. Πείτε μου εσείς τώρα, πώς μπόρεσε ένας άνθρωπος 84 ετών να κατασκευάσει αυτό το αυθαίρετο τσιμεντένιο φράγμα μέσα στην κήτη του Αξιού και να μην τον έχει πάρει κανένας χαμπάρι, και πόση υπομονή είχε και πόση δύναμη είχε να το κάνει όλο αυτό. Ήθελε να κάνει άρδευση αγροτικών εκτάσεων, να διοχετεύσει το νερό στη δική του την κατεύθυνση, εκεί που τον βόλευε. Μέσα στον Αξιό το έκανε αυτός. Δεν θα το χαρακτηρίσω, αλλά πείτε μου εσείς πώς τα κατάφερε και δεν τον είχε πάρει κανείς χαμπάρι να τον καταγγείλει νωρίτερα. Θα πάμε στο τελευταίο διαμυστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα έρθουμε εδώ για την τελική μας ευθεία, που θα συνεχίσουμε να ανεβάζουμε δονήσεις. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο, οπότε σας θέλω να παραμείνετε εδώ. Δεν θέλω να μου πάτε δεξιά και αριστερά. Εξάλλου δροσιζόμαστε ιδιαίτερα με αυτά που ακούμε εδώ, όπως το επόμενο. Έχει στείλει και ο Θωμάς κάτι κομματάρες, αλλά πρέπει να βρω τον τρόπο να σας τα φέρω στον αέρα.

0: βιταμίνη B.
1: Ακούγεται δυνατά.
2: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
0: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν κάμπινγκ. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τη σκηνή σας και λάτε.
1: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
3: Εσύ είσαι το τυχερό μου αστέρι.
4: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου παρουσιάζει 21 και 22 Ιουλίου την Λίνα Νικολακοπούλου και τον Θοδωρή Βουτσικάκη. Με αυτόν τον έρωτα, μια συναυλία βασισμένη σε τραγούδια και μουσικές που φέρουν τη φλόγα και τη δύναμη της αγάπης. Η συναυλία θα διανθιστεί από ποίηματα και κείμενα που τιμούν τον έρωτα και θα ακουστούν από τη Λίνα Νικολακοπούλου με τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θέρμης Κον Φουόκο. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Εισιτήρια από timor.gr με τη συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
6: 19, 20 και 21 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους. Προπόληση more.com.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
7: Με τη Δύση του Ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
8: Βουτιά στις νότες, FM 100.
0: Vitamine P.

μπήκαμε φανταστικά με αγαπημένους Dire Straits, την τελική ευθεία. Εύχομαι πραγματικά να σας βρίσκω πολύ πολύ καλά. Λίγο έχει αλλάξει εικόνα στα της κίνησης, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Μεγαλύτερος όγκος οχημάτων απλά σημειώνεται στην περιφερειακή, στο ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα δυτικά. Ξεκινώντας από το γνωστό που δηλαδή, ξεκινάς, φεύγεις από το τούνελ, πας την κατηφόρα εκεί στα Κωνσταντινοπολίτικα, ξεκινάνε οι καθυστερήσεις. Από την Τούμπα μέχρι την ανηφόρα του Σεϊξού είναι το μικρό μποτιλιάρισμα. Και μεγαλύτερος όγκος οχημάτων στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο ύψος της ανάληψης με μέτωπο προς τα ανατολικά. Τι ωραία που μπήκαμε έτσι με Dire Straits, είχαμε πολύ πολύ καιρό να ακούσουμε. Βρε, τι είδηση είναι αυτή για την Βρετανική κυβέρνηση, η οποία τι σχεδιάζει. Το ακούσαμε και νωρίτερα στο Δελτίο Ειδήσεων με τη Σοφία Ξανθοπούλου. Σχεδιάζει να καταργήσει το ΦΠΑ στους οικιακούς λογαριασμούς ρεύματος από 1 Οκτωβρίου. Και από πού θα καλυφθεί το κόστος? Το κόστος θα καλυφθεί από την ακύρωση του κυβερνητικού σχεδίου για την εφαρμογή εθνικής ψηφιακής ταυτότητας ύψους 1,1 δισεκατομμυρίων λιρών. Μπράβο στον νέο Πρωθυπουργό λοιπόν της Βρετανίας. Του Έσμιντερ λέει δεν εργαζόταν για το λαό επί Μακρόν και οι οικογένειες πάλευαν να ανταπεξέλθουν στο κόστος διαβίωσης. Αυτό θα πρέπει να αλλάξει. Αυτό το παράδειγμα θα πρέπει να το πάρουν όλες οι κυβερνήσεις όλων των χωρών. Και εδώ στην Ελλάδα, ας πούμε, αν ακούει κανείς, ας διαβάσει λίγο τι γίνεται με τον νέο Πρωθυπουργό στην Βρετανία για να δούμε κι εμείς τι θα κάνουμε και πώς θα μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Γιατί εδώ σου λέει ότι οι οικογένειες στην Μεγάλη Βρετανία πάλευαν. Από εδώ και πέρα θα το αλλάξει αυτό. Δεν θα παλεύουν. Δεν χρειάζεται να παλεύεις για να επιβιώσεις. Έτσι. Και βρίσκει τρόπους και θα βρει τρόπους να το κάνει. Κάπως έτσι μπήκαμε στην τελική ευθεία και να θυμηθούμε για κάτι από Bonnie Tyler που μας άφησε προσφάτως.

μας θα είναι έως τις 6 το απόγευμα και το υπνοτήριο Αστέγων στην Ανδρέα Γεωργίου 13 από τις 5 το απόγευμα έως τις 10 το πρωί της επόμενης ημέρας. Φυσικά τα έχουμε πει επανειλημμένως, οι ηλικιωμένοι και οι άνθρωποι που έχουν προβλήματα ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες. Καλό είναι να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και την έκθεση στον ήλιο κατά τις ώρες υψηλής θερμοκρασίας. Καλό είναι να παραμένουμε σε δροσερούς ή κλιματιζόμενους χώρους. Καλό είναι να μην το παρακάνουμε, θα πω εγώ, με τις χαμηλές θερμοκρασίες. 8-9 βαθμοί κάτω από την εξωτερική θερμοκρασία, 10 είναι πάρα πολύ καλή. Δηλαδή, αν έχει έξω 36, βάλτε στους 26 μέσα στο σπίτι και δεν χρειάζεσαι κάτι άλλο. Νομίζω ότι τα ξέρουμε όλα αυτά, αλλά καλό είναι να τα υπενθυμίζουμε που και που, γιατί μερικοί ξεχνιούνται, ρε παιδί μου, το βάζω στους 18. Μα και 18 που το βάζεις το air condition, δεν θα στη φέρει ποτέ τη θερμοκρασία αυτή, να ξέρεις. Και τζάπα το ζορίζεις. Καλό είναι να μάθουμε και τη σωστή χρήση των κλιματιστικών. Πολύ βασικό και αυτό. Άντε και σιγά σιγά να πάει και το μετρό στην Καλαμαριά. Φτάνει.

Και αν δεν έχει κάποιος έτσι μια χόρταγη καρδιά η οποία έτσι θέλει να ζήσει παραπάνω πράγματα, θέλει να χαρεί και άλλα πράγματα, αυτό είναι το θεμητό. Αυτοί οι αχόρταγοι που δεν χορταίνουν με τίποτα, αυτοί οι απατεώνες που πάνε και χτυπούν τις πόρτες ηλικιωμένων ανθρώπων και τους κοροϊδεύουν, τους λένε ψέματα, προσποιούνται κυρίως τους υπαλληλούς του ΔΔΕ ή πολλών άλλων εταιριών και βρίσκουν διάφορες δικαιολογίες για να φτάσουν στην πόρτα κάποιων ανθρώπων. Κάτι τέτοια ειδονίχηδες έτσι ξεγέλασαν μια κυρία 79 ετών σε περιοχή της Σταυρούπολης, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Της πήρανε τις λίρες της, τα κοσμήματά της. Τι να πω ρε παιδί, πραγματικά δηλαδή πόσες φορές πρέπει να το πούμε και πόσες φορές πρέπει να δούμε τέτοιες ειδήσεις, ενώ τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί. Ενημερώστε τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας και σε τελική, εάν μπορείτε να το διασφαλίσετε, διασφαλίστε το με κάποιον τρόπο να μην έχουν όλα τα χρήματα και όλα τα κοσμήματα και όλα τα χρυσαφικά στο σπίτι τους, γιατί είναι πολύ πολύ εύκολο να πέσουν θύματα. Αλλά ακόμη και αν δεν θέλουν να τα δώσουν, γιατί και αυτό κατανοητό είναι, καμιά φορά είναι η ασφάλεια κάποιου ανθρώπου αυτά, σου λέει τώρα που τα έχω μπορεί να έρθουν.

να με δουν τα παιδιά μου. Άμα τους τα δώσω, μπορεί να με ξεχάσουν. Δεν κρίνουμε για ποιο λόγο τα κρατάνε και καλά κάνουν, και τα κρατάνε δικά τους είναι σε τελική. Ενημερώστε τους όμως να μην ανοίγουν και να μην δίνουν τίποτα μα τίποτα, ούτε ένα ευρώ σε κάποιον που έρχεται και τους λέει ότι έχει γίνει ένα πρόβλημα, ότι υπάρχει πρόβλημα με το ρεύμα, υπάρχει πρόβλημα με το αέριο. Την άλλη τη γυναίκα την ξεγέλασαν και της είπαν ότι υπάρχει θέμα με πυρηνική ενέργεια και ότι θα με ραδιενέργεια και ότι, ότι κινδυνεύει, και να σώσει τα κοσμήματά της και τις λύρες της, και τα έδωσε όλα η γυναίκα. Μετά τι να λέμε εμείς, δεν είναι κατάσταση αυτή. Ενημερώστε τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας να μην εμπιστευτούν κανέναν μα κανέναν.

Let's stick together, έτσι ενωμένοι να είμαστε όπως πάντα, μένουμε ενωμένοι στη βιταμίνη μας. Έχουμε ορίστε νέα είδηση από την ελληνική αστυνομία, όπου μας προειδοποιεί για μια νέα τηλεφωνική απάτη. Τι κάνουν τώρα, παίρνουν και ισχυρίζονται ότι είναι από την ελληνική αστυνομία και ότι υπάρχει πρόβλημα με τα στοιχεία της ταυτότητάς σας. Τι άλλο θα δούμε? Δεν ξέρω τι άλλο θα σκαρφιστούν, απλά οτιδήποτε έχει να κάνει με τα στοιχεία σας ή με χρήματα ή με την τράπεζά σας και τις ταυτότητές σας, τις κάρτες σας και όλα τα σχετικά, θα πρέπει να είμαστε και να είστε όλοι και να είμαστε όλοι πολύ πολύ προσεκτικοί. Τι είναι αυτό που διαβάζω τώρα? Στα 450 εκατομμύρια ευρώ υποχρεώσεις των ΔΕΙΑ της χώρας για το ηλεκτρικό ρεύμα. Δηλαδή, οι Δήμοι του Νομού Θεσσαλονίκης χρωστούν, ας πούμε, στην ΔΕΗ 24 εκατομμύρια ευρώ. Καλά, αντιδρούν αρκετοί Δήμοι και δεν ξέρω, θεωρώ ότι έχουν το δίκιο τους που αντιδρούν, γιατί το νερό είναι ένα αγαθό που πρέπει να... ουσιαστικά θα πρέπει να μας δίνεται δωρεάν, έτσι. Είναι δημόσιο αγαθό, είναι κάτι που μας δίνεται από τη φύση και είναι για την επιβίωση του ανθρώπου. Οπότε, στο πλαίσιο αυτό της λογικής, δεν θα έπρεπε κανονικά να πληρώνουμε. Υποτίθεται σου λέω ότι να πληρώνεις για τους αγωγούς, για όλα αυτά. Αλλά πού είναι αυτό το κράτος, ρε παιδί μου, το οποίο ουσιαστικά πρέπει να φροντίσει έτσι ώστε ένας άνθρωπος να έχει δωρεάν πρόσβαση στο νερό? Δεν ξέρω. Σε λίγο θα πάμε για φινάλε, οπότε μέχρι να πάμε εκεί, να αυτό το αδιέξοδο έρχεται να μας λύσει τώρα ο Chris Rea από μπροστά για να μας οδηγήσει στο φινάλε της σημερινής μας συνάντησης. Έτσι γρήγορα κυλούν τα λεφτά, τα λεφτά φεύγουν και αυτά πολύ γρήγορα από τα χέρια μας, οπότε θέλω να μου είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στη χρήση τους και να μην παρασυρώμαστε όταν έχουμε κάποια χρήματα, κάποια ευρώ παραπάνω στο πορτοφόλι μας ή στην τσέπη μας. Καλό είναι να είμαστε πολύ πολύ προσεκτικοί για να μην φτάσουμε σε άλλο αδιέξοδο μετά. Τα λεπτά λοιπόν κυλούν γρήγορα, οπότε λίγες στροφές από ο Μπέρς και Chris Rea και πάμε για φινάλε.

0: Σε κανένα διέξοδο δεν βρισκόμαστε εμείς, όσο συναντιόμαστε εδώ και ενωνόμαστε, είναι πολύ πολύ σημαντικό. Στο σημείο αυτό θα σας ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά για την υπέροχη παρέα που κάναμε και σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο για τα δικά μας 90 λεπτά. Έως αύριο θέλω να μου προσέχετε τον εαυτό σας, θέλω να τον ενισχύσετε σίγουρα τον οργανισμό σας με φρούτα και λαχανικά. Είναι πολύ πολύ σημαντικό ειδικά αυτή την περίοδο. Ενυδατωνόμαστε, πίνουμε το νεράκι μας, δεν αφήνουμε τον οργανισμό μας έτσι. Κάνουμε και τις καλές μας πράξεις ενδιάμεσα και ανταμώνουμε αύριο ακόμη πιο δυνατοί, ακόμη πιο δραστήριοι, πιο ενεργοί, πιο χαρούμενοι. Και αν δεν είμαστε, μη στεναχωριέστε, όλα αυτά θα τα αλλάξουμε στα 90 λεπτά που θα έχουμε στη διάθεσή μας. Έως αύριο, στις 4 ακριβώς, Σοφία Ξανθοπούλου με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Η Δέσποινα Βιερίδα αμέσως μετά για 2 ολόκληρες ώρες με το αφιερωμένο για εσάς. Έως αύριο, έρωστε κυρίες και κύριοι.
1: Βιταμίνη P. Με την Παλμύρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Σε κλειό καύσωνα βρίσκεται η χώρα με τον υδράργυρο να χτυπά κόκκινο και να πλησιάζει τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές. Το κύμα ζέστης θα διατηρηθεί ως και αύριο. Οι κλιματιζόμενοι χώροι του Δήμου Θεσσαλονίκης για την προστασία των πολιτών από τις υψηλές θερμοκρασίες είναι το φουαγιέ του Δημαρχιακού Μεγάρου έως τις 10 το βράδυ, το ανοιχτό κέντρο ημέρας Αστέγων έως τις 6 το απόγευμα και το πνοτήριο Αστέγων από τις 5 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ έως τις 10 το πρωί της επόμενης μέρας. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, λόγω των αυξημένων θερμοκρασιών, ανακοίνωσε ότι για όσο διάστημα διαρκέσουν οι υψηλές θερμοκρασίες, λειτουργεί κλιματιζόμενος χώρος υποδοχής στο θηρορείο του κτηρίου υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην οδό 26 Οκτωβρίου 64 από τις 8 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Μεγάλη πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη στην Επίδαυρο. Επιχειρούν 60 πυροσβέστες, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στο Αυτόφορο παραπέμφθηκαν να δικαστούν ο 32χρονος και 25χρονοι που συνελήφθησαν για την ένταση που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, μετά την απόφαση για προσωρινή κράτηση του 25χρονου κατηγορούμενου σχετικά με την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με καζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Η εισαγγελία άσκησε σε βάρος τους ποινική δίωξη για βία κατά υπαλλήλων και διατάρεξη κοινής ειρήνης. Στη συνέχεια, παραπέμφθηκαν να δικαστούν με την αυτόφορη διαδικασία. Η εκδίκαση όμως της υπόθεσης αναπλήθηκε για την επόμενη εβδομάδα και αφέθηκαν ελεύθεροι. Καθοδόν για τη Μολδαβία είναι οι τρεις ορίοι της οικογένειας, ο 35χρονος πατέρας, η 28χρονη μητέρα και το 6 μηνών κοριτσάκι που ξεκληρίστηκε σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε την Τετάρτη στη Συθονία Χαλκιδικής, από το οποίο επέζησε μόνο η 7χρονη Πατρίτσια. Την ίδια ώρα η 7χρονη συνεχίζει να νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ Παίδων στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο και η κατάσταση της υγείας της κρίνεται σταθερή. Στα δίκτυα ετωνίχηδων έπεσε μια 79χρονη σε περιοχή της Σταυρούπολης στη Θεσσαλονίκη, με τους επιτίδιους να της ξαφρίζουν χρυσές λίρες, κοσμήματα και χρυσαφικά μεγάλης χρηματικής αξίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό έγινε το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου, όταν οι απατεώνες επικοινώνησαν με την ηλικιωμένη, προσποιούμενη τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Διψήφιο προβάδισμα εξακολουθεί να εμφανίζει η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Ίντερβιου. Στην πρόθεση ψήφου συγκεντρώνει ποσοστό 26,8%. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 15,8%. Τρίτο το Πασόκ με 10,1%. Ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 8,9%. Κουκουέ με 5,9%. Και η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού 5,3%. Έρχεται το τουρνουά Street Basketball Greece 3x3 Festival Θεσσαλονίκη 2026. Η μεγάλη γιορτή του μπάσκετ θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 25 και την Κυριακή 26 Ιουλίου στον εμβληματικό χώρο της Νέας Παραλίας, δίπλα στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο Δούναβης εκπέμπει σως, καθώς η στάθμη του βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 30 ετών. Συναγερμός έχει σημάνει για τη γεωργία και την αυσιπλοεία στην Ευρώπη. Η Βρετανική κυβέρνηση σχεδιάζει να καταργήσει τον ΦΠΑ στους οικιακούς λογαριασμούς ρεύματος από την 1η Οκτωβρίου. Το κόστος θα καλυφθεί από την ακύρωση του κυβερνητικού σχεδίου για την εφαρμογή εθνικής ψηφιακής ταυτότητας ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων λιρών. Ο νέος πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας δήλωσε ότι το Westminster δεν εργαζόταν για το λαό επί Μακρόν και οι οικογένειες πάλευαν να ανταπεξέλθουν στο κόστος διαβίωσης. Αυτό θα πρέπει να αλλάξει, είπε. Επόμενη ενημέρωσή σας με ειδήσεις στις 5. Ακολουθεί η εκπομπή Αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
5: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
4: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
5: στο παρκέ,
4: στην πόλη,
5: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
4: σχόλια,
5: αναλύσεις,
4: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
5: Με τον Σάκη Γκίνα.
6: Τικ τακ, τικ τακ.
4: Μεσημέρι στην πόλη.
6: Λα, μπλα, μπλα.
4: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
6: Λα, λα.
4: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
6: Πω, πω, πω.
4: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
6: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
4: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
0: Οι ταινίες που λατρέψαμε, οι πρωταγωνιστές που ερωτευτήκαμε. Ατμοσφαιρικά ραντεβού στον FM 100 με τις ωραιότερες μελωδίες του ελληνικού και παγκόσμιου κινηματογράφου. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το βράδυ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
2: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου. Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε. Σας υποσχέθηκα ότι θα σας συναντήσω με υψηλότερη θερμοκρασία σήμερα και κρατάω εγώ τις υποσχέσεις μου. Είναι το πικ σήμερα, να ξέρετε, από αύριο θα δροσίσει, θα πέσει η θερμοκρασία, μη μου ανησυχείτε καθόλου. Καθίστε εκεί που κάθεστε, αν είστε κάπου δροσερά, μην κουνιέστε, δεν είναι ακόμη για να βγείτε έξω. Όχι, όχι, όχι. Εμείς εδώ θα κρατήσουμε τη δική μας θερμοκρασία. Είναι το αφιερωμένο που μόλις ξεκίνησε. Δέσποινα Αυγερίδου στο μικρόφωνο για τις επόμενες 2 ώρες. Και έχουμε πολλά ωραία και ενδιαφέροντα να δούμε, να συναντήσουμε. Αγαπημένα πρόσωπα να συνομιλήσουμε που θα μας πούνε τα νέα τους και τα θεάματα που παρουσιάζουν. Γι' αυτό μείνετε εδώ μαζί μας έως τις 6. Καλά θα περάσουμε.

πέταξα δέκα σακούλες πράγματα, βιβλία, κούτες, γράμματα και τις παλιές κασέτες. Πέταξα κουρέλια, ρούχα πέταξα, σ' άλλο κορμί τα έταξα και σ' άλλους οφειλέτες.

Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, κυρίες και κύριοι, έρχεται στην Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα σήμερα στο Θέατρο Κήπου με την θεατρική, την οικογενειακή θεατρική παράσταση «Το μυστήριο της Κούφιας Βελόνας». Ο διάσημος gentleman λοποδίτης της παγκόσμιας λογοτεχνίας ζωντανεύει σε μια καλοκαιρινή περιπέτεια γεμάτη μυστήριο, δράση, χιούμορ και ανατροπές, όπου μάλιστα το κοινό συμμετέχει ενεργά και με την δική του ψήφο καθορίζει το φινάλε της ιστορίας. Η διασκευή και η σκηνοθεσία είναι της Αθηνάς Χατζή Αθανασίου. Το μυστήριο λοιπόν της Κούφιας Βελόνας σήμερα το βράδυ με τον θρυλικό Αρσέν Λουπέν να πρωταγωνιστεί στην παράσταση αυτή που προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε ένα καταιγιστικό ταξίδι γεμάτο δράση και χιούμορ. Μία παράσταση για όλη την οικογένεια.

Αυλαία ρίχνη αύριο το φεστιβάλ Επταπυργίου που μας κράτησε συντροφιά εδώ και 1,5 περίπου μήνα, με εξαιρετικές παραγωγές και φέτος, με δύο παραστάσεις σήμερα και αύριο που θα κλείσουν με τον καλύτερο τρόπο και την θεματική του που φέτος ήταν ο έρωτας. Δύο βραδιές λοιπόν που έχουν τον τίτλο «Με αυτόν τον έρωτα» και που υπογράφει η Λίνα Νικολακοπούλου, την επιμέλεια του προγράμματος, επισκηνής η ίδια και ο Θοδωρής Βουτσικάκης, με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Confoco Orchestra. Κλείνει λοιπόν με τον πιο συγκινητικό τρόπο το φετινό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Επταπυργίου, με μια δίωρη μουσική εμπειρία αφιερωμένη στον έρωτα και τη δύναμη της αγάπης, όπου ο λόγος και η μουσική ενώνονται σε μια πολυδιάστατη σκηνική αφήγηση. Η Λίνα Νικολακοπούλου λοιπόν και ο Θοδωρής Βουτσικάκης ετοιμάζουν αυτή την ετοίμασαν ήδη και θα παρουσιάσουν σήμερα αυτή την δίωρη συναυλία, βασισμένη σε τραγούδια και μουσικές που φέρουν φυσικά τη φλόγα του έρωτα και τη δύναμη της αγάπης, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για μια πολύχρωμη συναυλία όπου ερωτικός λόγος αποκτά συμφωνική πνοή μέσα από την σημαντική σύμπραξη και τη Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Confoco Orchestra. Με την καλλιτεχνική επιμέλεια της Λίνας Νικολακοπούλου, η παράσταση δίνει τη δυνατότητα στον Θοδωρή Βουτσικάκη να ερμηνεύσει ένα ευρύ φάσμα τραγουδιών που έτσι κι αλλιώς μπορεί να τραγουδήσει τα πάντα ο Θοδωρής, από τις μεγάλες ερωτικές μπαλάντες έως πιο εσωτερικές και ποιητικές στιγμές. Θα είναι δύο μαγικές βραδιές, σήμερα και αύριο, στο Επταπύργιο.

Τελευταία βραδιά σήμερα για τον κατά φαντασίαν ασθενή που παίζει στο θέατρο Δάσος, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης σε αυτόν τον ευληματικό ρόλο του παγκόσμιου ρεπερτορίου του Αργκάν, σε μια κωμωδία που σατιρίζει τον φόβο της ασθένειας αλλά και τις ανθρώπινες αιμονές, την ανάγκη μας να γελάμε με όσα μας αγχώνουν και μας προβληματίζουν. Η παράσταση λοιπόν που έπαιξε για τρεις ημέρες, σήμερα είναι η τελευταία, στο θέατρο Δάσους, θα βρεθεί και την ερχόμενη εβδομάδα στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών στη Χαλκιδική, Τρίτη, 28 Ιουλίου, την επόμενη Τρίτη. Ο Μολιέρος λοιπόν έγραψε τον κατά φαντασίαν ασθενή, μια παράσταση, ένας ρόλος, ο Αργκάν, που αποτελεί πρόκληση για κάθε ηθοποιό. Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης έρχεται να δώσει τη δική του σπαρταριστή εκδοχή σε έναν από τους πιο απαιτητικούς ρόλους του κλασικού ρεπερτορίου. Δίπλα του ένας θίασος καταξιωμένων ηθοποιών, η Σοφία Βογιατζάκη, η Παρθένα Χοροζίδου, ο Πάνος Σταθακόπουλος, ο Ιωάννης Απέργης, ο Θάνος Μπίρκος και η Αντιγόνη Νάκα. Να σημειώσουμε ότι τη διασκευή και την σκηνοθεσία υπογράφουν ο Θανάσης Παπαθανασίου και ο Μιχάλης Ρέπας, που προσεγγίζουν το κλασικό έργο με φρεσκάδα, ρυθμό και σύγχρονη ματιά, αναδεικνύοντας τόσο το εκρηκτικό χιούμορ όσο και τη διαχρονικότητά του.

Μια δροσερή παράσταση και μάλιστα σε έναν ακλιματιζόμενο χώρο. Είναι μια καλή πρόταση για σήμερα το βράδυ, αν δεν θέλετε να είστε έτσι μέσα στη ζέστη του καλοκαιριού. Θα σας κρατήσει πολύ καλή παρέα. Το Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη, σε σκηνοθεσία Ελευθέρη Πλασκοβίτη, στο φουαγέ του Θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Η παράσταση που έχει αγαπηθεί πολύ από το κοινό φέρνει στη σκηνή με χιούμορ και σύγχρονη ματιά τις ανασφάλειες, τις κοινωνικές πιέσεις και τις αλλεπάλληλες κρίσεις της εποχής μέσα από μια ανατρεπτική ιστορία γεμάτη παρεξηγήσεις και ένταση. Το Group Therapy λοιπόν για λίγο ακόμη ως το τέλος Ιουλίου μας περιμένει στο φουαγέ του Θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.

0: αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
5: 19, 20 και 21 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Προπόληση more.com.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
6: Καλοκαιρινά ραντεβού στον FM 100.

0: υπάρχει κράτος, μαντάμ.
1: Σας έλεγα πριν ακόμη ξεκινήσουν και μάλιστα δεν σας έδωσα και πολλές έτσι, πληροφορίες, γιατί οι παραμυθοδρομίες χτυπούν έτσι απροειδοποίητα και έχουν και το στοιχείο της έκπληξης και είναι πολύ ωραία αυτή η δράση που διοργανώνει φέτος το Κρατικό Θέατρο Βόρειο Ελλάδος με τις παραμυθοδρομίες να χτυπούν σε διαφορετικά σημεία της πόλης, κυριολεκτικά εκεί που δεν τις περιμένουμε. Λοιπόν, επειδή όμως εμείς έχουμε καλές δημοσιογραφικές πληροφορίες, έχουμε μάθει που θα χτυπήσουν, αλλά δεν θα το αποκαλύψω, γιατί έχω την Άννα Ευθυμίου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, η οποία πρωταγωνιστεί σε αυτές τις παραμυθοδρομίες και θα μας δώσει εκείνη τις λεπτομέρειες και τις πληροφορίες. Άννα μου, καλησπέρα.
2: Πολύ καλησπέρα σας.
1: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Επί του προσωπικού προσπαθώ να επιβιώσω από τη ζέστη, αυτό συμβαίνει.
1: Ναι, αυτή η ζέστη λίγο μας έχει αποσυντονίσει, ναι, είναι λίγο έτσι έντονη, αλλά τι να κάνουμε, ελληνικό καλοκαίρι είναι αυτό. Εγώ δεν είμαι του καλοκαιριού, το έχω πει πολλές φορές, προτιμώ το χειμώνα, έτσι. Αλλά και το καλοκαίρι χρειάζεται και αυτό, τι να κάνουμε.
2: Έτσι, ακριβώς έτσι. Κατά τα άλλα μια χαρά, ευχαριστώ.
1: Κατά τα άλλα, το ίδιο ποθώ και δει μας. Για πες μου λίγο, πρέπει να περνάς ωραία όμως εκεί στις παραμυθοδρομίες. Είναι ωραία κατάσταση αυτή και ωραία παρέα έχετε κάνει.
2: Αυτό θα έλεγα. Έχω, όντως η παρέα είναι πολύ ευχάριστη και το περιεχόμενο είναι πολύ ωραίο. Όπως και τα μικρά τα ματάκια από κάτω που κοιτάζουμε το στόμα ανοιχτό. Από κάτω, από συνήθεια το λέω.
1: Απέναντι.
2: Και επίσης είναι φοβερό το στοιχείο της έκπληξης. Δηλαδή εκεί που παίζουν στα καλά του καθουμένου, έτσι, έρχονται οι ηθοποιοί με τις κουδούνες και καλούν για παραμύθια. Είναι ένα μισάωράκι περίπου γεμάτο απόλαυσης των παιδιών.
1: Όταν σου το πρότειναν έτσι, το φανταζόσουν ότι θα είναι έτσι? Δηλαδή θέλω να πω, και για σας είναι κάτι καινούριο όλο αυτό, γιατί παίζετε στο δρόμο ουσιαστικά.
2: Ναι, είναι διαφορετικό από τα συνηθισμένα του επαγγέλματος. Ναι. Όταν μου το πρότειναν, εννοείται με μεγάλη μου χαρά, μου άρεσαν και οι συνάδελφοί μου και το περιεχόμενο και σκέφτηκα ότι είναι μια πολύ πολύ καλή ευκαιρία να δουν τα παιδάκια να έρθουν αντιμέτωποι με το απρόσμενο και όχι με το τάμπλετ, το κινητό.
1: Ναι, τι ωραίο αυτό, βέβαια.
2: Οπότε τέχνη από το πουθενά, παράσταση από το πουθενά.
1: Νομίζω είναι μια πολύ ωραία πρόταση και εγώ θα έλεγα να καθιερωθεί έτσι, από μόνη μου το λέω, αλλά θα μου άρεσε να το συναντάω συνέχεια αυτό το πράγμα, συνέχεια. Κατάλαβες.
2: Είναι ρομαντικό.
1: Ναι, είναι ωραίο.
2: Ισχύει. Και το ωραίο είναι ότι κάθε Πέμπτη που έτσι εμφανιζόμαστε σαν φαντομάδες από το πουθενά.
1: Ναι.
2: Από εμάς, εκ μέρους μας οργανωμένα μεν, αλλά το παιδάκι έκπληξη. Κάθε Πέμπτη λοιπόν το περιεχόμενο των παραμυθιών είναι διαφορετικό.
1: Δεν είναι το ίδιο.
2: Ναι, τώρα ήταν την πρώτη Πέμπτη τα παραμύθια μας ήταν λαϊκά, ελληνικά. Και τώρα ακολουθεί μεθαύριο, αν δεν κάνω λάθος, ναι, μεθαύριο που είναι Πέμπτη, ναι, ακολουθούν τα ευρωπαϊκά παραμύθια. Θα είναι τρία παραμύθια από την Ιταλία, από την Πορτογαλία και από τη Λετωνία. Πολύ διασκεδαστικά και πολύ βαθιά. Θα είναι πολύ ωραία εμπειρία και αυτή.
1: Κάνει να πούμε που θα είστε την Πέμπτη ή δεν το λέμε?
2: Βέβαια κάνει. Και είναι και μια πρόσκληση αυτή. Θα γίνει στην πλατεία των Μακεδονομάχων, ακριβώς πάνω από το μετρό της Αγίας Σοφίας.
1: Βέβαια, πάρα πολύ ωραία.
2: Και τη μεθεπόμενη Πέμπτη, ναι, θα γίνει στον κήπο των Ρόδων.
1: Στην παραλία.
2: Στην παραλία. Ναι. Οπότε όσα παιδάκια τυχαίνει να παίζουν εκεί, θα βιώσουν έτσι κάτι μαγικό.
1: Να πούμε ότι είναι στις 8 έτσι, και για τους γονείς κυρίως, να τους φέρει ο δρόμος, μην μπουν τίποτα στα παιδιά, έτσι, να τα φέρουν για βόλτα τυχαία για να το ζήσουν αυτό έτσι με το στοιχείο της έκπληξης. Θα είναι πολύ ωραίο.
2: Ακριβώς έτσι είναι, Δέσποινα, και με θερμή παράκληση στους γονείς μη φοβάστε, είμαστε του ειδοποιή του κρατικού. Σας καλούμε μόνο και μόνο για να ακούσουν τα παιδιά σας παραμύθια.
1: Υπάρχει τέτοια περίπτωση, αντιμετωπίσατε έτσι τίποτα δυσπιστία και αυτά να σας κοιτάνε λίγο περίεργα?
2: Ναι, δεν είναι και ότι συνηθισμένο.
1: Δεν είναι, έτσι, οπότε ναι, έχει το στήριο. Σου λέει τώρα, και δεν έχουν και άδικο οι άνθρωποι, γιατί πολλά γίνονται, σου λέει ναι.
2: Αυτό, αυτό ναι. Και ναι, λοχεύουν πολύ κίνδυνοι.
1: Έτσι είναι.
2: Μέρα. Και όταν μιλάμε για παιδάκια, βέβαια. Και
1: πρέπει
2: εγώ
1: να έχουμε τα μάτια μας 14, βέβαια.
2: Έτσι ακριβώς, ναι. Αλλά μόλις με το πέρασμα, ας πούμε, του χρόνου στα 1-2 λεπτά...
1: Καταλαβαίνουν ότι είστε κίνδυνοι.
2: Πείθονται και τρέχουν μετά, οπότε... Οπότε, ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία, ναι. Λοιπόν. Άρα μεθαύριο είστε στην πλατεία Μακεδονομάχων, 5η 30 Ιουλίου στον κήπο των Ρόδων. Να πούμε κάτι που δεν το είπαμε, ότι είναι ελεύθερη είσοδος, δεν υπάρχει εισιτήριο, έτσι?
2: Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Mm-hmm. Είναι ελεύθερη είσοδος. Γι' αυτό και περιέχει και το κομμάτι της έκπληξης. Δηλαδή δεν θα αναγκάσουμε κανένα να...
1: Όποιος θέλει μένει, όποιος θέλει, δεν νομίζω ότι θα φύγει κανένας άμα...
2: Ναι, ναι, ναι. Το αξιοπερίεργο ήταν ότι ήρθαν και ενήλικες.
1: Βέβαια, και εγώ θα καθόμουν.
2: Και παρακολούθησαν με χαρά, μπορώ να πω. Τουλάχιστον έτσι μας είπαν μετά. Ναι.
1: Να πούμε ότι στην σκηνοθετική επιμέλεια είναι δύο ταλαντούχοι και πολύ αγαπημένοι μου άνθρωποι. Είναι ο Χρήστος Παπαδημητρίου και η Εύη Σαρμή, που είμαι σίγουρη ότι έχουν κάνει πολύ όμορφα πράγματα.
2: Ναι, ναι, προς το παρόν, εμείς το λέμε το πρώτο ημίχρονο και το δεύτερο ημίχρονο, λόγω καταλαβαίνεις, ημερών και μουντιάλ. Είπαμε ότι το πρώτο ημίχρονο το έχει αναλάβει στη σκηνοθεσία ο Χρήστος ο Παπαδημητρίου. Και το δεύτερο ημίχρονο εντός εισαγωγικών νομίζω θα είναι μετά τον 15 Αύγουστο και θα το αναλάβει η Εύη Σαρμή.
1: Α, το έχετε κάνει έτσι, μάλιστα.
2: Όπου πληροφορίες γι' αυτό δυστυχώς ακόμη δεν γνωρίζω, για να σας πω. Δεν είναι ότι το κρύβω, δεν γνωρίζω.
1: Θα μάθουμε εμείς, θα τα πούμε.
2: Ναι, θα μάθω κι εγώ, στον ούπο και εσείς το ίδιο. Ναι.
1: Πολύ ωραία λοιπόν. Κατά τα άλλα, το καλοκαιράκι σου πώς θα κυλήσει? Διακοπούλες έχει το πρόγραμμα?
2: Άγνωστο μέχρι στιγμή.

0: περάσει πάρα πολύ όμορφα το υπόλοιπο καλοκαίρι, Άννα Ευθυμίου. Να πούμε και την υπόλοιπη παρέα των παιδιών που είστε μαζί.
1: Ναι, βέβαια. Ο Χρήστος ο Παπαδημητρίου και σκηνοθετεί και συμμετέχει.
0: Και συμμετέχει, ναι.
1: Είναι η Μωμό η Βλάχου, η Εύη Κουταλιανού, η Μάρα η Μαλγαρινού, η Χριστίνα η Κωνσταντινίδου, ο Χρήστος ο Νταραξής, και έχουμε και το Γιάννη τον Καραμφίλη, ο οποίος συνοδεύει και μουσικά, το σοου, με ένα μπουζούκι που προσαρμόζεται ανάλογα με τις απαιτήσεις. Δεν νομίζω να ξεχνώ κάποιον.
0: Όχι, έχω και το σκονάκι μου εδώ, τους είπες όλους.
1: Α, ναι. Τέλεια, γιατί εγώ τους αγαπώ και τους ξέρω απ' έξω. Ναι.
0: Ωραία, Άννα μου. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να το διασκεδάσετε κι εσείς όπως το διασκεδάζουν μικροί και μεγάλοι, με τις παραμυθοδρομίες ή στο Επανειδήν, θα πω. Πολλά
1: να
0: φιλιά.
1: Να είσαι καλά, δε. Να σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Επίσης, γεια. Γεια.

Παραμυθοδρομίες λοιπόν, και επειδή με ρωτάτε, την Πέμπτη, κάθε Πέμπτη γίνονται αυτές οι δράσεις. Μεθαύριο είναι στην πλατεία Μακεδονομάχων, όπως είπαμε, στις 8, ενώ την ερχόμενη Πέμπτη είναι στον κήπο των Ρόδων, στην παραλία, είναι με ελεύθερη είσοδο. Έτσι κι αλλιώς είναι σε ανοιχτό δημόσιο χώρο και μπορείτε να τις παρακολουθήσετε μαζί με τα παιδιά σας ή και μόνοι σας. Δεν χρειάζεται να συνοδεύεστε από παιδιά. Πάτε και συνόδευτοι.

Και μια που είπα, παιδιά, να σας πω ότι το Hyatt Regency Θεσσαλονίκη ετοιμάζει και παιδικό σινεμά, θερινό σινεμά για παιδιά. Εκτός από το σινεμά By the Pool που έχει για τους ενήλικες, προσκαλεί λοιπόν παιδιά και γονείς να ζήσουν την μαγεία του θερινού κινηματογράφου με τα Kids Cinema By the Pool, μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία δίπλα στην πισίνα, με προβολές αγαπημένων παιδικών ταινιών σε ένα ασφαλές και ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον, αλλά και κινηματογραφική ατμόσφαιρα και στιγμές χαράς για μικρούς και μεγάλους. Το πρόγραμμα υπόσχεται τρεις βραδιές γεμάτες περιπέτεια, γέλιο και οικογενειακή διασκέδαση. Η δεύτερη βραδιά είναι σήμερα στις 9 το βράδυ με τα Στρουμφάκια, μία ταινία για μικρούς και μεγάλους. By the Pool, κυρίες και κύριοι.

0: Πάντα γκρινιάρα ήσουνα κι αγυριστό κεφάλι.
1: Και εσύ είχες την απέτηση να σε υπηρετώ.

Όλοι, όλοι λοιπόν, ολοκληρώνοντας την πρώτη ώρα της εκπομπής, πάμε σε δελτίο ειδήσεων σε 2-3 λεπτάκια από την Ελίνα Πέτκου και επιστρέφουμε πάντα εδώ στον FM 100 και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε ισχύ τίθεται από αύριο το πρωί απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων σε δασικές εκτάσεις της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Στη Θεσσαλονίκη το μέτρο ξεκινά στις 7.30 το πρωί για ένα 24ωρο, καλύπτοντας το Σέιχ Σου, το Ωραιόκαστρο, τη Θέρμη και το Πανόραμα. Στη Χαλκιδική η απαγόρευση θα ισχύσει από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στην κορυφογραμμή της Κασάνδρας, Στροδραγουνδέλης Ιθωνίας καθώς και στις περιοχές Κομίτσα, Ουρανούπολη και Στρατονίκη του Δήμου Αριστοτέλη. Σε κλιοκαύσωνα βρίσκεται η χώρα με τον υδράργυρο να χτυπά κόκκινο και να πλησιάζει τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές. Το κύμα ζέστης θα διατηρηθεί έως και αύριο και λόγω των υψηλών θερμοκρασιών οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή για την εκδήλωση πυρκαγιών. Ένταση σημειώθηκε στην Υποδιεύθυνση Μεταγωγών Θεσσαλονίκης όταν 8 κρατούμενοι προκάλεσαν σοβαρές ζημίες στα κελιά και τις τουαλέτες. Οι υπαίτιοι συνελήφθησαν εκ νέου και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ο οποίος άσκησε ποινική δίωξη για φθορά ξένης ιδιοκτησίας, παραπέμποντάς τους να δικαστούν στο αυτόφορο. Καθοδόν για τη Μολδαβία είναι οι τρεις ορεί της οικογένειας, ο 35χρονος πατέρας, η 28χρονη μητέρα και το 6μηνών κοριτσάκι, που ξεκληρίστηκε σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη στη Σιθωνία στη Χαλκιδική, από το οποίο επέζησε μόνο η 7χρονη Πατρίτσια. Την ίδια ώρα το κοριτσάκι συνεχίζει να νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη και η κατάσταση της υγείας της κρίνεται σταθερή. Στο αυτόφορο παραπέμφθηκαν να δικαστούν ο 32χρονος και οι 25χρονοι που συνελήφθησαν για την ένταση που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης. Μετά την απόφαση για προσωρινή κράτηση του 25χρονου κατηγορούμενου σχετικά με την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Η εισαγγελέας άσκησε σε βάρος τους ποινική δίωξη για βία κατά υπαλλήλων και διατάραξη κοινής ειρήνης. Στη συνέχεια παραπέμφθηκαν να δικαστούν με την αυτόφορη διαδικασία. Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για την επόμενη εβδομάδα και αφέθηκαν ελεύθεροι. Επιχείρηση διάσωση στήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στη Σαμοθράκη όταν ένας 50χρονος Ισραηλινός τραυματίστηκε ύστερα από πτώσεις σε δύσβατο σημείο στην περιοχή Βάθρα. Στο σημείο επιχείρησαν 9 πυροσβέστες, οι οποίοι τον απεγκλώβησαν, τον μετέφεραν με φορείο σε ασφαλή σημείο και στη συνέχεια τον παρέδωσαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Παρουσιάστηκε το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, που θα διαθέτει 23 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που χαρακτηρίζεται ως επιστέγασμα επιτυχημένης οικονομικής πολιτικής. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, η χώρα επιτυγχάνει δημοσιονομικούς στόχους, πρωτογενή πλεονάσματα και μείωση χρέους, ενώ ταυτόχρονα διαθέτει πόρους για κοινωνική πολιτική και επενδύσεις. Επίσης, τόνισε ότι η ανάπτυξη θα φτάσει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας, διαχέοντας τα ωφέλη προς όφελος όλων των Ελλήνων. Στα διεθνή, δύο δεξαμενόπλια που μεταφέρουν σαουδαραβικό πετρέλαιο με προορισμό την Κίνα και την Ινδία άλλαξαν πορεία στην Ερυθρά Θάλασσα μετά τις προειδοποιήσεις των ανταρτών Χούθη προς τις ναυτιλιακές εταιρείες. Οι Χούθη απαγόρευσαν τη φόρτωση και εκφόρτωση φορτίων σε λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας, προειδοποιώντας ότι τα πλοία που θα παραβιάσουν την οδηγία θα γίνουν στόχοι επιθέσεων. Η Βρετανική κυβέρνηση σχεδιάζει να καταργήσει τον ΦΠΑ στους οικιακούς λογαριασμούς ρεύματος από την 1η Οκτωβρίου. Το κόστος θα καλυφθεί από την ακύρωση του κυβερνητικού σχεδίου για την εφαρμογή εθνικής ψηφιακής ταυτότητας ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων λιρών. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
2: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή. Με τη Δύση του Ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
3: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
4: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα

Λίγα λεπτάκια μετά τις 5, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, τα παρακολουθείτε κιόλας, ότι η θερμοκρασία συνεχίζει έτσι να παίρνει την ανιούσα, να δούμε πού θα φτάσει. Αποφύγετε τις περιττές μετακινήσεις. Δεν περιμένατε εμένα να σας το πω βέβαια, αλλά σας το θυμίζω κι εγώ. Αν δεν συντρέχει σοβαρός λόγος, μείνετε εκεί στη δροσιά που είστε, με το κλιματιστικό σας, με τον ανεμιστήρα σας. Μπορεί να γίνει και αύριο και μεθαύριο η δουλειά που θέλετε να κάνετε ή η βόλτα. Εμείς ωστόσο σας προτείνουμε τις επιλογές και όλα αυτά που μπορείτε να κάνετε. Εντάξει, το βραδάκι θα δροσίσει λίγο, λέμε τώρα. Οπότε μπορούμε να κάνουμε και τις βόλτες μας. Μείνετε λοιπόν εδώ μαζί μας έως τις 6. Έχουμε και άλλες βόλτες να κάνουμε. Ναι, ναι.

ένα πολύ σημαντικό event διεθνούς έτσι κύρους και βεληνικούς ξεκινά σήμερα στο... στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην Καλαμαριά και στις εγκαταστάσεις του Ομίλου Αντισφαίρησης Θεσσαλονίκης. Είναι το διεθνές τουρνουά World Tennis J30 Θεσσαλονίκη. Είναι τουρνουά νεανικού τένις για αθλητές και αθλήτριες κάτω των 18 ετών από 21 χώρες που συναντιούνται σε μια διοργάνωση που αναδεικνύει τη Θεσσαλονίκη ως σημείο αναφοράς για τον διεθνή νεανικό αθλητισμό. Μάλιστα, η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Σήμερα ξεκινά το αγωνιστικό μέρος του τουρνουά. Για μία εβδομάδα θα χτυπάει η καρδιά του τένις, του νεανικού τένις στην Θεσσαλονίκη. Να σας πω ότι στο τουρνουά συμμετέχουν κορυφαίοι αθλητές και αθλήτριες κάτω των 18 κατηγορία juniors, προσφέροντας πλούσιο θέαμα και υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού. Παίκτες και παίκτριες από 21 χώρες, μεταξύ των οποίων Αμερική, Καναδάς, Γαλλία, Νότια Αφρική, Σουηδία, Βραζιλία, Ελβετία, Ελλάδα φυσικά. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η διοργάνωση που και το γεγονός ότι γίνεται στην πόλη μας, στις εγκαταστάσεις όπως είπα του Ομίλου Αντισφαίρησης Θεσσαλονίκης, Κύπρου 12 στην Καλαμαριά, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Σήμερα ξεκινά το αγωνιστικό μέρος του τουρνουά και θα διαρκέσει έως τις 26 Ιουλίου.

Το ημερολόγιο του Αδάμ και της Εύας συνεχίζει να μας περιμένει στον κλιματιζόμενο χώρο του φουαγέ του Θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών και σήμερα στις 7 και αύριο και την Πέμπτη στις 7 η ώρα. Το ημερολόγιο του Αδάμ και της Εύας είναι μια σκηνική προσέγγιση των πρωτόπλαστων που αναδεικνύει το χιούμορ, την ευφυΐα και την βαθιά ανθρωπιά του Μάρκ Τουέιν. Σε σκηνοθεσία της Έφης Δρόσου αποσκοπεί, όπως είπαμε, να αναδείξει τη σύγχρονη ματιά του Μάρκ Τουέιν, την ικανότητά του να απογυμνώνει τους μύθους από τη σοβαροφάνειά τους και να αποκαλύπτει μέσα τους κάτι βαθιά ανθρώπινο και οικείο.

Οι στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη επιστρέφουν στην Θεσσαλονίκη αύριο Τετάρτη για μια και μοναδική παράσταση στο Θέατρο Δάσους. Ο πολυσυζητημένος μονόλογος σε σκηνοθεσία του Μάριου Κακουλή φωτίζει με σπαρακτικό χιούμορ και βαθιά συγκίνηση την ελληνική οικογένεια, τη ζωή στην επαρχία, τη μοναξιά και τον εκφοβισμό των νέων μέσα από την ιστορία του Κωνσταντή λίγο πριν από την Ανάσταση και λίγο πριν από το δικό του μεγάλο μπαμ.

0: αφιερωμένο με τη Δέσποινα Βιερίδου.
1: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Μάριος Φραγκούλης, Χέρι και Φτέρα. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαγαριστό. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο, με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαγαριστό. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος.
4: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
6: Οι πιο δροσερές νότες στον FM 100.

0: Το έχω πει και άλλες φορές, μερικά από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια, έτσι ever που λέμε, διαχρονικά, είναι από soundtracks, από τηλεοπτικές σειρές ή από κινηματογραφικές ταινίες. Είναι όταν τελειώνει μια σειρά και μένει μετά το τραγούδι, μένει η μουσική να μας συντροφεύει, να μας θυμίζει και την ταινία ή τη σειρά που αγαπήσαμε, και συνήθως τα τραγούδια έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, έτσι. Μπορεί να ξεχάσουμε τη σειρά, μας μένει όμως το τραγούδι. Ένα από αυτά είναι και αυτό που μόλις ακούσαμε από τον Έρωτα Φυγά, και ένα ακόμη που θα ακούσουμε στη συνέχεια και που ανήκουν στους ίδιους δημιουργούς και δεν είναι άλλοι από τον Μάριο Στρόφαλη και την Ειρήνη Τουμπάκη. Και θα κάνουμε έτσι μια μετάβαση από τον Έρωτα Φυγά, θα πάμε στο Πόρτο Λεόνε, μια σειρά που αγαπήθηκε πάρα πολύ και αυτή, στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια, και το τραγούδι «Το δικαίωμα να σ' αγαπώ». Τα είπα όλα λοιπόν, έκανα την εισαγωγή μου για να σας βάλω στο κλίμα, και δεν μένει παρά να καλωσορίσω την καλεσμένη μου, που δεν είναι άλλη από την Ειρήνη Τουμπάκη, που εν μέσω καύσωνα είναι εδώ στην παρέα μας να μας δροσίσει. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Αυγερίδου, καλησπέρα σε όλη τη Θεσσαλονίκη και την αγάπη μου και τις αγκαλιές μου. Τι να πω, τη λατρεύω τη Θεσσαλονίκη.
0: Τι κάνετε, σας έχει λείψει, έχετε καιρό να έρθετε?
1: Η αλήθεια είναι ότι έχω λίγο καιρό να έρθω. Και
0: καλά, μην έρθετε ζεστή. Τώρα, είναι χάλια με τη ζέστη.
1: Δεν είμαστε
0: Ελάτε το φθινοποράκι που έχουμε και την έκθεση, θα είναι ωραία.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Για πείτε μας τα νέα σας, τι κάνετε, πού σας πετυχαίνουμε?
1: Λοιπόν, αυτή την περίοδο ξεκινάμε τις διακοπές μας.
0: Άντε, μπράβο, ωραία.
1: Με μερικές δροσιές, έτσι, κάποιες συναυλίες. Οπότε είναι διακοπές, αλλά
0: έχουμε και τις συναυλίες.
1: Ναι. Συνδυάζουμε τις συναυλίες μας και χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό. Στο στούντιο βρισκόμαστε με τον Μάριο Στρόφαλη για νέα πράγματα.
0: Α, ωραία.
1: Τα οποία όμως δεν είναι...
0: Ναι.
1: Δεν είναι σε σημείο να ανακοινωθούν.
0: Είναι ωραία όμως, είμαι σίγουρη.
1: Το ελπίζουμε να αγαπηθούν έτσι, όπως τα αγαπάμε κι εμείς. Προχωράμε με κάποιες συναυλίες που κάνουμε, και μάλλον το χειμώνα θα κάνουμε κάποιες συναυλίες που θα αφορούν τα κόκκινα φανάρια. Και θα έχει να κάνει φυσικά με το Πόρτο Λεόνε. Και τα τραγούδια μας.
0: Αγαπήθηκε πολύ και η σειρά και τα τραγούδια και οι μουσικές από το Πόρτο Λεόνε, πάρα πολύ. Είχε αυτή την ατμόσφαιρα, είχε πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Και ήταν όλο μια πολύ προσεγμένη παραγωγή, από τη φωτογραφία μέχρι τα κοστούμια, μέχρι τα πάντα. Οι ηθοποίοι, οι μουσικές, όλα ήταν πάρα πολύ προσεγμένα.
1: Πραγματικά, και όχι επειδή συμμετέχω σε αυτό, που αν δεν συμμετείχα θα το ζήλευα πάρα πολύ. Αλλά όποιος και να το έκανε θα το θαύμαζα. Γιατί έχουν κάνει απίστευτη δουλειά όλοι, και όλοι οι ηθοποιοί, δεν ξέρω ποιο να πρωτοδιαλέξω από τους ηθοποιούς.
0: Μα κατάφεραν να μεταφέρουν αυτή την ατμόσφαιρα της εποχής, που είναι πολύ έξω από εμάς, δηλαδή που δεν την έχουμε ζήσει, και παρόλα αυτά ταυτιστήκαμε, δηλαδή μπήκαμε στην ατμόσφαιρα. Είναι πολύ, πολύ σημαντικό να το καταφέρει κάποιος αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Και τα σενάρια υπέροχα του Γιώργου και οι ηθοποιοί. Ο Μάριος έντυσε. Ο Μάριος Στρόφαλης έντυσε όλο το τη σειρά, έτσι, με... Νομίζω ότι έχει πάνω από 60-70 πρωτότυπες μουσικές μέσα.
0: Έχει τόσες πολλές, Πω,
1: είναι απίστευτο. Εάν δείτε, έχουν βγει τρία CD,
0: ναι.
1: Για όποιον θέλει να το ψάξει στο Spotify. Θα τρελαθείτε, και πολλά δεν τα έβαλε, γιατί ήταν τόση πολλή δουλειά που έπρεπε να μπουν στο Spotify, που δεν μπόρεσε άνθρωπος. Είναι... Πραγματικά κέντησε.
0: Έχει να ανακαλύψουμε δηλαδή πράγματα. Δεν το ήξερα αυτό. Θα μπω τώρα να τα ψάξω που μου είπατε. Ναι.
1: Όσο το ψάχνετε, θα βρίσκετε.
0: Ωραία, θέλω. Γιατί μου αρέσει αυτή η ατμόσφαιρα πάρα πολύ. Μ' αρέσει. Μάλιστα.
1: Συγγνώμη, μια μικρή παρένθεση.
0: Ναι, ορίστε.
1: Ο Μάριος Στρόφαλης είναι ένας συνθέτης, ή μάλλον είναι ο πρώτος συνθέτης στην Ελλάδα με τόσα πολλά soundtracks στο βιογραφικό του.
0: Έχει πάρα πολλά, όντως. Είναι... Ναι, ναι, ναι.
1: Πιστέψτε με ότι δεν τα έχει βάλει όλα. Είναι τόσο χαλαρός σαν άνθρωπος. Και τόσο που μόνο τα φτιάχνει και μετά δεν τα παρουσιάζει. Πώς να το πω.
0: Δεν τα προωθεί τόσο πολύ, ναι. Δεν φωνάζει ακριβώς, ναι.
1: Δεν είναι αυτό που φωνάζουν, ναι. Και δεν φαίνονται. Πρέπει να τα ψάξει κανείς. Ωστόσο, είναι μέτρητο αυτό. Γι' αυτό και τον φωνάζω και soundtrack τον ίδιο.
0: Α, ο Mr. Soundtrack, ωραία, τέλεια.
1: Ο Mr. Soundtrack. τα πάντα τα κάνει μουσική.
0: Ωραίο αυτό. Και είναι αυτό που έλεγα στην αρχή, πραγματικά κάποια από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια είναι από σειρές έτσι, που έχουν μείνει μέσα μας και μπορεί να έχω ξεχάσει τη σειρά, αλλά θυμάμαι τα τραγούδια, δηλαδή έχω κρατήσει αυτή την αίσθηση και νομίζω μετά από μια δεκαετία, γιατί τώρα αρχίζω και ξεχνάω και γρήγορα, μην σου πω και πενταετία, δεν θα θυμάμαι το Πόρτο Λεόνα, θα θυμάμαι όμως τα τραγούδια, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Ναι, νομίζω ότι το παθαίνουμε όλοι αυτό. Ανεξαρτήτου ηλικίας. Συνήθως, επειδή και το ραδιόφωνο τα στηρίζει τα τραγούδια mm-hmm. περισσότερο, ενώ τις σειρές πρέπει να τις ψάξει κανείς.
0: Ναι.
1: Ξανά. Mm-hmm. Ίσως γι' αυτό τα ξεχνάμε λίγο, αλλά με το που ακούμε κάτι μας έρχονται εικόνες.
0: Ναι, ναι, μας έρχεται ο Συσοβίτης, ο Αλέκος, ο Θεσσαλονικιός, αγαπημένος μου φίλος.
1: Αγαπημένος.
0: Ναι, ναι. Και όχι μόνο, όλοι οι ηθοποιοί ήταν υπέροχοι, αλλά έχω μια δυναμία στον Αλέκο, ναι.
1: Και ωραίος άντρας, όχι, δεν το λέω μόνο εξωτερικά, είναι παλιά σκοπής.
0: Έτσι, μπράβο, ακριβώς, γι' αυτό ναι, τον αγαπάμε πολύ.
1: Σέβεται ναι. πολύ τον άνθρωπο mm-hmm. δίπλα του και, ναι. και έχει μια έτσι, ευγένεια.
0: Και μια λεβεντιά, ναι, έχετε δίκιο.
1: Και μια λεβεντιά, ναι. μια λεβεντιά, ναι, αυτό.
0: Τι ωραία λοιπόν, αυτό το δικαίωμα να σ' αγαπώ, θέλω να μου πείτε λίγα περισσότερα για αυτό το τραγούδι, έτσι, μ' αρέσει πάρα πολύ που θα τα ακούσουμε τώρα σε λίγο. Πείτε μου εσείς πώς mm-hmm. αισθάνεστε όταν τα ακούσατε πρώτη φορά, ας πούμε.
1: Καταρχήν θα πω ότι έχω πολύ μεγάλο βάρος στη πλάτη μου, γιατί το δικαίωμα να σ' αγαπώ γράφτηκε για τις ανάγκες των τίτλων. Ήταν το πρώτο τραγούδι που γράφτηκε για τη σειρά, το οποίο το αγάπησαν και από το κανάλι. Mm-hmm. Και ο σκοπός ήταν να το τραγουδήσει η σπουδαία μας Μαρινέλα. Δυστυχώς τα πράγματα άλλαξαν.
0: Αχ, δεν το ήξερα αυτό.
1: Ναι, και γι' αυτό και οι λέξεις μέσα είναι πιο μακρόσυρτες. Γιατί η Μαρινέλα τι θα έκανε, θα άνοιγε τα χέρια της έτσι σαν φτερούχες και θα το ταξίδευε έτσι την ψυχή της στον κόσμο. Οπότε εγώ ως ερμηνεύτρια, ως τραγουδίστρια,
0: οπότε ήταν διπλό το βάρος, ήταν μεγάλο βάρος.
1: Ήταν διπλό το βάρος.
0: Βέβαια.
1: Ναι, ναι. Ναι. Οπότε και εγώ ως τραγουδίστρια είχα το βάρος να το τραγουδήσω στο τέλος και έτσι να κλείσει και η σειρά. Ωστόσο δεν προσπάθησα φυσικά να μιμηθώ τη Μαρινέλα, γιατί εγώ έχω τη δική μου προσωπικότητα που φωνή και το δικό μου τρόπο. Θα ήταν και λάθος. Ωστόσο η ιστορία ήταν αυτή. Και αργότερα λοιπόν, όταν τα πράγματα άλλαξαν, αποφασίστηκε να γραφτεί ένα νέο τραγούδι που να μυρίζει εποχή, αλλά να μπορεί να πατήσει και στο σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Και να μπορεί να σταθεί και σαν τραγούδι αλλά και να χαρακτηρίζει και την ιστορία όλη τη σειράς. Νομίζω ότι σε όλα τα τραγούδια αυτό έχω κάνει. Έχω μεταφέρει την ιστορία του τι συμβαίνει μέσα, απλά επειδή τα συναισθήματα των ανθρώπων όλων είναι ίδια, η αγάπη, ο πόνος.
0: Ναι, ναι, δεν αλλάζουν αυτά, βέβαια.
1: Βέβαια. Και δεν θα αλλάξω και ποτέ, εύχομαι.
0: Ναι, μπορεί να μην είμαστε σε ένα λιμάνι, αλλά ο καημός υπάρχει, έτσι. Είναι τα ίδια συναισθήματα. Και οι ουλές που λέει μέσα και τα σκοτάδια και όλα αυτά υπάρχουν σε όλες τις εποχές. Πόσο δε μάλλον σε μια εποχή που ήταν σκοτεινή, αλλά είχε και το δικό της φως, είχε την ελπίδα, είχε την. Ότι όλα θα πάνε καλά στο τέλος με έναν τρόπο, έτσι. Και μας άφησε με μια γλυκιά αίσθηση το φινάλε.
1: Ναι. Νομίζω ότι είχε το φινάλε που έπρεπε και αφήνει και τα υπονοούμενα που έπρεπε να αφήσει. Και τελικά γράφτηκε ακόμη ένα τραγούδι που λέγεται «Ο καπνός από το λιμάνι» και τραγουδάει η Μάρθα Φετζίλα φυσικά στους τίτλους. Με πολύ μεγάλη χαρά βέβαια η αγαπημένη μας Μάρθα Φετζίλα.
0: Αγαπημένη και ταλαντούχα σούπερ και πολύ ωραίος άνθρωπος και η Μάρθα βέβαια.
1: Έτσι. Έτσι, έτσι, έτσι. Είναι καλλιτέχνη σε όλα τα επίπεδα. Αυτό. Και τέλειωσε η σειρά με το καπνό από το λιμάνι, λέω. Με το δικαίωμα να σ' αγαπώ.
0: Ναι. Που που τα λέει όλα. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι ώρα να το ακούσουμε και παίρνει και άλλη διάσταση τώρα και με αυτή την ιστορία που μου είπατε. Πραγματικά θα το ακούσω με άλλα αυτιά τώρα το τραγούδι. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε, κυρία Τουμπάκη, πραγματικά χάρηκα πολύ.
1: Και εγώ.
0: Εύχομαι καλό υπόλοιπο καλοκαίρι, να περάσετε πολύ πολύ όμορφα και ραντεβού στη Θεσσαλονίκη, θα σας περιμένουμε.
1: Με χαρά, στην έκθεση.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό
0: απόγευμα, γεια.

να σας ενημερώσω ότι προγραμματισμένη για αύριο παράσταση κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, στο θέατρο της Σίβηρης ακυρώνεται. Θα πραγματοποιηθεί όμως κανονικά στο Ανοιχτό Θέατρο Πολυγύρου το Σάββατο, αυτό το Σάββατο 25 Ιουλίου. Θυμίζω, η παράσταση κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, με τον Γιώργο Κωνσταντίνου και τον Θανάση Πατριαρχαία, κάνει περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Στην Θεσσαλονίκη θα τη δούμε στο Θέατρο Κήπου, αλλά θα αργήσει λίγο, 22 και 23 Σεπτεμβρίου. Θα περιμένουμε. Στις δροσιές θα τη δούμε. Με δύο σπουδαίους ηθοποιούς. Τον σπουδαίο καταρχάς Γιώργο Κωνσταντίνου, αλλά και τον εξίσου σπουδαίο Θανάση Πατριαρχαία, που συναντιούνται επί σκηνής. Σε αυτό το έργο ο Θανάσης Πατριαρχαίας αντικατέστησε τον Λεωνίδα Κακούρη. Εμείς την είδαμε αυτή την παράσταση με αυτούς τους δύο τον χειμώνα. Θα τη δούμε όμως και στη νέα της βερσιόν. Ένα πολύ τρυφερό και συγκινητικό έργο που θα παίξει, όπως είπα, το Σάββατο στον Πολύγυρο και το Σεπτέμβριο στη Θεσσαλονίκη.

Έτσι λοιπόν, σιγά σιγά και με τη θερμοκρασία να συνεχίζει να είναι έτσι σε υψηλά επίπεδα. Δεν έχει τροσίσει ακόμη, μην βγείτε. Να δύσει ο ήλιος και μετά. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Ελπίζω με περισσότερη δροσιά. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων από την Λίνα Πέτκου. Από το αφιερωμένο και την Δέσποινα Βιερίδου ευχές για ένα όμορφο και δροσερό απόγευμα και βραδάκι. Να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά σας.

τη μίδα στεκότανε και νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ του κορμιού της τα κύματα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Διεθνές κύκλωμα διακίνησης μεταναστών μέσω των Βαλκανίων εξαρθρώθηκε σε κοινή επιχείρηση της Ελλάδας, της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και της Ολλανδίας με τη συνδρομή της Europol. Το δίκτυο που αποτελούνταν κυρίως από Σύρους και Αιγύπτιους μετέφερε μετανάστες προς την Ιταλία χρησιμοποιώντας κλεμμένα, ενοικιαζόμενα και παράνομα ταξινομημένα οχήματα. Η επιχείρηση οδήγησε στη σύλληψη 7 ατόμων, μεταξύ των οποίων και ο 45χρονος αρχηγός, ενώ διαπιστώθηκε η εμπλοκή 3 ακόμη μελών που είναι ήδη έγκλειστα σε ελληνικές φυλακές. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα τίθεται ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας λόγω του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς που προβλέπεται για αύριο Τετάρτη σε πολλές περιοχές της χώρας. Σε κατάσταση συναγερμού κατηγορίας κινδύνου 5 βρίσκονται η Αττική, η Βιωτία, η Φθιώτιδα, η Αργολίδα και η Κορινθία, ενώ πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται μεταξύ άλλων για τη Θεσσαλονίκη, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και την Εύβοια. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν εργασίες ή δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Στο μεταξύ, σε ισχύ τίθεται από αύριο το πρωί απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων σε δασικές εκτάσεις της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Στη Θεσσαλονίκη το μέτρο ξεκινά στις 7.30 το πρωί για ένα 24ωρο, καλύπτοντας το Σέιχ Σου, το Ρεόκαστρο, τη Θέρμη και το Πανόραμα. Στη Χαλκιδική η απαγόρευση θα ισχύσει από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, στην κορυφογραμμή της Κασάνδρας, στη Σιθωνία, καθώς και στις περιοχές Κομίτσα, Ουρανούπολη και Στρατονίκη του Δήμου Αριστοτέλη. Ένταση σημειώθηκε στην Υποδιεύθυνση Μεταγωγών Θεσσαλονίκης όταν 8 κρατούμενοι προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στα κελιά και τις τουαλέτες. Οι υπαίτιοι συνελήφθησαν εκ νέου και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ο οποίος τους άσκησε ποινική δίωξη για φθοραξένηση ιδιοκτησίας, παραπέμποντάς τους να δικαστούν στο αυτόφορο. Τραυματισμένος μετά από πτώση από μεγάλο ύψος, ανασύρθηκε ένας 50χρονος Ισραηλινός τουρίστας από δύσβατο σημείο στις Βάθρες της Αμοθράκης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν δυνάμεις της πυροσβεστικής που τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάστασή του είναι ιδιαίτερα σοβαρή, ενώ αναμένεται να διακομιστεί με σκάφος του λιμενικού στην Αλεξανδρούπολη για νοσηλεία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στα γραφεία του κόμματος στη Χαριλάου Τρικούπη, απαντώντας στην κριτική του Πρωθυπουργού περί τοξικού κέντρου. Ο κύριος Ανδρουλάκης κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι η ίδια καλλιεργεί την τοξικότητα, επιχειρώντας να αναβιώσει το πολιτικό σκηνικό του 2023. Παράλληλα, έκανε λόγο για επικοινωνιακά τεχνάσματα και παταγώδη αποτυχία στην ενεργειακή πολιτική που επιβαρύνει την τσέπη των πολιτών, ενώ δεσμεύτηκε να παρουσιάσει νέες προτάσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται ένας 60χρονος, ο οποίος επιτέθηκε σήμερα το πρωί με μαχαίρι σε ζευγάρι Ελληνοαμερικανών τουριστών έξω από το Μουσείο της Ακρόπολης. Το περιστατικό προκάλεσε πανικό στους επισκέπτες, ενώ οι δύο τουρίστες μεταφέρθηκαν με ελαφρά τραύματα στον Ερυθρό Σταυρό. Ο δράστης που συνελήφθη αμέσως αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα και έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές. Μεγάλη πυρκαγιά σε εξέλιξη στην περιοχή Αδάμι Επιδαύρου στην Αργολίδα. Στο σημείο επιχειρούν 88 πυροσβέστες με 19 οχήματα, 4 ομάδες πεζοπορών τμήματων αλλά και 12 εναέρια μέσα. Η φωτιά κινείται προσωρινή περιοχή με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να δίνουν μάχη για τον περιορισμό της. Νέους δασμούς σε περίπου 60 οικονομίες αναμένεται να ανακοινώσουν σύντομα οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου για το εμπόριο. Οι νέες επιβαρύνσεις ενδέχεται να αφορούν και μεγάλους εμπορικούς εταίρους των Ηνωμένων Πολιτειών, μεταξύ αυτών και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντικαθιστώντας τους προσωρινούς δασμούς 10% που είχαν επιβληθεί από τον Ντόναλντ Τραμπ. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
2: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Τα αστέρια του σινεμά λάμπουν για πάντα μέσα από τα τραγούδια των ταινιών που αγαπήσαμε. Οι πιο γνωστές μελωδίες από τον ελληνικό κινηματογράφο και τα αριστουργήματα του παγκόσμιου σινεμά. Μουσικά ταξίδια για επίμονους σινεφίλοι. Τα Σαββατοκύριακα στις 7 το βράδυ στον FM 100 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
2: πιο δροσερές νότες στον FM 100.

0: είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
1: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
0: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
1: στο παρκέ,
0: στην πόλη,
1: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
0: σχόλια,
1: αναλύσεις,
0: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
1: Με τον Σάκη Γκίνα.
2: Φεστιβάλ Ολύμπου. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
7: 25 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
10: Βουτιά στις νότες. FM 100.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Έκτακτο δελτίο καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για αύριο Τετάρτη με πορτοκαλί προειδοποίηση λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών. Ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει τοπικά τους 43 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Στην Αττική, η θερμοκρασία προβλέπεται να αγγίξει τους 41 βαθμούς. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα τίθεται ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας λόγω του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς που προβλέπεται για αύριο Τετάρτη σε πολλές περιοχές της χώρας. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθεται η Αττική, οι περιφερειακές ενότητες Βιωτίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας και Εύβοιας, η Αργολίδα, Κορινθία, Αρκαδία, Λακωνία, Ετώλο, Ακαρνανία, Αχαΐα, Θεσσαλία, αλλά και οι περιφερειακές ενότητες Κιλκής και Θεσσαλονίκης, όπως και η Ρόδος. Πυροσβεστικοί, ένοπλες δυνάμεις και όλες οι υπηρεσίες της πολιτικής προστασίας βρίσκονται σε επιφυλακή, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν εργασίες ή δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς προειδοποίησε ότι οι συνθήκες με τους ισχυρούς ανέμους και την ξηρασία προσομοιάζουν με εκείνες που επικρατούσαν στο Μάτι, καλώντας τους πολίτες σε αυξημένη προσοχή. Για το λόγο αυτό, απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής τίθενται σε ισχύ αύριο Τετάρτη. Λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς στη Θεσσαλονίκη, απαγορεύεται η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στο Σέιχ Σου, καθώς και στις δασικές εκτάσεις Ωρεοκάστρου, Θέρμης και Πανοράματος. Στη Χαλκιδική, οι περιορισμοί αφορούν περιοχές της Κασάνδρας, της Ιθονίας και του Δήμου Αριστοτέλη από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Διεθνές κύκλωμα διακίνησης μεταναστών μέσω των Βαλκανίων εξαρθρώθηκε σε κοινή επιχείρηση της Ελλάδας, της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και της Ολλανδίας με τη συνδρομή της Europol. Το δίκτυο που αποτελούνταν κυρίως από Σύρους και Αιγύπτιους μετέφερε μετανάστες προς την Ιταλία χρησιμοποιώντας κλεμμένα, ενοικιαζόμενα και παράνομα ταξινομημένα οχήματα. Η επιχείρηση οδήγησε στη σύλληψη 7 ατόμων, μεταξύ των οποίων και ο 45χρονος αρχηγός, ενώ διαπιστώθηκε η εμπλοκή ακόμη 3 μελών που είναι ήδη έγκλειστα σε ελληνικές φυλακές. Ένταση σημειώθηκε στην υποδιεύθυνση μεταγωγών Θεσσαλονίκης όταν 8 κρατούμενοι προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στα κελιά και τις τουαλέτες. Οι υπαίτιοι συνελήφθησαν εκ νέου και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ο οποίος τους άσκησε ποινική δίωξη για φθοραξένηση ιδιοκτησίας, παραπέμποντάς τους να δικαστούν στο αυτόφορο. Τροχαίο ατύχημα με όχημα που μετέφερε παράτυπους μετανάστες σημειώθηκε νωρίτερα στην Εγνατία Οδό, στον κόμβο της Μέστης, μεταξύ Αλεξανδρούπολης και Κομωτινής. Το βαν συγκρούστηκε με προπορευόμενο όχημα και εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι επιβαίνοντες. Στο σημείο επιχειρούν συνεργεία για τον απεγκλωβισμό ενός ατόμου, ενώ η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δεύτερου οχήματος. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στα γραφεία του κόμματος στη Χαριλάου Τρικούπη, απαντώντας στην κριτική του Πρωθυπουργού περί τοξικού κέντρου. Ο κύριος Ανδρουλάκης κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι καλλιεργεί την τοξικότητα, επιχειρώντας να αναβιώσει το πολιτικό σκηνικό του 2023. Παράλληλα, έκανε λόγο για επικοινωνιακά τεχνάσματα και παταγώδη αποτυχία στην ενεργειακή πολιτική που επιβαρύνει την τσέπη των πολιτών, ενώ δεσμεύτηκε να παρουσιάσει νέες προτάσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σαφές μήνυμα προς τους αντάρτες, Χούθη απίφθινε ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ότι οι ΗΠΑ θα αναλάβουν δράση αν κλείσουν τα στενά Μπαμπ Αλ-Μαντέμπ μετά τον ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος προέβησε αυτές τις δηλώσεις κατά την υποδοχή του Λιβανέζου Προέδρου Ζωζέ Βαούν στον Λευκό Οίκο, όπου δεσμεύτηκε παράλληλα για ουσιαστική βοήθεια προς τον Λίβανο με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ Χεζμπολάχ και Ισραήλ. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
2: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Με τη Δύση του Ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή «Βολερό». Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
6: Μια θάλασσα νότες στον FM 100.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Φεστιβάλ Ολύμπου. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
7: 25 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
0: Θεσσαλονίκη. FM 100.

Άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά γίναν τα καθημερινά.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε κλειό ισχυρού καύσωνα εισέρχεται από αύριο η χώρα με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει τοπικά έως και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ, στο επίκεντρο της θερμικής έξαρσης θα βρεθούν η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά και η Πελοπόννησος, ενώ ασφυκτική θα είναι η κατάσταση και στην Αττική, όπου το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 41 βαθμούς Κελσίου. Στο πλαίσιο αυτό, σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα και κατάσταση κινητοποίησης Red Code, τίθεται αύριο ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας για το μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας, περιλαμβάνοντας την Αττική, τη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, τη Θεσσαλονίκη, το Κιλκής και τη Ρόδο. Πυροσβεστικοί, ένοπλες δυνάμεις και όλες οι υπηρεσίες βρίσκονται σε επιφυλακή, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, προειδοποίησε ότι οι συνθήκες με τους ισχυρούς ανέμους και την ξηρασία προσομοιάζουν με εκείνες που επικρατούσαν στο Μάτι, καλώντας τους πολίτες σε αυξημένη προσοχή. Έτσι, απαγορεύσεις κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων τίθενται αύριο σε ισχύ σε δασικές εκτάσεις της Θεσσαλονίκης, όπως το ΣΥΧΣΟΥ, το ΟΡΕΟΚΑΣΤΡΟ, η Θέρμη και το Πανόραμα. Την ίδια ώρα, ανάλογοι περιορισμοί θα ισχύσουν από τις 8 το πρωί στις 8 το βράδυ και στη Χαλκιδική, καλύπτοντας δασικές περιοχές της Κασάνδρας, της Ιθωνίας καθώς και του Δήμου Αριστοτέλη λόγω του ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Διεθνές κύκλωμα διακίνησης μεταναστών μέσω των Βαλκανίων εξαρθρώθηκε σε κοινή επιχείρηση της Ελλάδας, της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και της Ολλανδίας με τη συνδρομή της Europol. Το δίκτυο, που αποτελούνταν κυρίως από Σύρους και Αιγύπτιους, μετέφερε μετανάστες προς την Ιταλία, χρησιμοποιώντας κλεμμένα, νοικιαζόμενα και παράνομα ταξινομημένα οχήματα. Η επιχείρηση οδήγησε στη σύλληψη 7 ατόμων, μεταξύ των οποίων ο 44χρονος αρχηγός, ενώ διαπιστώθηκε η εμπλοκή ακόμη 3 μελών που είναι ήδη έγκλειστα σε ελληνικές φυλακές. Ένταση σημειώθηκε στην υποδιεύθυνση μεταγωγών Θεσσαλονίκης όταν 8 κρατούμενοι προκάλεσαν ζημιές στα κελιά και τις τουαλέτες. Οι υπαίτιοι συνελήφθησαν εκ νέου και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ο οποίος τους άσκησε ποινική δίωξη για φθορά ξένης ιδιοκτησίας, παραπέμποντάς τους να δικαστούν στο αυτόφορο. Τροχαίο ατύχημα με όχημα που μετέφερε παράτυπους μετανάστες σημειώθηκε στην Εγνατία Οδό, στον κόμβο της Μέστης μεταξύ Αλεξανδρούπολης και Κομωτινής. Το βαν συγκρούστηκε με προπορευόμενο όχημα και εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι επιβαίνοντες. Στο σημείο επιχείρησαν συνεργεία για τον απεγκλωβισμό ενός ατόμου, ενώ η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δεύτερου οχήματος. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στα γραφεία του κόμματος, απαντώντας στην κριτική του Πρωθυπουργού περί τοξικού κέντρου. Ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι η ίδια καλλιεργεί την τοξικότητα, επιχειρώντας να αναβιώσει το πολιτικό σκηνικό του 2023. Παράλληλα, έκανε λόγο για επικοινωνιακά τεχνάσματα και παταγώδη αποτυχία στην ενεργειακή πολιτική που επιβαρύνει την τσέπη των πολιτών, ενώ δεσμεύτηκε να παρουσιάσει νέες προτάσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σαφές μήνυμα προς τους αντάρτες Χούθη απίφθινε ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάβουν δράση αν κλείσουν τα στενά Μπαμπ Αλ-Μαντέμπ μετά τον ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προέβησε αυτές τις δηλώσεις κατά την υποδοχή του Λιβανέζου Πρόεδρου Ζωζέ Βαούν στο Λευκό Οίκο, όπου δεσμεύτηκε παράλληλα για ουσιαστική βοήθεια προς τον Λίβανο με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ Χεζμπολάχ και Ισραήλ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Ακολουθεί τον Μπολερό με την Αριστεία Κοντοζόγλου.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Με τη δύση του ηλίου, ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
6: Κάθε άνθρωπος είναι ένα βιβλίο. Κάποιοι διαβάζονται εύκολα, κάποιοι κρατούν το πιο σημαντικό κεφάλαιο για το τέλος. Καλώς ορίσατε. Μόλις ξεκίνησε το Μπολερό.

τη δύση του ηλίου, φίλες και φίλοι, ανατέλει καθημερινά ακόμα το μπολερό που θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 ζωντανά πίσω από το μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Η Αριστέ Κοντόζογλου εδώ στον FM 100 και φυσικά και μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο.

0: τρυφερά.
1: Να καλησπερίσω όλους εσάς. Μας ακούτε μέσα από τα RGN Now, όσους μας ακούτε μέσω διαδικτύου εντός και εκτός Θεσσαλονίκης. 2310-285-106 το τηλέφωνο που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέχρι και τις 10, καθώς και αντίστοιχα όσες και όσοι έχετε Instagram, Αριστεία Κοντόζουγλου, Μεντί στα αγγλικά. Περιμένουμε και απόψε τα μηνύματά σας.

Οι μέρες του καύσωνα, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, μοιάζουν για πολλούς ατελείωτες. Η ζέστη μας κουράζει, μας κάνει πιο ανυπόμονους, πιο σιωπηλούς, πιο εξαντλημένους. Κι όμως, όπως κάθε δύσκολη περίοδος, έτσι κι αυτή θα περάσει. Λίγο ακόμα. Ένα ποτήρι δροσερό νερό, λίγη σκιά, ένας καλός λόγος, μια μικρή παύση μέσα στη μέρα μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Και κρατήστε, ένας καλός λόγος είναι πάρα πολύ σημαντικό, το πώς μιλάμε στον συνάνθρωπό μας. Δεν χρειάζεται να τα καταφέρουμε όλα σήμερα, αρκεί να φροντίζουμε τον εαυτό μας και τους ανθρώπους γύρω μας. Και κάποια στιγμή ένα δροσερό αεράκι θα μας θυμίσει ότι καμία ζέστη δεν κρατάει για πάντα. Φίλες και φίλοι, βέβαια, ενώ όλοι αναζητούμε λίγη σκιά και λίγη δροσιά, πολύ από το ένα μέρος στο άλλο, αναζητούμε και το κλιματιστικό, άλλοι ανεμιστήρες, να σκεφτούμε ότι υπάρχουν και άνθρωποι που συνεχίζουν να στέκονται στο καθήκον ακόμα και κάτω από τις πιο ακραίες θερμοκρασίες. Για παράδειγμα, οι εύζωνες της προεδρικής φρουράς παραμένουν στις θέσεις τους με πειθαρχία, αυτοσυγκράτηση και απόλυτη αφοσίωση στην αποστολή τους. Η εικόνα τους μας θυμίζει ότι η συνέπεια και το αίσθημα ευθύνης δεν γνωρίζουν εποχή ούτε καιρό. Αξίζει βέβαια να θυμόμαστε ότι όταν οι συνθήκες το απαιτούν, υπάρχουν ειδικά πρωτόκολλα προστασίας για τους εύζωνες, με συχνές αλλαγές φρουράς, επιτήρηση από το προσωπικό και παρεμβάσεις όταν η ζέστη γίνεται επικίνδυνη. Το καθήκον συμβαδίζει πάντα με τη φροντίδα της ανθρώπινης υγείας. Ίσως τελικά το μεγαλύτερο μήνυμα αυτών των ημερών να είναι διπλό. Να θαυμάζουμε όσους υπηρετούν με αφοσίωση, αλλά και να μην ξεχνάμε ότι η αντοχή χρειάζεται πάντα να συνοδεύεται από σεβασμό στα όρια του ανθρώπινου σώματος.

Και φυσικά φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, αυτή την εβδομάδα φιλοξενούμε τις εκδόσεις Πηγή με δύο αστυνομικά μυθιστορήματα εκπληκτικά, οπότε την Παρασκευή θα γίνει και η κλήρωση 23-10-25-106, ο πρώτος ή πρώτη που θα πάρει τηλέφωνο καθώς και αντίστοιχα θα στείλει το μήνυμά του μέσω του προσωπικού μου λογαριασμού στο Instagram. Όμως να θυμηθούμε λίγο σχετικά με τις εκδόσεις Πηγή όπου φιλοξενούμε αυτή την εβδομάδα. Οι πρότυπες εκδόσεις Πηγή ιδρύθηκαν το 2010 με στόχο την έκδοση μοναδικών βιβλίων, φυσικών και ψηφιακών υψηλής ποιότητας και ευρωπαϊκών προδιαγραφών που να ικανοποιούν το απαιτητικό αναγνωστικό κοινό, στηρίζοντας παράλληλα Έλληνες συγγραφείς και επαγγελματίες του χώρου των εκδόσεων. Το τρίπτυχό τους είναι σπουδές, εμπειρία, αγάπη για το βιβλίο και με βάση αυτό αναπτύσσουν προσεκτικά τη δημιουργική τους ομάδα, εξελίσσοντας έτσι τις δυνατότητες του εκδοτικού τους οίκου προς όφελος της οικογένειας των συγγραφέων τους και φυσικά του αναγνώστη. Πίσω από τις πρότυπες εκδόσεις Πηγή, φίλες και φίλοι, βρίσκονται άνθρωποι που αγαπούν το βιβλίο, με πλούσιες σπουδές σε Ελλάδα και εξωτερικό, με μεγάλη εμπειρία στον ευρωπαϊκό χώρο των εκδόσεων και μέσων γενικότερα. Στα γραφεία των εκδόσεων Πηγή, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας, αντίστοιχα, χαίρονται να υποδέχονται δημιουργικούς ανθρώπους που αναζητούν τις κατάλληλες οδούς εξωτερήκευσης του έργου τους. Έχοντας ως κεντρικό σλόγγαν ένα ωραίο βιβλίο, ένας νέος κόσμος, οι πρότυπες εκδόσεις Πηγή εξειδικεύτηκαν από την πρώτη μέρα της ίδρυσής τους στην έκδοση των βασικών ειδών της πεζογραφίας. Συγκεκριμένα, στην κυκλοφορία μυθιστορήματος, νουβέλας και διηγήματος. Φυσικά, στα προηγούμενα θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και την ποίηση, την οποία θεωρούμε το στέμμα της λογοτεχνίας, όπως μας λένε. Πάμε για να δω την ώρα. Προλαβαίνουμε νομίζω τραγούδι, ίσως θα επιστρέψω να σας δώσω τους τίτλους των βιβλίων που τρέχουν στον διαγωνισμό αυτής της εβδομάδας και θα κληρώσουμε την Παρασκευή και θα σας δώσουμε λοιπόν όπου θα μπορείτε να τα παραλάβετε από τον Ιαννό στην πλατεία Αριστοτέλους και αμέσως μετά νομίζω θα ακολουθήσει και ένα διαφημιστικό διάλειμμα και έτσι θα υποδεχτούμε σε πολύ λίγο και το δεύτερο ημίωρο για απόψε.

0: Λοιπόν, προλαβαίνω απλά να σας πω τους τίτλους. Ελλήνιον από την αστυνομική σειρά Πηγή Crime και φυσικά να σας πω και το επόμενο, Χωρίς Καρδιά, και αυτό λοιπόν από τη σειρά Πηγή Crime. Αστυνομικά και τα δύο, διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα σας αποκαλύψω και την ιστορία, τι έχει να κάνει το κάθε βιβλίο, οπότε να έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε ποιο από τα δύο, δύο τυχεροί θα είναι, αλλά ποιο από τα δύο θα θέλετε να διαβάσετε, ειδικά σε όσους θα ξεκινήσουν οι διακοπές τους και μέσα στον Αύγουστο θα είναι ό,τι πρέπει. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.

0: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
1: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: Θεσσαλονίκη FM 100.

Περάσαμε στο δεύτερο ημίωρο και πάμε λοιπόν να σας αποκαλύψω τους τίτλους και να σας πω λίγα πράγματα σχετικά και με τα δύο μυθιστορήματα που θα κληρώσουμε την Παρασκευή μέσα από τον FM 100 και φυσικά το Μπολερό. Και τα δύο είναι από την αστυνομική σειρά Πηγή Crime λοιπόν. Πάμε στο πρώτο. Ελλήνιον. Κάθε όνειρο έχει το τίμημά του, κάθε μυστικό ένα θύμα. Ένα αστυνομικό μυθιστόρημα, φίλες και φίλοι, για όσους αγαπούν το δυνατό suspense και τις ιστορίες που σοκάρουν και προβληματίζουν. Το πιο φιλόδοξο εμπορικό κέντρο της Αθήνας ανοίγει τις πύλες του. Φως, αρχαιοπρέπεια, πολυτέλεια, όλα αγγίζουν την τελειότητα. Κι όμως, κάτι σκοτεινό κρύβεται πίσω από τους κύονες και τα επίχρυσα ψηφιδωτά. Ο Κωνσταντίνος Λαρίσης, νεαρός επιχειρηματίας και κληρονόμος μιας αυτοκράτηρας, παλεύει να σταθεί στο ύψος της κληρονομιάς του. Μα όταν μια νεαρή αστυνομικός το αποκαλύπτει ότι ο θάνατος των γονιών του ίσως δεν ήταν τραγωδία, ο κόσμος του αρχίζει να ραγίζει. Ποιος κρύβεται άραγε πίσω από το έγκλημα, τι ρόλο παίζει ο πανίσχυρος θείος του και πόσα πρόσωπα γύρω του τον έχουν ήδη προδώσει. Είναι λοιπόν ένα μυθιστόρημα που έχει γράψει ο Αναστάσιος Ντερμπούλης, το πρώτο του συγγραφικό εγχείρημα με τίτλο «Ελλήνιον», εμπνεσμένο από τον επαγγελματικό του χώρο αλλά και από τη βαθιά του αγάπη για το μυστήριο και τη δημιουργία ιστοριών που ταυτόχρονα προβληματίζουν αλλά και γοητεύουν. Το πρώτο λοιπόν είναι αυτό, συγκρατήστε το και ένας τυχερός μια τυχερή. Όπως σας είπα θα το κερδίσει την Παρασκευή. Πάμε σε μια έτσι μουσική ανάσα, ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα σας πω, θα σας αποκαλύψω και το δεύτερο αστυνομικό μυθιστόρημα και τα δύο από τις εκδόσεις Πηγή.

Θα ταξιδέψουμε ξανά σε εκείνα με μια ανάγκη σαν μεγάλη πείνα.

νεράκι νομίζω χρειαζόμαστε, φίλες και φίλοι, έτσι να περάσει ο καύσωνας, να αισθανθούμε αυτό το αεράκι. Μακάρι λοιπόν. Και περνάμε όμως στα δικά μας, περνάμε στο δεύτερο αστυνομικό μυθιστόρημα που, βλέποντας κάποια μηνύματα, να καλησπερίσω τους φίλους ακροατές από Τσαμπελόκηπους, Νεάπολη, Εύοσμο, να καλησπερίσω τους φίλους ακροατές από την Ανοπόλη, να καλησπερίσω Στέργιο και Άννα Παγιού Δημητρίου, να καλησπερίσω εγώ Στέλλα Παρμενοπούλου, να καλησπερίσω τους φίλους ακροατές από την Αχυροποίητο. Ήρθαν απανοτά μηνύματα και μου δίνεται ιδιαίτερη χαρά και αυτό το βράδυ εδώ στο καλοκαιρινό μας μπολερό. Περνάμε λοιπόν στον Νίκο Αδάμ, εκδόσεις Πηγή, το επόμενο λοιπόν αστυνομικό μυθιστόρημα με τίτλο «Χωρίς καρδιά». Και αυτό από τη σειρά Crime των εκδόσεων Πηγή. Ένα αστυνομικό μυθιστόρημα για όσους αγαπούν το δυνατό suspense και τις ιστορίες που σοκάρουν αλλά και προβληματίζουν. 1992, Πανεπιστήμιο του Αμβούργου. Πάρτι αποφύτησης. Στην αίθουσα εκδηλώσεων μια κάμερα έχει στηθεί σε μια άκρη, μπροστά στην οποία όσοι φοιτητές επιθυμούν μπορούν να μιλήσουν ιδιωτικά για το πώς φαντάζονται τον εαυτό τους στο μέλλον. Σκοπός είναι η βιντεοκασέτα. Να καλησπερίσουμε και τον Στέλιο από το πειραματικό. Δεν το είδαμε. Στέλιο, σας ζητάμε συγγνώμη. Μ' αρέσουν έτσι τα μηνύματά σας. Παρακαλώ, λέει, την καλησπέρα μου κι εγώ. Καλησπέρα λοιπόν και σε σένα. Και συνεχίζω, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, την μπλοκή του συγκεκριμένου αστυνομικού μυθιστορήματος. Σκοπός είναι η βιντεοκασέτα να θαυτεί σε μια χρονοκάψουλα και να ξεθαυτεί 30 χρόνια μετά στην επαιτειακή επανένωση. Λίγο αργότερα η απόφοιτη Μπριγκίτε Σνάιντερ θα βρεθεί νεκρή στο δάσος με βαριά τραύματα στο κορμί της. Η αστυνομία δεν θα καταφέρει να ανακαλύψει το δολοφόνο και η υπόθεση θα μπει στο αρχείο. Πάμε στο 2022, τη λαμπερή βραδιά της επανένωσης των παλαιών συμφοιτητών. Η χρονοκάψουλα ξεθάβεται προς έκπληξη όλων στο βίντεο από το παρελθόν. Κάνει την εμφάνισή της μεταξύ άλλων η αδικοχαμένη Μπριγκίτε. Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για μένα. Θα πεθάνω. Αυτή είναι η μοίρα μου. Έτσι λοιπόν, όπως φαίνεται, είναι τα λόγια της Μπριγκίτε. Απευθύνομαι σε εσάς που με βλέπετε αυτή τη στιγμή από το μέλλον. Σύντομα θα με σκοτώσουν και οι υπεύθυνοι θα είναι οι πέντε. Ο ένας μετά τον άλλον, επιφανείς άνδρες του Αμβούργου, βρίσκονται νεκροί με πανομοιότυπο τρόπο και στους τόπους των εγκλημάτων γραμμένη με αίμα η φράση «Θάνατος στην S5». Ο ιδιωτικός ερευνητής Μάνος Σαρής φτάνει χωρίς να το επιθυμεί στον Αμβούργο, στο Αμβούργο.

αγαπούμε παρότι την υγρασία της, ναι, κάνεις μπάνιο, βγαίνεις έξω και αμέσως λες κολλάω και δεν έχω κάνει μπάνιο. Σαν να μην έχω κάνει μπάνιο. Λοιπόν, 2310-285-106, ο πρώτος ή πρώτη που θα πάρει την Παρασκευή, καθώς και αντίστοιχα θα στείλετε το μήνυμά σας, θα κερδίσετε ένα από τα δύο αστυνομικά μυθιστορήματα των εκδόσεων Πηγή και θα μπορείτε να τα παραλάβετε από τον Ιαννό στην πλατεία Αριστοτέλους.

Φίλες και φίλοι, υπάρχουν βιβλία που τα διαβάζεις και τα αφήνεις στο κομωδίνο και υπάρχουν βιβλία που σε κρατούν ξύπνιο λίγο παραπάνω, γιατί λες άλλη μια σελίδα και ύστερα άλλη μια σελίδα και άλλη μια και μετά ίσως ακούς και τον κόκορα αν είσαι σε κάποιο χωριό. Βέβαια, εγώ να σας πω χθες, κλείνω τα πάντα και ανοίγω κλιματιστικό, δεν άντεχα, γυρίζοντας σπίτι. Και ξαφνικά λέω, τι γίνεται? Λοιπόν, στο μπαλκόνι έξω υπήρχε γρίλος. Ναι. Υπήρχε, θα μου πεις, δεν υπάρχουν και τζιτζίκια? Είμαι στο Απιθύτα εκεί στη Φιλοσοφική, πίσω από τη Θεολογική, γεμάτο τζιτζίκια γιατί υπάρχουν δέντρα. Αλλά δεν ξέρω, μου κάνει εντύπωση ότι ανοίγω λίγο, να δείτε πόσο έξυπνα είναι αυτά τα έντομα. Ανοίγω λίγο την πόρτα, σταματάω, σταματάει και αυτός. Την κλείνω, καταλαβαίνω ότι δεν έχει κίνδυνο και ξαναξεκίνησε. Και όμως είχε τόσο έντονο τραγούδι που ακουγόταν με κλειστά παράθυρα.

μπαλκονόπορτες και με το κλιματιστικό. Οπότε λοιπόν σκεφτείτε τι σας έλεγα αυτά για το βιβλίο. Μπορεί λοιπόν να μας ξυπνήσει κανένας γρίλος, να δούμε την Ανατολή. Καθώς νομίζω ότι τα δύο βιβλία τα οποία ένας τυχερός και μια τυχερή, οι δύο τυχερές, οι δύο τυχεροί θα κερδίσουν, θα είναι βιβλία που θα λέτε και άλλη μια σελίδα και άλλη μια σελίδα και ύστερα άλλη μια σελίδα και να λοιπόν ο Πετεινός Λαλή. Έτσι λοιπόν σκέφτηκα με αφορμή τα δύο ξεχωριστά αυτά μυθιστορήματα που φιλοξενούμε αυτή την εβδομάδα, να μιλήσουμε λίγο για το suspense, για εκείνη την γλυκιά αγωνία που μας κάνει να ψάχνουμε τον ένοχο, να υποψιαζόμαστε τους πάντες και τελικά να ανακαλύπτουμε ίσως κάτι για τον ίδιο μας τον εαυτό. Γιατί τα καλά αστυνομικά δεν λύνουν μόνο εγκλήματα, αλλά σκεφτείτε ότι μπορούν να φωτίζουν τα πιο σκοτεινά κομμάτια της ανθρώπινης φύσης. Λοιπόν, πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, να πάρουμε έτσι ανάσα, να πιούμε και λίγο νεράκι και αμέσως μετά περιμένουμε τη Λίνα την Πέτικου με το ζωντανό δελτίο ειδήσεων, το πρώτο τελευταίο για απόψε, τον 9 που αλλού, εδώ πάντα στον FM 100.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε κλειό ισχυρού καύσωνα εισέρχεται από αύριο η χώρα με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει τοπικά έως τους 43 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ, στο επίκεντρο της θερμικής έξαρσης θα βρεθούν η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά και η Πελοπόννησος, ενώ ασφιχτική θα είναι η κατάσταση και στην Αττική, όπου το θερμομέτρο θα αγγίξει τους 41 βαθμούς. Παράλληλα, το Υπουργείο Εργασίας καθιστά υποχρεωτική την παύση των υπαίθριων εργασιών και του delivery από τη 1 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα αποκλειστικά για αυτές τις περιοχές. Σε αυτό το πλαίσιο, σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα και κατάσταση κινητοποίησης Red Code, τίθεται αύριο ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας για το μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας, περιλαμβάνοντας την Αττική, τη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, τη Θεσσαλονίκη, το Κιλκής και τη Ρόδο. Πυροσβεστικοί, ενόπλες δυνάμεις και όλες οι υπηρεσίες βρίσκονται σε επιφυλακή, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά, καθώς οι προβλέψεις των ειδικών είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές. Έτσι, απαγορεύσεις κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων τίθενται αύριο σε ισχύ σε δασικές εκτάσεις της Θεσσαλονίκης, όπως το ΣΕΙΧΣΟΥ, το Ρεόκαστρο, η Θέρμη και το Πανόραμα. Την ίδια ώρα, ανάλογοι περιορισμοί θα ισχύσουν από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ και στη Χαλκιδική, καλύπτοντας δασικές περιοχές της Κασάνδρας, της Ιθονίας καθώς και του Δήμου Αριστοτέλη. Αίτηση αναίρεσης στον Άριο Πάγο άσκησε εισαγγελέας κατά της απόφασης για τον χειρουργό που καταδικάστηκε σε τριετή φυλάκιση με αναστολή για τη διπλή μαστεκτομή σε 60χρονη. Η παθούσα κατήγγειλε ότι ο γιατρός την εξαπάτησε, καθώς της είπε ψευδώς ότι το γονιδιακό της τεστ ήταν θετικό, οδηγώντας την σε μία μη αναστρέψιμη επέμβαση. Ο κατηγορούμενος αρνείται τις κατηγορίες, επιμένοντας ότι η πράξη του ήταν ιατρικά ορθή, ενώ η γυναίκα έχει ήδη δικαιωθεί από τα αστικά δικαστήρια. Στο Σιγμανόγλιο νοσοκομείο Κομωτινής νοσηλεύονται 12 παράτυποι μετανάστες και ο διακινητής τους μετά από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στην Εγνατία Οδό, κοντά στον κόμβο της Μέστης. Από τη σύγκρουση του βαν με προπορευόμενο όχημα τραυματίστηκαν σοβαρά ένας άνδρας και μία γυναίκα. Λόγω του ατυχήματος, η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Κομωτινή έχει διακοπεί προσωρινά, με την κίνηση των οχημάτων να διεξάγεται από τις Άμπες. Οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου, ενώ η αστυνομία αναζητά το προπορευόμενο όχημα. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράνομη οπλοχρησία ασκήθηκε στον 60χρονο που επιτέθηκε με μαχαίρι σε ζευγάρι Ελληνοαμερικανών τουριστών έξω από την Ακρόπολη. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε ανακριτή, από τον οποίο έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη. Διεθνές κύκλωμα διακίνησης μεταναστών μέσω των Βαλκανίων εξαρθρώθηκε σε κοινή επιχείρηση Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Ολλανδίας με τη συνδρομή της Europol. Το δίκτυο, που αποτελούνταν κυρίως από Σύρους και Αιγύπτιους, μετέφερε μετανάστες προς την Ιταλία, χρησιμοποιώντας κλεμμένα, ενοικιαζόμενα και παράνομα ταξινομημένα οχήματα. Η επιχείρηση οδήγησε στη σύλληψη 7 ατόμων, μεταξύ των οποίων και ο 44χρονος αρχηγός, ενώ διαπιστώθηκε η εμπλοκή ακόμη 3 μελών που είναι ήδη έγκλειστα σε ελληνικές φυλακές. Αυστηρούς κανόνες και περιορισμούς στην χρήση των ηλεκτρικών πατινιών φέρνει νέα νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης. Όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κότσιρας, θα απαγορεύεται πλέον η χρήση, η πώληση και η ενοικίαση πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών. Παράλληλα, καθίσταται υποχρετική ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, ενώ δημιουργείται ειδικό ηλεκτρονικό μητρώο για τη διευκόλυνση των ελέγχων. Νέα αυστηρή προειδοποίηση προς τους Χούθη απίφθινε ο Ντόναλντ Τραμπ, διαμηνύοντας ότι η Ουάσιγκτον θα απαντήσει στρατιωτικά εάν αποκλειστεί η Ερυθρά Θάλασσα. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος κλιμάκωσε την αντιπαράθεση με την Τεχεράνη, προειδοποιώντας με πλήγματα πολύ σύντομα στο βουνό της Αξίνας, το υπόγειο πυρηνικό οχυρό του Ιράν, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι η Τεχεράνη δεν έχει δει τίποτα ακόμη. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
4: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
3: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
5: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.
6: Μια θάλασσα νότες στον FM 100.

Τον ήλιο θα αντικρίζουμε αν φας. Θα σε έχω σαν κινέζικη βεντάλια και στο γραφείο δεν θα ξαναπας.

Έχουμε περάσει ήδη στη δεύτερη ώρα, στο τρίτο ημίωρο και όσες και όσοι συντονιστήκατε, συνδεθήκατε αυτή τη στιγμή μαζί μας, εξέλιξε η εκπομπή Μπολερό, που πίσω από το μικρόφωνο η φωνή της Αριστείας Κοντόζογλου μέχρι και τις 10 ζωντανά και στις μουσικές επιλογές. Να καλησπερίσω τη Στέλλα, την Άννα και τη Μαρία, να καλησπερίσω τους ακροατές από την Καλαμαριά, να καλησπερίσω τον Αλέκο, την Αθηνά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, να καλησπερίσω από την παλιά μας γειτονιά, την Νέλη, την Εμιλία και την Λίτσα. Πόσο χαρά μου δίνετε έτσι που λαμβάνω τα μηνύματά σας και απόψε, καθώς και κάποιες τηλεφωνικές επικοινωνίες. Φίλες και φίλοι, αλήθεια, γιατί υπάρχει κοινό, γιατί κάποιοι αγαπούν πάρα πολύ τα αστυνομικά μυθιστορήματα, έχετε αναρωτηθεί? Θα μας δώσουν απάντηση οι ψυχολόγοι αμέσως μετά το τραγούδι που ακολουθεί.

0: σας χτυπά.
1: Πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, να δούμε σύμφωνα με τους ψυχολόγους γιατί κάποιοι άνθρωποι αγαπάνε τα μυθιστορήματα και ιδιαίτερα ξετρελαίνονται να διαβάζουν αστυνομικά μυθιστορήματα. Οι ψυχολόγοι λένε λοιπόν πως το μυστήριο ενεργοποιεί την περιέργεια του εγκεφάλου. Κάθε στοιχείο είναι σαν ένα μικρό παζλ και ο αναγνώστης γίνεται συνένοχος του detective. Κάθε φορά που πιστεύουμε πως βρήκαμε την απάντηση, ο συγγραφέας ανατρέπει τα πάντα και αυτή η ανατροπή είναι που μας κρατάει δεμένοι. Λέει με την ιστορία, λένε. Ίσως γι' αυτό τα αστυνομικά δεν γνωρίζουν εποχές. Από την Αγκάθα Κρίστη μέχρι τους σύγχρονους συγγραφείς συνεχίζουν να μας υπενθυμίζουν πως τίποτα δεν είναι πάντα όπως φαίνεται.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, μιλάμε λοιπόν για το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα φιλοξενούμε δύο αστυνομικά μυθιστορήματα από τις εκδόσεις Πηγή. Το suspense, αλήθεια, εσείς διαβάζετε αστυνομικά μυθιστορήματα? Σας αρέσει να προσπαθείτε να βρείτε τον ένοχο πριν από το τέλος ή προτιμάτε να αφήνετε... Να αφήνεστε καλύτερα στις ανατροπές του συγγραφέα. Λοιπόν, και θα ήθελα, ποιο είναι εκείνο το βιβλίο που σας κράτησε ξάγρυπνους μέχρι να γυρίσετε την τελευταία του σελίδα? Εγώ να σας πω την αλήθεια, κάποια στιγμή, ίσως μαθήτρια λυκείου, το σπίτι μου στην εξοχή, καλοκαίρι, και διάβαζα τότε ένα έτσι αστυνομικό με πάρα πολύ πλοκή και ξαφνικά άκουγα πάτημα γάτας, κάτι, πεταγόμουνα, είχα μπει τελείως μέσα στην υπόθεση. Sherlock Holmes, λοιπόν, και νομίζω το διάβαζα κιόλας νύχτα, οπότε με έβρισκε η Ανατολή. Και όταν έβγαινε ο ήλιος, έτσι ανέτειλε, τότε μπορούσα να κοιμηθώ με ησυχία, γιατί προκαλούσε, ξέρετε, πολύ περένταση, τρόμο και τα σχετικά. Παρ' όλα αυτά, όσοι αγαπάνε το αστυνομικό μυθιστόρημα, θα καταλάβουν γιατί μιλάω. Περιμένω τα μηνύματά σας σύντομα, γιατί σε πολύ λίγο θα περάσουμε και στο τέταρτο ημίωρο για απόψε. Μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μέχρι και τις 10 θα είμαστε, δεν πάμε πουθενά.

Και περνάμε στο Γιώργο από τον Εύωσμο. Δεν διαβάζω πολλά βιβλία, άριστε. Αλλά όταν πέσει στα χέρια μου ένα καλό αστυνομικό, δεν μπορώ να το αφήσω. Το τελευταίο με κράτησε ξύπνιο, μας λέει, μέχρι τις 2 τα ξημερώματα για να δω πώς τελειώνει. Πάμε στη Μαρία από την Καλαμαριά. Λατρεύω τα αστυνομικά. Προσπαθώ πάντα να βρω τον ένοχο πριν από το τέλος, αλλά σχεδόν ποτέ δεν τα καταφέρνω. Και αυτό είναι που τα κάνει τόσο απολαυστικά. Μακάρι να καταφέρω να κερδίσω ένα από τα δύο. Πάμε στην Ελένη από την Τούμπα. Εγώ δεν ψάχνω τον ένοχο. Θέλω να με οδηγεί ο συγγραφέας και να εκπλήσουμε στο τέλος. Αν το μαντέψω από νωρίς, νιώθω ότι χάνεται η μαγεία. Πάμε στο Στέλιο από την Νεάπολη. Το αγαπημένο μου είναι όταν στο τέλος, αριστεί, συνειδητοποιήσω ότι ο ένοχος ήταν μπροστά σου από την πρώτη σελίδα και δεν το είχες καταλάβει. Εκεί λέω μπράβο στο συγγραφέα. Πάμε στη Χρύσα από την Αγίου Δημητρίου. Δεν είμαι φανατική των αστυνομικών, αλλά όταν ένα βιβλίο έχει αγωνία και δυνατούς χαρακτήρες, ξεχνάω την ώρα. Το καλύτερο συνέστημα είναι να λες άλλη μια σελίδα και ξαφνικά να έχει ξημερώσει όπως μας τα λέει, όπως μας τα λες. Μας στέλνει την αγάπη της σε όλους τους φίλους οκρατές εδώ του Μπολερό. Και περνάμε και στον Νίκο από το Κορδελιό που γυρίζει και λέει τα αστυνομικά, μας γράφει δηλαδή, τα αστυνομικά είναι σαν ένα παιχνίδι μυαλού. Κάθε κεφάλαιο αλλάζω γνώμη για τον ένοχο και στο τέλος συνήθως ο συγγραφέας με έχει ξεγελάσει εντελώς αριστεία. Εύχεται και ο Νίκος να κερδίσει ένα από τα δύο, φίλες και φίλοι. Είτε μήνυμα, είτε 23-10-285-106 τηλέφωνο που θα μπορείτε να... Ο πρώτος ή πρώτη την Παρασκευή όμως θα τα κληρώσω τα βιβλία. Εύχομαι λοιπόν να είσαστε ο τυχερός ή η τυχερή να το διαβάσετε, να σας συντροφεύσει, γιατί βλέπω ότι αρκετοί δηλώσατε ενδιαφέρον και είστε φαν και όχι τυχαία του αστυνομικού μυθιστορήματος. Και περνάμε να τάσει από φίλοι, όλα τέλεια. Εύχομαι να σας πηγαίνουν όλα τέλεια. Και όταν δεν μπορούνε, ας σκεφτόμαστε του Χατζηγιάννη το όλα μαγικά. Και μήπως έτσι λοιπόν το σύμπαν, στείλουμε το σήμα όλα μαγικά και έρθουν λοιπόν όλα τέλεια στη ζωή μας. Γιατί μετά από κάθε βόρα, με κάθε, από κάθε σαρδαμάκι δεν πειράζει, βόρα μπόρα λοιπόν, μετά από κάθε μπόρα, πάντα μα πάντα βγαίνει το ουράνιο τόξο. Συμφωνείτε, διαφωνείτε? Νομίζω ότι έτσι είναι. Πάμε όλα τέλεια. Ακού να δεις, απ' την πόρτα όταν

στον κόμβο κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

Χαίρετικα, παιδοφίλες και φίλοι, έφτασε η ώρα να δούμε ποιες είναι οι λέξεις που φιλοξενούμε απόψε στην εκπομπή. Μυστήριο, γιατί δεν χρειάζεται να γνωρίζουμε τα πάντα για να συνεχίσουμε να ψάχνουμε. Ένστικτο. Εκείνη η εσωτερική φωνή που πολλές φορές προηγείται της λογικής. Ανατροπή. Η στιγμή που αλλάζει όσα πιστεύαμε μέχρι τότε.

Εγώ ψηφίζω βότκα πορτοκάλι, ωραίο όμως το βότκα με λεμόνι στη ηχή, αλλά με τέτοιο καύσωνα πραγματικά σκεφτείτε το πριν αποφασίσετε κάτι να πιείτε, γιατί το ποτό αφυδατώνει και θα χρειαζόμαστε περισσότερο νερό και κούλοπου και αυτά. Ίσως ξέρετε ένα πολύ ωραίο κοκτέιλ που δεν έχει και καθόλου θερμίδες. Μπορείτε να βάλετε μεταλλικό νερό, λίγο δυόσμο, λίγο λεμόνι και ναι, μεταλλικό νερό, έτσι να αισθάνεσαι και αυτές τις κυψελίδες, πώς το λένε, που έχει το νερό και είναι ό,τι πρέπει. Λοιπόν, περνάμε στις σκέψεις απόψινής βραδιάς, γιατί κοιτώντας την ώρα σε λιγουλάκι θα περάσουμε και στην αποφώνηση μετά το τραγούδι που θα ακούσουμε, καθώς στις 10 θα έρθει η Λίνα Υπέτικου για το ζωντανό τελευταίο δελτίο ειδήσεων εδώ στον FM 100, οπότε σιγά σιγά προετοιμαζόμαστε να αποχαιρετιστούμε, όμως κάπου εδώ μπορούμε, έχουμε το χρόνο να μοιραστώ μαζί σας, να καλησπερίσουμε και τον Λουκά. Καλή διαδρομή, μας ακούει λοιπόν όπως μας λέει μέσα στο αμάξι και το κρατάμε συντροφιά. Να καλησπερίσουμε φυσικά και όλους τους φιλοσοκρατές που οδηγούν αυτή τη στιγμή και μας ακούν. Εμείς μπορούμε να αποχαιρετιστούμε, αλλά το FM 100 για σας είναι 24 ώρες το 24ωρο. Με μουσική, γιατί όταν ό,τι κάνεις το κάνεις με μουσική, νομίζω ότι χρωματίζεται διαφορετικά η μέρα μας. Λοιπόν, σκέψη απόψινής βραδιάς. Η ζωή, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, μοιάζει καμιά φορά με ένα αστυνομικό μυθιστόρημα. Ναι, γιατί όχι. Βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα, να βρούμε τους ένοχους, να εξηγήσουμε ανθρώπους και καταστάσεις. Για σκεφτείτε το. Πολλές φορές τι λέμε σε κάποιους χωρίς καν να σκεφτούμε τι είπαμε. Κι όμως οι πιο σημαντικές αλήθειες συνήθως αποκαλύπτονται στις τελευταίες σελίδες. Γι' αυτό αξίζει να μην βιαζόμαστε να κρίνουμε, γενικά και ειδικά. Και να αφήνουμε πάντα χώρο για μια ανατροπή. Και εκεί μπορεί να γεννηθεί και η ελπίδα.

Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της απόψινής εκπομπής, όπου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές για 2 ώρες μαζί σας ήταν η Αριστεία Κοντόζουγλου εδώ στον FM 100 και φυσικά και μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο, καθώς η μουσική είναι δρόμοι δίχως σύνορα. Απόψε ξεφυλίσαμε μαζί ιστορίες γεμάτες μυστήριο και θυμηθήκαμε πως η μεγαλύτερη γοητεία δεν βρίσκεται πάντα στην απάντηση, αλλά στη διαδρομή μέχρι να τη βρούμε. Να διαβάζετε βιβλία που σας κρατούν ξάγρυπνους από αγωνία, να ακούτε μουσικές που σας ταξιδεύουν και να αφήνετε πάντα λίγο χώρο στη ζωή για εκείνο το ανεξήγητο που κάνει κάθε ιστορία ξεχωριστή. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, δηλαδή αύριο το βραδάκι λίγο μετά τις 8, να προσέχετε τον εαυτό σας, να χαμογελάτε, να πίνετε νεράκι, να δροσίζεστε, να προσέχετε δηλαδή με τον καύσωνα, αύριο 43 λέει το θερμόμετρο θα δείχνει, και να θυμάστε πως πίσω από κάθε μυστήριο, αργά ή γρήγορα, κρύβεται μια αλήθεια που περιμένει να υποθεί. Να έχετε, φίλες και φίλοι, ένα καλό, ανάλαφρο, φωτεινό, όπως εσείς επιθυμείτε, βράδυ. Γεια σας!

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, αίτηση αναίρεσης στον Άρεο Πάγο, άσκηση εισαγγελέας κατά της απόφασης για τον χειρουργό που καταδικάστηκε σε τριετή φυλάξη με αναστολή για τη διπλή μαστεκτομή σε 60χρονη στη Θεσσαλονίκη. Η παθούσα κατήγγειλε ότι ο γιατρός την εξαπάτησε καθώς της είπε ψευδώς ότι το γονιδιακό της τεστ ήταν θετικό, οδηγώντας την σε μια μη αναστρέψιμη επέμβαση. Ο κατηγορούμενος αρνείται τις κατηγορίες, επιμένοντας ότι η πράξη του ήταν ιατρικά ορθή, ενώ η γυναίκα έχει ήδη δικαιωθεί από τα αστικά δικαστήρια. Σε κλειό ισχυρού καύσωνα εισέρχεται από αύριο η χώρα, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει τοπικά έως τους 43 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ, στο επίκεντρο της θερμικής έξαρσης θα βρεθούν η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά και η Πελοπόννησος, ενώ ασφιχτική θα είναι η κατάσταση και στην Αττική, όπου το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 41 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, το Υπουργείο Εργασίας καθιστά υποχρεωτική την παύση των υπαίθριων εργασιών και του delivery από τη 1 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα, αποκλειστικά για αυτές τις περιοχές. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα και κατάσταση κινητοποίησης Red Code, τίθεται αύριο ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας για το μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας, περιλαμβάνοντας Αττική, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Θεσσαλία, Θεσσαλονίκη, Κιλκής και Ρόδο. Πυροσβεστικοί, ενόπλες δυνάμεις και όλες οι υπηρεσίες βρίσκονται σε επιφυλακή, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Απαγορεύσεις κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων τίθενται αύριο σε ισχύ σε δασικές εκτάσεις της Θεσσαλονίκης, όπως το Σέιχ Σου, το Ρεόκαστρο, η Θέρμη και το Πανόραμα. Ανάλογοι περιορισμοί θα ισχύσουν από τις 8 το πρωί στις 8 το βράδυ και στη Χαλκιδική, καλύπτοντας δασικές περιοχές της Κασάνδρας, της Ιθονίας και του Δήμου Αριστοτέλη λόγω του ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Στο Σιγμανόγλιο νοσοκομείο Κομωτινής νοσηλεύονται 12 παράτυποι μετανάστες και ο διακινητής τους μετά από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στην Εγνατία Οδό κοντά στον κόμβο της Μέστης. Από τη σύγκρουση με βαν με προπορευόμενο όχημα τραυματίστηκαν σοβαρά ένας άνδρας και μια γυναίκα. Λόγω του ατυχήματος η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Κομωτινή είχε διακοπεί προσωρινά, με την κίνηση να διεξάγεται από τις Άπες. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράνομη οπλοχρησία ασκήθηκε στον 60χρονο που επιτέθηκε με μαχαίρι σε ζευγάρι Ελληνοαμερικανών τουριστών έξω από την Ακρόπολη. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε ανακριτή, από τον οποίο έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη. Αυστηρούς κανόνες και περιορισμούς στη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών φέρνει νέα νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κότσιρας, θα απαγορεύεται πλέον η χρήση, η πώληση και η ενοικίαση πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών. Παράλληλα, καθίσταται η υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, ενώ δημιουργείται ειδικό ηλεκτρονικό μητρό για τη διευκόλυνση των ελέγχων. Νέα αυστηρή προειδοποίηση προς τους Χούθη απίφθινε ο Ντόναλντ Τραμπ, διαμηνύοντας ότι η Ουάσιγκτον θα απαντήσει στρατιωτικά εάν αποκλειστεί η Ερυθρά Θάλασσα. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος κλιμάκωσε την αντιπαράθεση με την Τεχεράνη, προειδοποιώντας με πλήγματα πολύ σύντομα στο βουνό της Αξίνας το υπόγειο πυρηνικό οχυρό του Ιράν, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι η Τεχεράνη δεν έχει δει τίποτα ακόμα. Ολοκληρώνουμε με τον καιρό. Αύριο στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις στις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική ένταση 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 28 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καύσωνας θα συνεχιστεί με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, με τον υδράργυρο να φτάνει μέχρι και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση αύριο το πρωί στις 7. Καλό σας βράδυ.
2: Με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
3: Βουτιά στη μουσική FM 100. FM 100.

0: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.
1: Αγάπη μου, σου γράφω ένα ποίημα.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

διψώ για να σε δω. Θέλω απ' τα χείλη σου να πιω. Άγνωστες που ήρθαν να νοιαστούν

Όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω.

κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες

Μου λένε προχώρα, έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα, σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα σαλόνια πώς περνά.

0: δεν ξέρω πώς θα πεθάνω πάντως. Μ' αξιοπρέπεια ζω. Σε μια στιγμή βρήκα την αφορμή, λες και σε μισό.
1: Ο πόνος για λίγο και η περηφάνεια για πάντα. Μου έδινες λίγο ενώ σου είχα δώσει τα πάντα. Έχω θέματα μόνος και εσύ μ' αφήνεις τα βράδια. Κλείσαν όλες οι πόρτες, ακολουθώ τα σημάδια. Τώρα χαλάξει γνώμη, δεν φτάνει μια συγγνώμη. Έχω τα αστέρι μας ψηλά.

Περνάγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

και θα καθίσει. Για να έχεις πάντα στην καρδιά σου καλοκαίρι. Θα σου πω που πάει η αγάπη όταν φεύγει.